0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
3: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο Χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Χωμήση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Player.gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Στους 97,8.

Ούτε ένα κουλουράκι, ούτε μία φρυγανίτσα, κάτι οτιδήποτε. Κάτι ρε παιδί μου, έτσι να πες ότι έρχεται ένας μουσαφιρέος και δεν έχουμε τίποτα να τον φιλέψουμε. Όχι ότι θα προλάβαινε, γιατί αν υπήρχαν θα τα είχα ήδη φάει, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Ας υπάρχει να έχουμε να λέμε ότι να στο φοντανάκι, στη φοντανιέρα έχουμε και ένα φοντανάκι, κάτι οτιδήποτε. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε τα δικά μας με τον κύριο Μορτάκη, αλλά πολλές καλημέρες, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, πώς είστε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου εμείς τα ξαναλέμε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που εντάξει, η υπηρεσία θέλησε να μας ξεκουράσει και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, και οι δύο υπηρεσίες, για να είμαστε ακριβείς. Όλα καλά, όλα καλά. Πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ καλά. Μακριά και θέλει προσοχή σήμερα. Θερμή παράκληση, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Όχι για να γκρινιάξω, απλά λίγο για να είμαστε σε ετοιμότητα. Γιατί θα έχει και το αεράκι του, θα έχει και τη θερμοκρασιούλα του, θα τα έχει όλα στο νομό Αττικής και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, οπότε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί έχουμε και κεφάκια, έχουμε και μπόλικη δισιογραφία για την εποχή, δηλαδή είναι μπόλικα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και έχουμε να συζητήσουμε. Έχουμε και αρκετές συνεντευξούλες. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι 7 με 8 θα είμαι μονάχους. Μετά τις 8 η ώρα με Αμαλία Κάντζου, παρακαλώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πάρτι ξεκινά μετά τις 8. Θα έχουμε και τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και βεβαίως είναι υπεύθυνος και για τα θέματα αρρωγής. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τον κύριο Κατσαφάδο. Είπαμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, αλλά με έπιασε η πολυλογία. Είδες, έχω να μιλήσω όλο το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, με ανέχτηκε λίγο παραπάνω η γυναίκα μου. Αντιλαμβάνεσαι τώρα κάπου έπρεπε να βγάλω και εγώ την ενέργειά μου. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας κύριε Μορτάκη, καλή εβδομάδα. Να περάσουμε όμορφα σε όλη την εβδομάδα. Θα είμαστε εδώ παρέιτσα. Όχι. Μία έτσι, μία αλλιώς. Καλά, θα το δούμε στην πορεία. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200. Καλημέρα σας κυρία Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και ασφαλώς αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θέλετε να αλλάξει άρδιν. Όλα γενικότερα ρε παιδί μου, εδώ που τα συζητάμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, 7 και 7 λοιπόν. Και ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι παρακαλώ. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and down. Γιατί τελικά σε αυτή τη χώρα πρέπει να βάζουμε τις φωνές. Γιατί αν δεν βάλουμε τις φωνές, δεν πρόκειται κάποιοι να βάλουν καθόλου μυαλό. Διότι βλέποντας τις εικόνες, ένα ελικόπτερο. Ελικόπτερο έχεις, Μορτάκη. Ούτε μικρό της Matchbox πρέπει να σου πω πλέον. Πια παλιά που αγόραζε ο μπαμπάς και η μαμά, είχα. Τώρα ούτε από αυτό. Σαν να μην τρέχει τίποτα, πήγε, προσγειώθηκε εκεί στο Σαρακίνικο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ρίχνουμε την βουτίτσα μας, εφόσον έχουμε την πολυτέλεια, είναι σαν αυτό το οποίο λέμε. Φαντάζεσαι στην Ελλάδα κάποια στιγμή, σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, να υπάρχει τέτοια ευρωστία που ο κάθε ένας να έχει, ξέρω εγώ, το ελικοπτεράκι του. Τι έχει να γίνει στους εθέρες? Χειρότερα από ό,τι γίνεται στους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο. Μετά το μεσημέρι, ο Δήμαρχος θα έχει και καλύτερη πληροφόρηση. Οπότε αύριο θα τον έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα μαθαίνουμε πραγματάκια και θα τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Από εκεί και έπειτα όμως, αύριο λογικά θα τον έχουμε και εδώ ζωντανά στο Real FM. Διότι οι ειδήσεις από το Real FM βγαίνουν, παρακαλώ. Σήμερα Δευτέρα, 10 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ελάτε όλοι μαζί για όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούν. Ελάτε, shout, το λέει και το τραγούδι, δώσε.

Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 34 πρώτα λεπτά. Κατά γάλανος ο Αττικός ουρανός. Άλλη μια υπέροχη αυγουστιάτικη ημέρα που θέλει όμως, επαναλαμβάνω, προσοχή. Θα δύσει 26 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγάλη μέρα. Μικραίνει βεβαίως. Αλλά είναι... ήδη είναι ούτως ή άλλως μεγάλη ημέρα που μπορείτε να κάνετε και να προλάβετε τα πάντα. Διανύουμε, προσέξτε, τη 222η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιπόλυτος, η Ιπολίτη και ο Λαβρέντιος. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή και ασφαλώς να περάσετε... να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Πήγαν από το άλλο. Τη λέξη από το που ξεκινάει από γάμα. Είπαμε. Κεφάκια. Έχουμε... καλοκαιράκι, μωρέ. Καλοκαιράκι. Λίγο να βγάλουμε τη μαυρίλα από μέσα μας όσο γίνεται. Δεν σας το υπόσχομαι ότι θα πάει έτσι όλη η εκπομπή, σε καμία των περιπτώσεων, διότι υπάρχουν και πολλά ζητηματάκια, πάρα πολλά ζητηματάκια τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε. Και βεβαίως, βεβαίως, τι ωραίος πανικός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας από πάρα πολύ νωρίς. Ξυπνήσατε νωρίς, ε. Το βλέπω εγώ, έχετε την ανάγκη από πάρα πολύ νωρίς να ξεκινάμε. Κάτι θα κάνουμε επ' αυτού, μην ανησυχείτε καθόλου. Για όλους και για όλες όσοι και όσες εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι.

Σήμερα λοιπόν έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές το ημερολόγιο μας, η ατζέντα. Όπως παραδείγματος χάρη το 1788, όχι δεν θα σας βάλω Wolfgang Amadeus Mozart, ο οποίος όμως σαν σήμερα το 1789 ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός παρακαλώ. Το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Το 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Ο ιστορικός δεν μας αναφέρει τα τυχαία γεγονότα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Το 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή του όρους Μπέλες, εκβολές του ποταμού Νέστου. Λίγες ημέρες πριν στις 3 Αυγούστου είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα. Πρωτόκολλο Βενιζέλου, Πάσιτς παρακαλώ, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. Λοιπόν, το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η χώρα μας κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους μας, σε όλους τους φίλους μου, τους Βάζελους, πρωτίστως τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έτσι γενικότερα για το 1908 ρε παιδί μου, που φέρει στη φανέλα του ο Παναθηναϊκός. Το 1922 ο ΠΑΟ παίρνει, γιατί έχει δύο πι, παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του, με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ΠΑΟ. Μία ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστό στη χώρα μας, ασφαλώς και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 1922 όμως, ναι, όχι το 1908, το 1922. Το 1908 φορούσανε καιρός φανέλες, αν θυμάμαι καλά. Όπως έχω διαβάσει δηλαδή, όχι αν θυμάμαι καλά, είπαμε.

Το 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή του όρους Μπέλες, εκβολές του ποταμού Νέστου. Λίγες ημέρες πριν στις 3 Αυγούστου είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα. Πρωτόκολλο Βενιζέλου, Πάσιτς παρακαλώ, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. Λοιπόν, το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η χώρα μας κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους μας, σε όλους τους φίλους μου τους Βάζελους, πρωτίστως τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έτσι γενικότερα για το 1908 ρε παιδί μου, που φέρει στη φανέλα του ο Παναθηναϊκός. Το 1922 ο ΠΑΟ παίρνει, γιατί έχει δύο πι, παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του, με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ΠΑΟ. Μία ονομάζεται

Βενιζέλου Πάσιτς, παρακαλώ, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. Λοιπόν, το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η χώρα μας κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους μας, σε όλους τους φίλους μου τους Βάζελους, πρωτίστως στον Ιωσήφ Καλαμαράκη, έτσι γενικότερα για το 1908 ρε παιδί μου, που φέρει στη φανέλα του ο Παναθηναϊκός. Το 1922 ο ΠΑΟ παίρνει, γιατί έχει δύο πι, παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του, με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ΠΑΟ. Μία ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστό στη χώρα μας, ασφαλώς και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 1922 όμως, ναι, όχι το 1908, το 1922. Το 1908 φορούσανε καιρός φανέλες, αν θυμάμαι καλά. Όπως έχω διαβάσει δηλαδή, όχι αν θυμάμαι καλά. Είπαμε, είμαι μεγάλος, αλλά όχι και τόσο, όχι και μαθουσάλας. Και ασφαλώς ακούμε, για δώσε, δώσε φλάουτο.

Ζεφροτά λέγεται αυτό το συγκρότημα. Και αυτός ο τύπος ο οποίος τραγουδάει και παίζει και το φλάουτο ονομάζεται Ιαν Άντερσον. Το 1947 γεννήθηκε.

Λοιπόν, επειδή βλέπω τη διάθεσή σας και την τάση σας να θέλετε να φύγετε, απορώ γιατί. Μα γιατί, καθίστε εδώ, καθίστε στην Αθήνα, στην πανέμορφη αυτή πόλη. Για ποιο λόγο να φύγετε αυγουστιάτικα, για ποιο λόγο θέλετε να ταξιδέψετε 10 Αυγούστου. Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός στον Πειραιά. Να σας ενημερώσω ότι έχει πάρα πολύ κινησούλα και είναι πάρα πολύ λογικό. Σπεύσατε όσοι ταξιδέψετε, όσοι ταξιδεύετε, όσοι έχετε προγραμματίσει να ξεκινήσουν σήμερα οι διακοπές σας. Καλό ταξίδι να έχετε, να προσέχετε, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Εντάξει ρε παιδί μου, τι να σας πω, πιείτε και ένα ποτηράκι, όχι όμως παραπάνω, πιείτε και ένα ποτηράκι και για μας. Εμείς θα είμαστε εδώ και σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και αν βρίσκεστε, να ξέρετε ότι θα σας ακολουθούμε και θα προσπαθούμε πάντα να σας ενημερώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάντα αληθινά και πάντα Real FM 97,8. Επειδή με ρωτάτε, ναι, σήμερα θα έχω και τηλεοπτική εκπομπούλα, 1:30 το μεσημέρι. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Απλά επειδή κάποιοι δεν ξέρω πως το δεν έχει γίνει και καμία φοβερή και τρομερή ανακοίνωση. Αλλά ναι, θα έχουμε αρκετά πραγματάκια τα οποία νομίζω ότι θα σας κάνουν να περάσετε όμορφα, αλλά και να προβληματιστείτε, να προβληματιστούμε όλοι μαζί. Το άσμα το ακούτε, για δώσε σε περίπτωση που δεν το καταλάβανε.

0: Τηλέως δείπνου. Λέχθηκε πριν από την τελική μάχη, εννοώντας ότι απόψε θα δειπνήσουν στον Άδη. Να θυμόμαστε και το αρχαίο ελληνικό, γιατί ξέρετε, από την ταινία έχει μείνει το «Tonight we'll dine in hell» ένα πράγμα. Αλλά το είπε με αυτόν τον τρόπο ο Λεωνίδας. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Μη βάλεις τραγουδάκι, θα το βάλεις αμέσως μετά. Πάμε με μαύρο, με λευκό, με όποιο χρώμα θέλεις, για να συναντήσουμε τον Θεοδόση τον Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Δεν ξέρω, Θεοδόση μου, εσύ ελικόπτερο έχεις? Εμείς δεν έχουμε πάντως.
1: Όχι, όχι, δεν έχω. Ούτε εγώ έχω ελικόπτερο.
0: Ούτε τις Matchbox πλέον. Ούτε από αυτά, ξέρεις, τα συναρμολογούμενα.
1: Επειδή είμαι μοντελιστής από 17 ετών, ελικόπτερο σε κλίμακα το έχω φτιάξει. Ναι, ναι, πολεμικά ελικόπτερα βέβαια.
0: Εντάξει, λοιπόν, μόνο αυτό δεν έχουμε δει. Λοιπόν,
1: αυτό πλαστικούλι ωραίο, μια χαρά το έχω βάψει κιόλας με τον αερογράφο, είναι ωραιότατο.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε πρώτα απ' όλα.
1: Λοιπόν,
0: για πες μας, τι ιστορία είναι αυτή εκεί στο Σαρακίνικο?
1: Ναι, βέβαια. Είχαμε και παρέμβαση του εισαγγελέα. Mm. Αναμενόμενο. Άλλωστε, διότι όταν πας και προσγειώνεις ένα ελικόπτερο στο σεληνιακό τοπίο, στο Σαρακίνικο. Ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα τοπίο που γνωρίζουν από τη μία άκρη του πλανήτη στον άλλο και το επισκέπτονται για να κάνουν το μπάνιο τους οι άνθρωποι με τα πόδια, βέβαια, όπως ορίζει η λογική. Η λογική που θέλει το ένα και ένα να κάνει δύο και όχι 113. Διότι κάποιοι, ευτυχώς μάλλον είναι λίγοι, θεωρούν ότι το ένα και ένα κατά περίπτωση μπορεί να κάνει και 113 και να προσγειώσει και ένα ελικόπτερο στους βράχους του Σαρακίνικου για να κάνουν οι επιβάτες του μπάνιο και να μην ταλαιπωρηθούν. Τη στιγμή μάλιστα που η άδεια που έχεις εξασφαλίσει για τη μεταφορά των επιβατών τι λέει? Ότι πρέπει να το προσγειώσεις στις Αλικές. Γιατί στις Αλικές? Γιατί εκεί απλά υπάρχει το υλικοδρόμιο, ως γνωστόν σε όλους.
0: Τώρα όμως και να περπατάς τόση είναι αυτό, και απόσταση, ναι, ναι. Ρε Θεοδόση.
1: Βέβαια, και ειδικά όταν η τσέπη είναι γεμάτη, αυτό δεν περπατάς,
0: δεν
1: πρέπει
0: περπατάς.
1: Να σε αφήνουν, ναι, εκεί.
0: Δεν περπατάς, πετάς.
1: Να κάνεις δύο βηματάκια, να μπεις, πετάς, ναι, να μπεις σε αυτό και να κάνεις τον μπανάκι σου με την ησυχία σου, μετά να ανέβεις το ελικοπτεράκι σου, να φύγεις κύριος, κυρία, πόσοι ήταν οι επιβάτες. Η έρευνα πάντως είναι σοβαρή, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη έχει ενημερωθεί η εταιρεία, την έχουν βρει την εταιρεία οι αστυνομικοί εκεί στο τμήμα. Στην Μήλο έχουν επικοινωνήσει. Αν δεν τον έχουν πάρει αυτές τις μέρες, τα μέσα επόμενες μέρες και αν όχι σήμερα, ναι, θα λάβουν και τον κατάλογο που θα λέει το όνομα του πιλότου, ποιοι έχουν μισθώσει το ελικόπτερο, ποιοι επέβαιναν στο ελικόπτερο και το τι έχει γίνει. Θα δούμε και τις επικοινωνίες, διότι και ο πιλότος δεν μπορεί να αυθαιρετεί. Δηλαδή, είδα ένα ωραίο άνοιγμα, χωράει το ελικόπτερο μου, άντε το κατεβάζω. Έχει υπάρξει λογικά μία επικοινωνία ότι εγώ θα σταματήσω εδώ για να κάνουν οι επιβάτες, να κάνουν οι πελάτες μπάνιο. Θα το δούμε τώρα όλο αυτό. Γεγονός πάντως είναι ότι η άδεια που είχε εξασφαλίσει ο πιλότος του ελικοπτέρου για να μεταφέρει τους επιβάτες στη Μήλο ήταν να προσγειωθεί, να προσγειώσει το ελικόπτερο στο υλικοδρόμιο, όσο οφείλει άλλωστε, στις Αλικές. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο οποίος γνωρίζει τα στοιχεία της υπόθεσης. Όλα βεβαίως έγιναν γνωστά από έναν λουόμενο και επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος, όπως όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Σαρακίνικο, ήταν με έκπληξη. Γιατί και με έκπληξη οδυνηρή, γιατί τρέχαν να μαζεύουν τα πραγματά τους οι άνθρωποι. Για φανταστείτε ένα ελικόπτερο στα 20-30 ίσως και παραπάνω μέτρα να προσγειώνεται και εκεί κοντά στα 30-50 μέτρα να υπάρχουν λουόμενοι. Τα σήκωσε και τα πήρε.
0: Τα σήκωσε και τα πήρε όλα. Σωστό.
1: Ακριβώς ο αέρας από τον έλικα του ελικοπτέρου. Άλλωστε είναι και σκηνές που έχουμε δει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες που άνθρωποι μαζεύουν τα πράγματά τους και σκόνονται να φύγουν γιατί κάποιοι θεωρούν ότι επειδή έχουν βαριά τσέπη μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Τα πράγματα, η παρέμβαση του εισαγγελέα έχει βάλει τα πράγματα στην θέση τους και κάποιοι πολύ σύντομα θα λογοδοτήσουν για την πράξη τους.
0: Θεοδόση, μία γρήγορη ερώτηση για άλλο θέμα. Είχαμε κι άλλες συλλήψεις όσον αφορά σε πρόκληση πυρκαγιών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν τα έχεις τα στοιχεία εύχερα ή οτιδήποτε.
1: Είχε συλλήψεις για μήνες αλλά για φωτιές οι οποίες δεν έκαψαν παραπάνω από μισό ή ένα στρέμμα. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι,
1: δεν είναι συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλη σημασία τι έχει. ότι ενώ στα μέσα ενημέρωσης ουρλιάζουν οι αρμόδιοι, να το πω έτσι, οι μέρες επικινδυνότητας, έχουμε αυξημένα μποφόρ γιατί έχουμε μελτέμι, ο βολιάς έχει αγριέψει, φτάνει ακόμα και τα 8 μποφόρ, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα, κάποιοι ή δεν έχουν ενημερωθεί γιατί απλά δεν τους ενδιαφέρει να ενημερώνονται. Ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχω εγώ. Από εκεί και έπειτα τα πάντα να γίνουν στάχτη και μπούρμπερι. Θέλω να πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια ίσως έχουμε τελειώσει με αυτές τις νοοτροπίες. Δύσκολο το βλέπω. Με 8 λοιπόν και με 9 μποφόρ κάποιοι θεώρησαν ότι μπορούν να ψήσουν για να απολαύσουν και το κρεατάκι τους και να ψήσουν και στην ύπαιθρο. Μην τους χαλάσουμε και τον ρομαντισμό, γιατί είναι και ρομαντικοί άνθρωποι, λίγο ποιητικοί. Αν δεν έχουν και το πεύκο, τη μυρωδιά του πεύκου κοντά στην πίστα για την ώρα που ανάβουν τη φωτιά, δεν τους έρχεται καλά. Κάποιοι άλλοι που είναι πιο επαγγελματίες από εμάς και δεν σταματούν τη δουλειά τους με τίποτα, σου λέει με 8 και 9 μποφόρ εγώ θα ανοίξω τον τροχό με τις ωραίες τους πίθες να τις βλέπω, να πηγαίνω στα ξερόχορτα, να κόψω τα μέταλλα που εγώ έχω προγραμματίσει γιατί δεν με ενδιαφέρει. Όταν ακούμε αμέλεια, αυτό είναι. Δεν με ενδιαφέρει εάν καείτε. Εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Δυστυχώς υπάρχουν και οι λεγόμενοι, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, είναι συγκαθομιλουμένοι. Οι ελληναράδες, οι οποίοι είτε δεν ενημερώνονται ή προτιμούν να ενημερώνονται από τα social media διαβάζοντας ό,τι γράφει ο καθένας από εμάς και ό,τι του κατέβει, και βεβαίως δεν δίνει και καμία σημασία το αν έχει 8 ή 9 μποφόρ. Αυτός ο Έλληνας, ο συμπατριώτης μας, πρέπει να κάνει τη δουλειά του.
0: Διότι ξέρει.
1: Και μπούρμπερι το δάσο. Για το δάσο, θα ενδιαφέρει.
0: Διότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Πάντως πρέπει να σου πω.
1: Και το συζητώ.
0: Πάντως πρέπει να σου πω, Θεοδόση μου, η γυναίκα μου το Σάββατο έβαλε μέσα στη γάστρα ένα πολύ ωραίο κομμάτι χοιρινό με πατατούλες, με το ένα με το άλλο. Το έβαλε στο φούρνο. Λουκούμι έγινε.
1: Έλειωνε το κρεατάκι στο στόμα.
0: Μια χαρά! Μια χαρά και
1: με. Είχατε όμως τη μυρωδιά του πεύκου και από το καρβουνάκι, είναι πιο ωραίο στο καρβουνί. Ιδιαίτερα όταν πιάνει και φωτιά το δάσο, να
0: κουμπίσει. Ναι, ναι, επειδή γενικότερα εκεί στη φύση είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί, γιατί είναι και η περιουσία μας. Ναι, κάποιοι άλλοι δεν το σκέφτονται.
1: Όχι, κάποιοι δεν το σκέφτονται. Ότι αναπνέουν γιατί απλά πρέπει να αναπνέουν και όχι γιατί μας τροφοδοτεί το δάσος. Τέλος πάντων, το κάνουμε και με χιούμορ, διότι να αρχίσουμε να το αναλύουμε σοβαρά αυτή την αμέλεια, που μάλλον άλλη λέξη θα έπρεπε να υπάρχει για την αμέλεια, και προφανώς βαρύτερες ποινές, τότε θα μετατραπεί το γέλιο μας σε κλάμα και μετά θα μιλάμε για κλαυσίγελο, γιατί για κλαυσίγελο είναι όλο αυτό. Να έχουμε σχεδόν το 90% από τις φωτιές που ξεσπάνε από αμέλεια. Μπορεί η νομοθεσία να έχει αναμορφωθεί, να έχει γίνει πιο αυστηρή αμέλεια, δεν σημαίνει ότι ωραία, έκαψα και 150 στρέμματα, πάνω από 100.000 στρέμματα και δεν έχω καμιά συνέπεια, γιατί ήταν αμέλεια, ρε παιδιά,
0: ήταν
1: δεν το ήθελα.
0: Κατά λάθος, αθωώστε με λόγο βλακείας. Ένα πράγμα.
1: Όχι, τώρα δεν αθωώνονται.
0: Τώρα δεν αθωώνει τη βλακεία.
1: Το είδαμε άλλωστε και στην πρόσφατη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και στην Βιωτία, όπου ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου αλλά και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε τόσο το αιωλικό πάρκο όσο και την γραμμή μεταφοράς μέσα στις τάσεις προς τον κεντρικό πάροχο, μαζί με τον επιβλέπον του έργου, ήδη έχουν πάρει την άγουσα για τις φυλακές, καθώς προφυλακίστηκαν την περασμένη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, έχεις την καλημέρα από τον Αντώνη το Μορτάκη, ο οποίος είναι
1: την
0: εδώ.
1: Καλημέρα μου, την καλημέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, και επειδή ανακάλυψε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο και μου το δείχνει τώρα, θα σου το στείλουμε κιόλας για να το δεις και εσύ. Γιατί νομίζω ότι θα είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ αυτό. Θα προκαλέσει το ρεπορτάζ, ακριβώς. Καλημέρα, Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.

Ασφαλώς και το καταλάβατε και το ακούσατε. Πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό. Είπα να ξεκινήσω με ένα συντοπίτη μου, διάσημο συντοπίτη μου, ο οποίος έχει γίνει και ταινία με τον Λεωνίδα. Το πιο διάσημο ασφαλώς αρχαίο γνωμικό του βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα είναι το Μολόν Λαβέ. Ελάτε, κοπιάστε ένα πράγμα. Θα λέγαμε έτσι στην πιο σύγχρονη. Μολόν Λαβέ, το οποίο είπε το 480 π.Χ. στις Θερμοπύλες, απαντώντας στον Πέρση βασιλιά Ξέρξη, όταν εκείνος ζήτησε να παραδώσουν τα όπλα τους. Έλα να τα πάρεις. Κοπιάστε λοιπόν. Άλλα γνωστά αποφθέγματα του Λεωνίδα. Εν τίδε μαχόμενος, όταν τον ρώτησαν αν θα πολεμήσουν τόσους πολλούς Πέρσες με λίγους άνδρες, απάντησε πως για το πλήθος τους είναι αρκετοί. Η γενναιότητα σε όλο της το μεγαλείο. Τροφή για σκέψη. Και πάμε για ένα μπόνους. Νυν δε γευσάμεθα των Περσών βασιλείων.

0: Ακούσατε το Θεοδόση. Εμείς κάναμε και λίγη πλακίτσα παραπάνω, γιατί χρειάζεται. Το χιούμορ δεν πρέπει να βγαίνει από την ζωή μας. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ σύνθετα. Πρέπει λοιπόν όλοι, μα όλοι, να έχουμε την ευθύνη των πράξεων μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στο θέμα της παραδείγματος χάρη. Τον βλέπετε τον καιρό, τον βλέπετε. Έχει ζεστούλα. Σήμερα το πρωί, με το που μπήκα στο αυτοκίνητο και έβαλα μπροστά, ήταν στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, στις 5:30, 6 παρά, που ξεκινούσα από το σπίτι. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Μπορεί να μην φτάσει 38-39, αλλά σε κάθε περίπτωση. Είναι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα επικρατήσουν σε κάποιες περιοχές ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ, σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους, όπως σας είπα, θα φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τι πολύ περίεργο και δυνατό κοκτέιλ δημιουργείται. Προσοχή! Και πλέον η βλακεία δεν σας αθωώνει. Δεν αθωώνεστε λόγω βλακείας. Το καταλαβαίνω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει και αυτή η συνεννόηση μεταξύ των βλαμμένων, διότι υπάρχουν και οι υπόλοιποι που διακινδυνεύεται η περιουσία τους εξαιτίας αυτών. Διαφημιζούλες θέλεις εσύ τώρα, που πήραμε φόρα και με τέτοια τραγουδάρα? Άμα έχει ειδήσει σε τίτλους, τότε αλλάζει το πράγμα. Δικό σας, κύριε Μορτάκη.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα, κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για σου.
7: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Άσοι και ευπαθείς περιοχές, παρακαλώ. Έτσι ακριβώς είπαμε, θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Κατσαφάδο γύρω στις 10 και 4 με τον αρμόδιο υφυπουργό και ασφαλώς μαζί με την Αμαλία Κάτζου, με το κορίτσι μας σε κάθε αυτό λοιπόν το οποίο διαβάζω επίσης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Τα συζητήσαμε με το Θεοδόση, δεν τα συζητήσαμε. Τα συζητήσαμε. Τώρα να ξέρετε ότι παραμένει σε εξέλιξη, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Παυλόπουλο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Παραμένει σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα πάμε λίγο με μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται πανικούλης. Έχετε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς, στέλνετε αβέρτα και μ' αρέσει πολύ. Πάρα πολύ, θέλει κι άλλα, ξέρετε.

Γεια σου ρε Χρήστο από την Κυψέλη, καλημέρα. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα. Απευθείας εκεί, για τον Νετανιάχου. Έχω να σας δώσω ρεπορτάζ γενικότερα και για τα τερτύπια του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως να μας πιέσει και να μας δημιουργήσει διάφορα προβληματάκια ο Σουλτάνος απέναντι, διότι έχει εκνευριστεί πάρα πολύ και για το γεγονός ότι εξοπλιστικά η χώρα μας έχει φτάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο, είναι πολύ πιο μπροστά, προηγείται τουλάχιστον λένε οι ειδικοί 5, 7, ίσως και 10 χρόνια σε σχέση με την Τουρκία. Βεβαίως αυτό μην εφησυχαζόμαστε, διότι η Τουρκία αυτό το οποίο μονίμως επικαλείται είναι ότι έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία και αυτό είναι σωστό. Οπότε δεν ξέρουμε πότε θα καλυφθεί αυτή, πότε θα καταφέρει να καλύψει αυτή τη διαφορά. Όσο όμως είμαστε μπροστά σε εξοπλιστικά προγράμματα, δηλαδή έχουμε ήδη τα Ραφάλ, έπονται τα F-35 και ο Ερντογάν ακόμα παιδεύεται για να βρει κινητήρες για τα ΚΑΑΝ και παιδεύεται να δει εάν τελικά θα του δώσουν κάτι τις παραπάνω οι Αμερικανοί. Σε Eurofighter το βλέπω να καταλήγει το παιδί.

Να έχετε όλοι και όλες μία όμορφη ημέρα. Εδώ πέρα, γεια σου ρε Ελπίδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχεις μία πολύ όμορφη ημέρα, μία πολύ επικοδομητική Δευτέρα και μία ακόμη πιο επικοδομητική εβδομάδα. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη, καλημέρα Σπύρο. Ναι, μου αναφέρεσαι στη δέσμευση του Κυριάκου Βελόπουλου, το λιγότερο 1.800 ευρώ ο μισθός στους ένστολους. Νομίζω ότι ο κάθε πολιτικός ο οποίος κυβερνά αυτόν τον τόπο ή θα ήθελε να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο σίγουρα θα ήθελε να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα στους ένστολους. Νομίζω ότι αυτό είναι, εάν θέλεις, και ένα κοινωνικό αίτημα, βρε παιδί μου. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος ή κατά πόσο, ξέρετε τώρα, η κάθε κυβέρνηση επιλέγει τον δικό της τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τα χρήματα που έχει στα ταμεία της. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Νομίζω ναι, ότι αυτούς τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για πυροσβέστες που κάθε καλοκαίρι πραγματικά δίνουν μάχη με τις φλόγες, είτε τους αστυνομικούς που 12 μήνες το χρόνο φεύγουν από το σπιτικό τους, φυλάνε τη γυναίκα τους, τον άντρα τους, αντίστοιχα, ανάλογα, και δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν στο διάβα τους κατά τη διάρκεια της βαρδιάς τους. Οι στρατιωτικοί μας, οι πιλότοι μας των μαχητικών, που μονίμως μα μονίμως βρίσκονται στο όριο. Πολλές φορές το ξεπερνάνε κιόλας. Γενικότερα όλους τους ένστολους, τώρα μην τους πιάσουμε όλους μια κατηγορία-κατηγορία. Είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο και ένα πολύ δυνατό αίτημα. Γεια σου ρε Νίκο Ρογκάκο, ακούει ο Ρογκάκος. Εκπομπάρα ο Ρογκάκος. Για τι πράγμα? Ναι, έχουμε ένα βιντεάκι το οποίο το διακινεί, να ξέρεις, ο κύριος Μορτάκης. Το ανακάλυψε, το έχουμε στείλει ήδη στο Θεοδόση τον Πάνο για να ξεκινήσει το ρεπορτάζ. Νίκο, θα σου το στείλει ο κύριος Μορτάκης και εσένα. Τώρα κάνω εκπομπή, στείλ το εσύ βρε αδερφέ, να πούμε τι είμαι, χταπόδι είμαι. Λοιπόν, ή θα το στείλω στο διάλειμμα του Νίκου του Ρογκάκου. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσεις ιδιαίτερα, Νίκο μου, το συγκεκριμένο βιντεάκι. Θα είναι και για σένα, για την εκπομπή σου, ένα πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Τώρα τι να σου πω, επειδή τηλεοπτικοί αστέρες είσαστε και οι δύο, και εσύ και ο Θεοδόσης ο Πάνου, από διαφορετικά μετερίζια, τι να σας πω, τσακωθείτε μεταξύ σας ποιος θα το πρωτοβγάλει στον αέρα. Την αγάπη μου, να προσέχεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους εκεί, τους συνεργάτες σου, αγαπητέ μου Νίκο Ρογκάκο. Σε απολαμβάνουμε όταν προλαβαίνουμε, να ξέρεις. Πραγματικά σε απολαμβάνουμε. Γεια σου ρε Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Η κατάργηση της θητείας στο πολεμικό ναυτικό είναι απόφαση λανθασμένη. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Μ' αρέσει που έχετε πάντως. Γεια σου ρε Γιώργο. Καλημέρα, Σπύρο. Η εξέγερση, λέει, των μεταναστών στην Ισπανία ήταν οργανωμένη από τον Τραμπ και από την κυβέρνηση του Μαρόκου. Το ίδιο θα γίνει και στη χώρα μας. Χτυπάω ξύλο. Από τους μετανάστες, ναι, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι να σου πω, υποτίθεται ότι έχουμε οχυρώσει. Μάλιστα κάπου διάβασα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ένα λεπτάκι θα το βρω, διότι ο κύριος Πλεύρης λέει, ναι, στο Breitbart, έκανε, λοιπόν, μισό λεπτάκι, είπε το εξής: ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνέδεσε την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου με τη στροφή της Ευρώπης σε αυστηρότερες πολιτικές όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Και μάλιστα το εκτίμησε τόσο πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ που αναδημοσίευσε στο Truth Social τη συνέντευξη του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος υποστηρίζει την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέ. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης αποδίδει την αλλαγή του πολιτικού κλίματος στον Ντόναλντ Τραμπ, στον 47ο. Τι αγάπες είναι αυτές. Pretty woman, αλλά με το δικό μας τρόπο. Λίγο πιο ροκάδικο, ρε παιδί μου. Λίγο περισσότερο Van Halen ένα πράγμα. Εσύ τι, Μορτάκι, Van Halen, Van Allen ή Van Halen? Όπως και να τους πεις, έτσι ακούγονται. Πάμε.

0: Να πάμε σε διαφημισούλες, μην το κάψουμε το τραγουδάκι, ή δεν έχουμε, πάμε σε ρί. Τι θέλεις, ό,τι μου, πάμε σε διαφημισούλες, γιατί είναι και ωραίο το τραγουδάκι το οποίο έρχεται, το ακούτε λίγο από κάτω και θα επανέλθουμε και με τα μηνυματάκια σας. Ναι, θα σας δώσω πλήρως το ρεπορτάζ με το που θα επιστρέψουμε όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, διότι ο κύριος Ερντογάν έχει πραγματικά το χαβά του. Θα μιλήσουμε ασφαλώς και για την εσωτερική πολιτική σκηνή του τόπου. Περιμένω να έρθει και η Αμαλία για να τα πούμε και από την καλή και από την ανάποδη. Όχι με την Αμαλία, με την πολιτική ζωή του τόπου.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
2: Είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Αληθινό πλούτο. Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
6: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Θα συνεχίσω με μηνυματάκια, διότι δεν θα τα προλάβουμε όλα. Γίνεται ένας πανικός. Διάβασα του Γιώργου. Γεια σου ρε Παύλο, καλημέρα Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, την αγάπη μου. Θα έρθετε κατά 12, τα πατρίδα μεριά, για να κάνετε κανένα μπανάκι. Κανένα μπανάκι, αλλά μέχρι εκεί, γιατί σε αυτό... Α, λοιπόν, να σας πω, επειδή με ρωτάτε, την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα τουρισμός για όλου. Για όλους. Για όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων ο ΑΦΜΗ λήγει σε 9 ή 0. Α, πρέπει να κάνω την αίτηση. Ναι. Δεν ξέρω αν με παίρνει εμένα για να κάνω την αίτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση. Γεια σου ρε Διονύση. Γιατί το λες αυτό ρε Διονύση? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Για ποιο λόγο μιλάς για τον Spielberg? Θέλω κάτι να μου πεις, έτσι να μου δώσεις παραπάνω, ένα στοιχείο. Ο Λευτέρης, δεν το γνωρίζω αυτό, Λευτέρη μου. Δεν έχω ασχοληθεί με τέτοιου είδους ζητηματάκια. Εάν έχεις κάποια πληροφορία παραπάνω, αλλά δεν, ότι και δεν το γνωρίζω αυτό, τελεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ σε όλα τα σημεία και τα μήκη και τα τέτοια του πλανήτη. Ο Νίκος, όχι, δεν βλέπω να φεύγουν, αγαπητέ μου Νίκο, αναφέρεσαι στους Patriot, τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Ο Μιχάλης, όπα λέει Σπύρο, άδεια, πότε? Πώς το λέει, ποτέ. Καλημέρα να έχεις και καλό χειμώνα στην Αμαλία. Χαχαχα, τώρα σε πάρα πολύ λίγο η Αμαλία θα είναι εδώ. Πότε θα της πείτε εσείς το καλό χειμώνα? Από τώρα, μωρέ, καλό χειμώνα. Εδώ δεν το λέμε τον καλό χειμώνα την ώρα που πρέπει. Το αποφεύγουμε. Θα πεις από τώρα, για ποιο λόγο? Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι δεν θα φύγουμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω το πρόγραμμα της Αμαλίας. Θα μας πάει σε ρί, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου, πότε είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε εκπομπές κανονικότατα, γιατί είναι το θερινό κομμάτι του προγράμματος του Real FM. Τώρα, από τη νέα σεζόν, έχει ο Θεός, θα περιμένετε τις ανακοινώσεις επισήμως της διοίκησης του αγαπημένου μας ραδιοφωνικού σταθμού, του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντως θα έχει εκπλήξεις. Μαθαίνω. Δεν έχω... Μαθαίνω ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μαθαίνω ότι θα σας αρέσει. Μάλλον οι εκπλήξεις που έρχονται θα σας αρέσουν. Έτσι, για να το πω με διαφορετικό τρόπο. Ο Διονύσης λέει, το Σαρακίνικο δεν μας είχε απασχολήσει ξανά για μια ξενοδοχειακή μονάδα που θα άνοιγε εκεί στο παραλιακό κομμάτι. Ακριβώς, είχαν αρχίσει και πέφτανε τα μπετά. Είχαν κάνει εργασιούλες εκεί. Ναι, και μάλιστα είχαμε τότε μιλήσει, είχαμε βγάλει στον αέρα τον Δήμαρχο. Συνομιλήσαμε χθες με τον Δήμαρχο, μας είπε 2-3 πραγματάκια όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι με το ελικόπτερο. Και μάλιστα, επειδή σήμερα το πρωί περιμένει ο άνθρωπος να ενημερωθεί και λίγο περισσότερο, να έχει από την εισαγγελία περισσότερα στοιχεία στα χέρια του, γι' αυτό το λόγο επιφυλάσσεται. Θα τον φιλοξενήσουμε τηλεοπτικά, διότι η τηλεοπτική εκπομπή πηγαίνει μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι, οπότε θα γνωρίζει μέχρι εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς έχει γίνει και πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι αρχές. Μας τα είπε και ο Θεοδόσης. Αλλά θα τον φιλοξενήσουμε και ραδιοφωνικά ασφαλώς τον Δήμαρχο, γιατί αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει, έχει παραγίνει ρε παιδί μου. Ο κύριος Μικέλης, ο Δήμαρχος Μήλου, έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει η ασυδοσία και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν μπορεί το κάθε πράγμα να γίνεται όπως έτσι εμείς γουστάρουμε, χωρίς να υπολογίζουμε τον συνάνθρωπό μας, χωρίς να υπολογίζουμε τη φύση, χωρίς να υπολογίζουμε 1000 πράγματα που πρέπει να υπολογίζουμε. Δηλαδή έλεος πραγματικά. Και όντως, γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από τα Πατήσια. Η ακρίβεια των τιμών είναι στενά και άμεσα συνδεδεμένη, λέει, με την διαφθορά στη χώρα μας. Κώστα μου, τι να σου πω κι εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με αυτό το οποίο λες. Δεν ξέρω πώς το αιτιολογείς ή το δικαιολογείς ή το επιχειρηματολογείς το συγκεκριμένο θέμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.
Το σίγουρο είναι ότι όταν μπαίνουμε σε αυτή τη φοβερή και τρομερή πλατφόρμα για να δούμε και να συγκρίνουμε τις τιμές, βλέπουμε σε ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, ότι η τιμή η χαμηλότερη στο ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι στο 1,5 ευρώ, στα 2 ευρώ, και η υψηλότερη τιμή σε άλλο σούπερ μάρκετ να φτάνει και τα 5 ευρώ. Εδώ λοιπόν από μόνη της αυτή η εικόνα σου δείχνει κάτι. Τι σου δείχνει? Ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν πάει καλά? Ότι κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει. Ασφαλώς το γεγονός ότι και το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα μας για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στα νησιά. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν στα 2,5 ευρώ? Στα 2,5 ευρώ? Δηλαδή είναι πραγματικά ανήκουστο. Ανήκουστο, και κάτι πρέπει να γίνει. Διότι τα πάντα μα τα πάντα φτάνουν σε διάφορους προορισμούς πολύ μα πολύ πιο ακριβά. Επίσης διαπίστωσα ότι εχθές Κυριακή που πήγα να βάλω βενζίνη εκεί στα τοπικά στα δύο βενζινάδικα της γειτονιάς, ήταν και η αμόλυβδη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ. Καλά, μην νομίζετε, 1,986, έτσι, μην κάτι το φοβερό και τρομερό, αλλά όπως και να το κάνουμε, όσο δεν ξεπερνάει αυτό το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, αισθανόμαστε, τι αισθανόμαστε, κουραφέξαλα, αλλά καλύτερα να είναι κάτω από τα 2 ευρώ παρά να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να κάνει γενικότερα η κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνουν, ενδεχομένως να ανακοινώσουν και νέα μέτρα, ενδεχομένως περιμένουν να δουν πού θα φτάσει και τι ακριβώς θα γίνει και εκεί στη Μέση Ανατολή, πώς θα το ξημερώσει του παιδιού του 47ου. Αλλά υπάρχει τεράστιο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα. Ένας φιλαράκος μου από κάτω από το χωριό, πέρασε η κόρη του στην Αθήνα και να έχει καλή φοιτητική και όμορφη φοιτητική ζωή η Ιωάννα, αλλά μου λέει, ρε φίλε, δυσκολεύομαι υπερβολικά για να βρω σπίτι. Δυσκολεύομαι υπερβολικά για να βρω, να νοικιάσω, για να μπορέσει να μείνει η κόρη μου, για να μπορέσει να κάνει την... να μπορέσει να... να κάνει την φοιτητική της ζωή. Πανάκριβα τα ενίκια, πανάκριβα. Σας τα έχουμε πει, αναπεριοχή. Εκεί στις παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές γίνεται το έλα να δεις. 30, 40 τετραγωνικά, όπου το ενίκιο ξεπερνά τα 6,5 και 7 κατοστάρικα. Τι λέτε ρε παιδιά? Τι λέτε ρε παιδιά? Γεια σου ρε Μιχάλη. Ο Μιχάλης από τα Εθέλ. Εγώ πιστεύω, μου λέει, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, εγώ πιστεύω πως στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια. Όλα έγιναν με ευθύνη και αποκλειστική πρωτοβουλία του πιλότου. Λες να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Η πλάκα η μεγάλη, ξέρεις ποια είναι? Μιλώντας με ανθρώπους, με πιλότους εν πάση περιπτώσει, που ξέρουν πάρα πολύ καλά την δουλειά, εάν το δούμε το πράγμα με το γράμμα του νόμου, δεν έχει γίνει κάτι το παράνομο. Δεν έχει γίνει κάτι το παράνομο. Δηλαδή, ο πιλότος του ελικοπτέρου, παραδείγματος χάρη, έχει το δικαίωμα να προσγειωθεί, θα το πω, τρόπον τεινά, οπουδήποτε, με κάποιους αστερίσκους. Ανάμεσα σε αυτούς τους αστερίσκους, από ό,τι μου είπανε, βέβαια θα έρθει η Αμαλία και τα γνωρίζει καλύτερα, θα μπορούσε δηλαδή να προσγειωθεί εκεί, αλλά κοντά στο νου και γνώση, ρε παιδάκι. Δηλαδή ο Θεοδόσης μας είπε το εξής, μας περιέγραψε και μια άλλη εικόνα. Προσγειώθηκε το ελικόπτερο και στα 30 μέτρα, σε μικρότερη απόσταση από 30 μέτρα, υπήρχαν λουόμενοι. Τους πήρε τις πετσέτες, τους πήρε και τους σήκωσε. Δηλαδή αυτό από μόνο του έχει και μια αλφα επικινδυνότητα, που ο πιλότος αυτή την επικινδυνότητα θα έπρεπε να τη συμπεριλάβει στην διαχείριση της προσγείωσης. Δηλαδή του λέει κάποιος, προσγείωσου εκεί για να πάμε τσουπ να βουτήξουμε. Απορώ, έχω την... τώρα θες να σου πω κάτι με το χέρι στην καρδιά, μορτάκι,
Εάν ήμουν, ας πούμε, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου εκεί και κάναμε μπάνιο. Και ερχόταν το ελικόπτερο και τα σήκωνε όλα. Και μου έλεγε, παραδείγματος χάρη, η μικρή μου η κόρη ή ο μικρός μου ο γιος, η Άννα η μεγάλη μου η κόρη θα πήγαινε να ορμήξει από μόνη της, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αχ, μπήκε άμμο στα μάτια μου ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θα είχαμε καλό τέτοιο. Θα είχα φωνάξει την αστυνομία εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Διότι, επαναλαμβάνω, υπάρχει και μια αλφα επικινδυνότητα την οποία πρέπει να την συμπεριλάβουμε που να πάρει ευχή απέναντι στους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί. Τέλος πάντων. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα την Κλητσιώτη και επανερχόμαστε δρυμύτεροι με Αμαλία Κάτζου, παρακαλώ.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Καλημέρα σας,
12: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Κάτζου. Ήρθε επιτέλους το κορίτσι μας.
11: Ήρθα, τι να κάνω, μπορούσα να μην έρθω.
12: Να ακούσει και καλά αυτό.
11: Αλλά, όχι, μια χαρά ήρθα. Εντάξει, δεν έχω θέματα εγώ τέτοια. Καλά ναι. Είσαι.
12: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
11: Είσαι κουραστός.
12: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν δούλευα ούτε στο ένα ούτε στο άλλο μαγαζί. Καλά ήταν.
11: Μπράβο, μπράβο.
12: Ναι, ναι, η Κυριακή ήταν λίγο δύσκολη. Φαντάσου δηλαδή εμείς εκεί με τη Μαρία στο πόρτο ράφτη πηγαίνουμε, έχουμε όλες καμιά δεκαριά παραλίες.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, το Σάββατο το απολαύσαμε το μπανάκι μας, η αλήθεια
11: Κυριακή
12: είναι.
11: Χαμουλής.
12: Την Κυριακή όχι απλά χαμούλης, όχι απλά πανικούλης. Ήτανε σε μία φάση, δηλαδή βουτήξαμε ίσα ίσα για να πάρουμε την αλμύρα της Κυριακής και γυρίσαμε στο σπίτι.
11: Τόσο πολύ.
12: Τόσο πολύ, ναι.
11: Εγώ δεν πήγα για μπάνιο το Σάββατο Κυριακό. Το Σάββατο είχα μία βάφτιση, δεν μπορούσα να πάω. Την Κυριακή γενικώς δεν πάω Κυριακή για μπάνιο.
12: Δεν είναι, επειδή μου λέμε, εντάξει, έχει τόσες πολλές παραλίες, τόσα πολλά σημεία εκεί στο Πόρτο Ράφτη, κάπου
11: θα βρούμε. Ελικόπτερο προσγειώθηκε.
12: Όχι, δεν προσγειώθηκε. Είχε πάρα πολύ κόσμο και αν προσγειωνόταν ελικόπτερο και σήκωνε όλες τις πετσέτες, νομίζω ότι ούτε ο πιλότος, αλλά ούτε και οι επιβάτες θα περνάγανε καλά.
11: Ναι, αλλά ούτε στο σαρακίνικο περάσανε καλά. Παρόλα τα αυτά, προσγειώθηκε ο πιλότος.
12: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα να σου πω.
11: Εκεί ήθελε και προσγειώθηκε και ήθελαν να κάνουν μπάνιο αυτοί που είχαν πληρώσει το. Έτσι δεν ήταν, ιδιωτική εταιρεία.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Εντάξει, γίνεται αυτό, δεν είναι κατακριτέο.
12: Ασφαλώς, όχι καθόλου. Τώρα αλλά... να σου πω να περπατάς τώρα.
11: Ναι, ρε παιδί μου, δεν πας.
12: Πού να πας στο ελικοδρόμιο και να πας στην παραλία να περπατήσεις.
11: Σαλικές λέει, είχε πάρει άδεια να πάει στις Σαλικές στο ελικοδρόμιο. Να...
12: Στις Σαλικές.
11: Ναι, όχι, και πήγε σε ένα κίνικο. Ναι, μεγάλη επιτυχία του πιλότου.
12: Τρελή.
11: Εντάξει, να σου πω. Καταλαβαίνεις οι άνθρωποι τι έπαθαν εκεί που ήταν εκείνη την ώρα.
12: Ασφαλώς. Απορώ πόσους αφήσανε και κάνανε μπάνιο. Τους επιβάτες.
11: Δεν ξέρω πραγματικά.
12: Και το έλεγα προηγουμένως, φαντάζεσαι, ας πούμε, να είσαι εκεί με τα παιδιά σου και να μου έλεγε εμένα, ας πούμε, η μικρή μου, η κόρη ή ο γιος μου, να μου μπήκε άμμο στα μάτια μου από το τέτοιο. Εκείνη την ώρα, αστυνομία, πυροσβεστική, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε στο νησί, θα τους έπαιρνα τηλέφωνο να έρθουν.
11: Πολύ απλά όμως και ο πιλότος έπρεπε να ακολουθήσει τις οδηγίες. Υπάρχουν κανόνες, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή, επειδή κάποιος και καλά κάνει, έχει τη δυνατότητα. Ναι. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα. Κάποιοι έχουν, το πληρώνουν να πάνε να κάνουν μπάνια και που θέλουν. Ναι, αλλά προσγειώνεσαι εκεί που επιβάλλουν κανονισμοί. Όχι ο καθένας όπου του γουστάρει.
12: Ο Θεοδόσης, να ξέρεις, έχει τη δυνατότητα. Από 17 χρονών ασχολείται με το μοντελισμό.
11: Α, ναι.
12: και έχει ελικοπτεράκια στρατιωτικού τύπου.
11: Ναι.
12: Εγώ πλέον ούτε matchbox.
11: Πάντως να ξέρεις, επειδή εγώ ξέρεις ότι έχω στην οικογένεια άνθρωπο που πιλοτάρει, ήταν στην πολεμική αεροπορία, τώρα είναι στην πολιτική.
12: Ναι.
11: Θυμάμαι όταν πηγαίναμε σε 130 που μπορούσαν να ταξιδέψουν και επιβάτες, γιατί γινόντουσαν δρομολόγοι για τις οικογένειες για να πάνε να δουν τους δικούς τους κτλ. Καταλαβαίνεις τώρα, όταν έσβαινε η μηχανή, που μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, δεν ξέρω, να ζήσει τελείως η μηχανή, τι σηκωνόταν ή όταν. Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμασταν, κατεβαίναμε στον έναν προορισμό, γι' αυτό συνέχιζε το 130. Με πολύ μεγάλη προσοχή οι πιλότοι, πόσο βάζανε μπροστά, τι ώρα το βάζανε, να έχει φύγει ο κόσμος γιατί σηκώνουν. Δηλαδή, πώς πας έτσι και από τι είναι το τσιφλίκι σου είναι.
12: Αμαλία μου, ο Ελληνάρας πρώτα απ' όλα ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
11: Ξέρει.
12: Ασφαλώς και ξέρει. Για... Τι να ακολουθήσουμε τώρα, κανόνες, ιστορίες, πλαίσια ή οτιδήποτε. Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα.
11: Ναι.
12: Δεν το συζητάμε.
11: Ναι.
12: Σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, ο Πέτρος τώρα στέλνει μήνυμα. Δεν είδατε, λέει, το βίντεο των νεαρών ηλίθιων που είχαν ανάψει φωτιά μέσα στην Πεντέλη. Τώρα γιατί τους λες έτσι τους ηλίθιους. Τι σου φταίνει οι ηλίθιοι.
11: Μπράβο, είναι χειρότεροι από ηλίθιοι.
12: Είναι χειρότεροι από ηλίθιοι.
11: Ναι, αλλά, καλημέρα. Καλημέρα και στη Φέδρα που λέει καλημέρα. Ωραία είναι η άδεια για Αθήνα. Θα συμφωνήσω, Φέδρα μου, απόλυτα. Βρίσκουμε να παρκάρουμε όπου θέλουμε. Πα όπου θέλει, σε ελάχιστη ώρα. Και καταλαβαίνεις αυτή την περίοδο ότι οι αποστάσεις στην Αθήνα δεν είναι μεγάλες.
12: Όχι. Πόσο μικρή είναι η πρωτεύουσά μας, αυτό καταλαβαίνεις.
11: Ναι. Και εμείς λέει για 2 εβδομάδες για διακοπές. Και εγώ ανυπομονώ. Εγώ έχω άλλη μια εβδομάδα αυτή και μετά θα φύγω.
12: Ναι. Και μετά θα φύγεις,
11: Θα φύγω, ναι.
12: Μάλιστα, μια χαρά.
11: Θα είμαι πάλι εδώ 31 Αυγούστου.
12: Κατάφερες και από όλο και το συντόνισες.
11: Το συντόνισα.
12: Μπράβο.
11: Με έναν τρόπο.
12: Πολύ ωραία. Κι εγώ κατέβαλα φιλότιμες προσπάθειες.
11: Αλλά δεν το κατάφερες.
12: Κοίταξε, για να τα συντονίσω όλα μαζί και τελικά τι κατάφερα. Η άδεια από το ένα μαγαζί να είναι Ιούλιο Και από το άλλο μαγαζί τέλη Αυγούστου.
11: Μεγάλη επιτυχία.
12: Τεράστια επιτυχία.
11: Τεράστια επιτυχία έκανε, Σπυρό.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, εντάξει, πάντως καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και στον Παύλο από τον Deezer που μας ακούει. Παύλο, μου σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, έτσι, σε αυγουστιάτικο, 15 αυγουστιάτικο mood.
12: Έτσι, ακριβώς.
11: Η Αθήνα γεμάτα τα νησιά και όχι μόνο. Και η πυρωτική Ελλάδα. Μου λέγανε ότι στη Μεσσηνία γίνεται ο κακός χαμός, όπως και στην Ηλία. Εντάξει, έχουν κατέβει όλοι και στα χωριά τους, να ξέρετε. Το χωριό μου για πρώτη φορά είναι ένα πολύ μικρό χωριό. Έτσι, τέτοιες μέρες μόνο γεμίζει. Και τα τελευταία χρονιά γεμίζει πιο πολύ, γιατί ξέρεις, επιλέγουν πια και οι οικογένειες που πηγαίναν κάπου αλλού να πάνε στο χωριό αυτή την περίοδο. Είναι πιο οικονομικά.
12: Ναι, έχω την εντύπωση γενικότερα ότι όλη αυτή η πολιτική είναι μια προσφορά γενικότερα όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 20 ετών, προκειμένου όλοι όσοι ζούμε, εργαζόμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα, να μην πηγαίνουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν βαρεθήκατε. Μαλδίβες από εδώ. Όχι εμείς, γενικότερα ο κόσμος. Δεν βλέπεις. Μα με συγχωρείς, δεν βλέπεις στα social media τι γίνεται τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πηγαίνουν την Ισίες, πηγαίνουν.
11: Ναι, αλλά πάνε και άλλοι που δεν πάνε πουθενά όμως.
12: Πέστε τα άλλα τα νησάκια τα ισπανικά τα οποία είναι από την Κίθε πλευρά.
11: Στην Ήπειζα εκεί. Δεν τα ξέρω καλά αυτά τα μέρη.
12: Τέλος πάντων, πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Σου λέει λοιπόν η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.
11: Ναι, παρακαλώ.
12: Όπα, μισό λεπτάκι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φεύγετε. Εμείς θα σας φτάσουμε στο σημείο για να ξαναγυρίσετε στο χωριό σας. Αύγουστο στο χωριό.
11: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σε ελληνικές κυβερνήσεις.
12: Έτσι. Είναι μια κοινωνική προσφορά όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν περάσει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι μια κοινωνική προσφορά των μνημονίων. Να μην το ξεχνάμε και αυτό.
11: Μνημόνια. Και έμεινε. Ναι, ένα σου δύο θα πάει διακοπές φέτος.
12: Στα μνημόνια. Ένα σου δύο θα πάει διακοπές. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό του πράγματος. Επί μνημονίων ανακαλύψαμε ξανά και τα κτέλ.
11: Ναι.
12: Το αφήναμε το αυτοκινητάκι να παρκαρισμένο και να ξεκουραστεί κιόλα.
11: Εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι αυτή η περίοδο των μνημονίων με έχει πληγώσει αφάνταστα, όπως και σένα και
12: όλο τον κόσμο.
11: Δεν θα ήθελα να τα ξαναζήσω. Όμως, ξαναλέω ότι όσοι έχουν χωριά και είναι τυχεροί όσοι έχουμε, είμαστε τυχεροί όσοι έχουμε χωριά, πηγαίνουν στο χωριό, σου λέει στο χωριό, θα έχουμε και το αυγουλάκι μας και το αρνάκι μας και το ένα και το και το ματούλα μας. Τι θα χαλάσουμε και πολλά. Το χωριό μου κιόλας από την Γκουρούτα είναι μισή ώρα.
12: Μεγάλη απόσταση δεν είναι. Εμείς έχουμε την Πλήτρα, είναι στα 10 λεπτά.
11: Εντάξει, εκεί πας όμως μισή ώρα, σιγά τώρα. Δεν έχει κίνηση ο δρόμος. Πας, κάνεις τον πανάκι σου. Έτσι, και φτηνά, γιατί η Λία παραμένει έτσι οικονομικός προορισμός.
12: Περνάς κιόλας και από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς στο χωριό. Για να πάρεις. Είναι οπουδήποτε. Για να πάρεις χλωρίνη, σφουγγαρίστα.
11: Ναι. Αυτό για να πάρεις
12: γιατί το σπίτι. Ακριβώς, γιατί το σπίτι είναι και κλειστό ένα χρόνο.
11: Παίρνεις και τα είδη πρώτης ανάγκης, μαγειρεύεις και μέσα και κάνεις και τις διακοπές σου και μια χαρά. Και ευχαριστούμε και τα παιδιά.
12: Οπότε κινείται το χρήμα. Υπάρχει το όποιο μπα. Αυτό κινείται.
11: Πού το είδες.
12: Αυτό. Περίμενε, μια χλωρίνη να την πάρει. Δεν γίνεται.
11: Είσαι κυμπάρης.
12: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο κυμπάρης. Μακαρόνια νούμερο 10, νούμερο 6 γενικότερα.
11: Και όταν καναριζάκι, πιλάφι. Το κίτρινο.
12: Και όταν πιάσουν οι πολλές οι πίνες, παίρνεις το μακαρονάκι το χοντρό με την τρούπα που έλεγε ο παππούς μου, ρίχνεις και μιτζίδρα από πάνω.
11: Ωραίο γιατί... είναι αυτό.
12: Μιτζίδρα.
11: Έλα, μιτζίδρα θεϊκή με μακαρόνια.
12: Ναι, γιατί όλοι μάθαμε τώρα στο πεκορίνο και, και στην παρμεζάνα. Δηλαδή έλεος.
11: Το είχατε και στο χωριό σας εδώ. Όπως ο καλαμαράκι δεν τρώω. Ή μόνο baby σπανάκι. Α! Συναντήθηκα με το καλαμαράκι την Παρασκευή, έχω να σας πω.
12: Συγγνώμη, ακόμα εδώ είναι στα Πέριξ.
11: Εδώ στα Πέριξ είναι.
12: Τι κάνει.
11: Πήγαμε και φάγαμε. Έχει δουλειές.
12: Μάλιστα.
11: Ναι, έχει δουλειές. Και πήγαμε και φάγαμε.
12: Τον κέρασε ή σε κέρασε ή
11: με κέρασε πρώτα απ' όλα, έχω να σου πω.
12: Εντάξει.
11: Το έκανε και αυτό.
12: Ναι.
11: Αλλά το τι έφαγε δεν μπορεί να φανταστείς. Και κοιτάει τις σαλάτες και λέω: εγώ θα πάρω κάτι με ντομάτα. Ντομάτα δεν τρώει καλαμαράκι. Και λέει: έχει καμία με baby σπανάκι, ρόκα, μπαλσάμικο, παρμεζάνα. Όχι, λέω. Δεν έχει, αγόρι μου. Τρώγανε και στην Κεσαριανή. Τρώγατε baby σπανάκι, πανάθεμάσαι.
12: Μαλιά μου, εμείς στο χωρίο κάτω του Μολάου, ξέρεις τι ξύλιο είχαμε φάει για να μάθουμε να τρώμε το baby σπανάκι.
11: Εγώ πάλι τον πήγα το καλοκαίρι στη γιαγιά μου. Τρεις μήνες πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, έτρωγα ντοματούλα με αλάτι. Ντοματούλα από τη γιαγιούλα μου. Αλάτι και αγκουράκι. Μια χαρά, παιδιά. Μια χαρά.
12: Και η ντοματούλα είχε γεύση ντομάτας.
11: Ναι, καλά.
12: Όχι κολοκύθας.
11: Ναι.
12: Διότι αγοράζουμε ντομάτες και ψάχνουμε να βρούμε τη γεύση.
11: Ναι, συμφωνώ.
12: Ναι. Δηλαδή,
11: μου λέει. Είναι να το χωράσει στο ράφι, τιμή, καταλαβαίνετε.
12: μου λέει η Μαρία, τη γεύση που την άφησες. Τις λέω αυτές ήταν πιο φτηνές. Η γεύση έχει μείνει, λέω, στο χωράφι. Μπράβο. Διότι από το χωράφι στο ράφι έρχεται με μία απόκληση όχι μεγάλη, γύρω στο 270, στα 270%.
11: Ναι, και λέει ο Σάκης, καλά. Καλό το χωριό μου το Σούνιο Ξάνθης, ναι. Αλλά δεν θα με χαλούσε να είχα ακόμα ένα χωριό στη Μύκονο, στην Πάρο, έστωρο παιδί μου, κάπου κοντά στη Λίμνη Κόμο. Δεν ζητάς τίποτα, Σάκη μου, και καλημέρα.
12: Λίμνη Κόμο.
11: Για εκεί είμαστε κατευθείαν.
12: Ασφαλώς, ασφαλώς.
11: Δεν θα το ξεχάσουμε, ναι. Επίσης και για Πάρο Μύκονο που γίνεται χαμός. Όχι Μύκονο, τόσο λέει, στην Πάρο.
12: Παίρνεις το μακαρονάκι το χοντρό με την τρούπα που έλεγε ο παππούς μου, ρίχνεις και μιτζίδρα από πάνω.
11: Ωραίο είναι αυτό.
12: Μιτζίδρα.
11: Έλα, μιτζίδρα θεϊκή με μακαρονάκι.
12: Ναι, γιατί όλοι μάθαμε τώρα στο πεκορίνο και στην Παρμεζάνα, δηλαδή έλεος.
11: Το είχατε και στο χωριό σας εδώ. Όπως ο καλαμαράκι δεν τρώω. Ή μόνο baby σπανάκι. Α! Συναντήθηκα με το καλαμαράκι την Παρασκευή, έχω να σας πω.
12: Συγγνώμη, ακόμα εδώ είναι στα Πέριξ.
11: Εδώ στα Πέριξ είναι.
12: Τι κάνει.
11: Πήγαμε και φάγαμε. Έχει δουλειές.
12: Μάλιστα.
11: Ναι, έχει δουλειά. Και πάμε και φάγαμε.
12: Τον κέρασε ή σε κέρασε.
11: Με κέρασε πρώτα απ' όλα, έχω να σου πω.
12: Εντάξει.
11: Το έκανε και αυτό. Αλλά το τι έφαγε δεν μπορεί να φανταστείς. Και κοιτάει τις σαλάτες και λέω, εγώ θα πάρω κάτι με ντομάτα. Ντομάτα δεν τρώει, καλαμαράκι. Και λέει, έχει καμία με baby σπανάκι, ρόκα, μπαλσάμικο, παρμεζάνα. Όχι, λέω, δεν έχει, αγόρι μου, τρώγανε και στην Κεσαριανή, τρώγατε baby σπανάκι, πανάθεμάσαι.
12: Μαλιά μου, εμείς στο χωρίο κάτω στους Μολάους, ξέρεις τι ξύλο είχαμε φάει για να μάθουμε να τρώμε το baby σπανάκι.
11: Εγώ πάλι το πήγαινα το καλοκαίρι στη γιαγιά μου, τρεις μήνες πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, έτρωγα ντοματούλα με αλατί, ντοματούλα από τη γιαγιούλα μου. Αλάτι και αγκουράκι, μια χαρά, παιδιά. Μια χαρά.
12: Και η ντοματούλα είχε γεύση ντομάτας.
11: Ναι, καλά.
12: Όχι κολοκύθας.
11: Ναι.
12: Διότι αγοράζουμε ντομάτες και ψάχνουμε να βρούμε τη γεύση.
11: Ναι, ναι, συμφωνώ.
12: Ναι, δηλαδή.
11: Μου λέει, είναι από το χωράφι στο ράφι, τιμή, καταλαβαίνεις.
12: Και... μου λέει η Μαρία, τη γεύση που την άφησες. Της λέω, αυτές ήταν πιο φτηνές. Η γεύση έχει μείνει, λέω, στο χωράφι.
11: Μπράβο.
12: Διότι από το χωράφι στο ράφι έρχεται με μία απόκληση όχι μεγάλη, γύρω στο 270.

0: Και κοιτάει τις σαλάτες και λέω, εγώ θα πάρω κάτι με ντομάτα. Ντομάτα δεν τρώει, καλαμαράκης. Και λέει, έχει καμία με μπέιπι σπανάκι, ρόκα, μπαλσάμικο, παρμεζάν. Όχι, λέω, δεν έχει, αγόρι μου. Τρώγανε και στην Κεσαριανή, τρώγατε μπέιπι σπανάκι, πανάθεμάσαι.
1: Αμαλιά μου, εμείς στο χωρικό κάτω στους Μολάους, ξέρεις τι ξύλο είχαμε φάει για να μάθουμε να τρώμε το μπέιπι σπανάκι.
0: Εγώ πάλι το πήγα το καλοκαίρι στη γιαγιά μου, τρεις μήνες πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, έτρωγα ντοματούλα με αλάτι, ντοματούλα αυτό από τη γιαγιούλα με αλάτι και αγκουράκι. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά.
1: Και η ντοματούλα είχε γεύση ντομάτας.
0: Ναι, καλά,
1: όχι κολοκύθας.
0: Ναι.
1: Διότι αγοράζουμε ντομάτες και ψάχνουμε να βρούμε τη γεύση.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Ναι, δηλαδή,
0: μου λέει, είναι από το χωράφι στο ράφι, τιμή, καταλαβαίνεις.
1: Και... μου λέει η Μαρία, τη γεύση που την άφησες. Της λέω, αυτές ήταν πιο φτηνές. Η γεύση έχει μείνει, λέω, στο χωράφι.
0: Μπράβο.
1: Διότι από το χωράφι στο ράφι έρχεται με μία απόκληση, όχι μεγάλη, γύρω στο 270, στα 270%.
0: Ναι, και λέει ο Σάκης, καλά... Καλό το χωριό μου το Σούνιο Ξάνθης,
1: ναι.
0: Αλλά δεν θα με χαλούσε να είχα ακόμα ένα χωριό στη Μύκονο, στην Πάρο, έστω ρε παιδί μου, κάπου κοντά στη Λίμνη Κόμο. Δεν ζητάς τίποτα, Σάκη μου, και καλημέρα.
1: Λίμνη Κόμο,
0: για εκεί είμαστε κατευθείαν.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Δεν θα το ξεχάσουμε, ναι. Επίσης και για Πάρο Μύκονο που γίνεται χαμός. Όχι Μύκονο, τόσο λέει, στην Πάρο γίνεται χαμός. Μύκονο Σαντορίνη λέει.
1: Μύκονο έπεσε.
0: Και η Σαντορίνη. Και φέτος. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
1: Όταν θέλεις για ένα καφέ 12 ευρουλάκια.
0: Και ένα σουβλάκι 15, τυλιχτό.
1: Κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή και ο τουρίστας και ο Έλληνας είναι κορόιδα.
1: Και μάλιστα εδώ η baby pita.
0: Που δεν χορτάει, σε περνάει.
1: Δεν θα σε χορτάσει, παιδί.
0: Έτσι, παιδί μου. Τώρα να έχει κάνει και ένα μπάνιο, να έχει κάνει τι βουτιέ σου και αυτά. Να έχει κάτι και στον ήλιο. Τι να φας, άμα δεν φας 2-3 από αυτά, πώς θα σε.
1: Εννοείται.
0: Να έχει και 2-3 παιδιά. Και τι παιδιά στην εφηβεία. Παίζουμε εσύ, πώς θα βγάζει πέρα.
1: Δεν τα βγάζει πέρα. Μετά έρχεται το Gangnam Style σε κάθε περίπτωση, γιατί πρέπει να αφήσει απλήρωτη. Την εφορία. Πρέπει να αφήσει απλήρωτα γενικότερα. Εφορία με έψιλον ύψιλον. Εφορία. Πρέπει να έχουμε εφορία, διότι άστα να πάνε.
0: Καλημέρα, Σοφάκη. Πολύ ωραία η Σοφή Μαραγκίδου, η φίλη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά.
1: Τι ωραίος πανικός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε που δεν μας αφήνετε μονάχους, μονάχους. Διότι δεν, εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, είναι η τελευταία εβδομάδα πριν. Κάτσε. Από το 15 Αύγουστο.
0: Έχει φωτιά στον Κουβαρά της Αττικής. Και όμως τώρα το βλέπω.
1: Ναι.
0: Φωτιά του στον Κουβαρά, τώρα στον Κουβαρά Αττικής και κοντά σε οικισμό πετάνε 3 ελικόπτερα. Εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, κοντά σε οικισμό, έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
1: Μάλιστα.
0: Φυσάει και πάρα πολύ, και θα συνεχίσει να φυσάει.
1: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Και υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ούτως ή άλλως είναι σε κατάσταση red code, όπως συνηθίσαμε να λέμε, δηλαδή είναι σε υψηλή επικινδυνότητα ο νομός Αττικής, οπότε πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, τα αυτιά μας γενικότερα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, στην ίδια κατάσταση είναι η Βιωτία, η Εύβοια, ναι. Η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα επικρατήσουν κατά αναπεριοχή, όχι σε όλη την Ελλάδα, μην περιμένετε δηλαδή 8 μποφόρια, αλλά σε κάποιες περιοχές θα έχει ανέμους μέχρι 8 και 9 μποφόρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Λεβα... Όχι μπαρμπεκιού. Δεν πειράζει, να ξέρετε ότι το
0: Σαββατοκύριακο. Όχι το τσιγάρο το πετάμε έξω.
1: Όχι το τσιγάρο έξω από την.
0: Δηλαδή, εντάξει,
1: από το
0: να καταρακεραυνώνουμε την κυβέρνηση όταν δεν τα κάνει σωστά και σε επίπεδο σχεδιασμού και όχι μόνο, αλλά και η ατομική ευθύνη παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πάει ο άλλος και κόβει με το. Που βγαίνει σπινδύρας. Να κόψει κάτι και με τα 8 μοφόρ.
1: Ναι, θέλει, να χρησιμοποιήσει τον τροχό. Όλο το χειμώνα, μην πω τώρα τι,
0: ναι.
1: Μας πιάνει τεμπελιά, τώρα κάνει κρύο, που να βγω να φτιάξω το κάγκελο που έχει σπάσει και του έρχεται η ενέργεια να το φτιάξει το κάγκελο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια που είναι σε κόκκινο συναγερμό περιοχές όπως είναι η πρωτεύουσα. Δηλαδή έλεος. Ο άλλος έκανε μπάρμπεκιου.
0: Ναι, παιδί μου, να είμαστε ανεγκέφαλοι. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα, διότι Αμαλία μου, αν έρθει ο κουμπάρος με τα παιδιά. Δεν μπορούμε εμείς να τα αφήσουμε έτσι. Ο κουμπάρος πρέπει να δει ότι
0: να
1: ξέρουμε
0: δει.
1: Να ψήνουμε.
0: Να ψήνει.
1: Ότι ανοίγουμε, βάζουμε τα καρβουνάκια και φτιάχνουμε την μπριζολίτσα έτσι να μυρίζει κιόλας, να είμαστε έξω και με τις μπύρες και το ένα και
0: να
1: το άλλο.
0: Να κάνουμε όλο αυτό. Μ' αρέσει.
1: Κάτω από τη σκιά του Πεύκου.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει να πεταχτεί και κάτι. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Δεν τρέχει, νάτι, δεν τρέχει.
1: Λοιπόν, μετά έχει βραχιολάκια, να ξέρετε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν σας θέλει σε τίποτα ο άλλος ο οποίος είναι δίπλα σας.
0: Οι περιουσίες των ανθρώπων να
1: βοηθούν. Έτσι.

0: Πάντως το Σάββατο η Μαρία μετά τον μπανάκι έβαλε στη γάστρα ένα κομμάτι χοιρινό με πατατούλες.
1: Μια χαρά.
0: Το έβαλε και μέσα στο φούρνο. Λουκούμι έγινε πριν.
1: Γιατί, μια χαρά είναι.
0: Λουκούμι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μας ήρθε η ανάγκη με 40 βαθμούς Κελσίου
1: να κάνεις μπάρμπεκιου.
0: Να κάνω μπάρμπεκιου.
1: Όχι, ούτε εμένα μου ήρθε καμία ανάγκη να κάνω μπάρμπεκιου.
0: Ειδικά με το οικόπεδο απέναντι, το οποίο είναι.
1: Επίσης, να ξέρεις ότι εμείς στο σπίτι έχουμε ηλεκτρική ψυσταριά και ψήνουμε έξω, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε και το υγράριο που το φοβόμαστε πάρα πολύ. Ναι. Εγώ το φοβάμαι. Και το καρβουνό, γιατί η περιοχή εκεί που μένω έχει πολύ πράσινο. Και προτιμώ, δεν έχω αυτό το λέει, μα δεν είναι το ίδιο. Μα δεν είναι το ίδιο, μια χαρά είναι. Δεν είναι το ίδιο με το κάρβουνο. Μια χαρά είναι την ψήνω εγώ την πριζόλιτσα ή το ψαράκι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Δεν θα ζήσουμε χωρίς καρβουνάκι.
1: Το
0: χειμώνα, στο τζακάκι.
1: Μπράβο. Και αν θέλουμε στο τζάκι, να ψήσουμε κανένα κοτόπουλο σουβλάκι ή κάτι άλλο, καμιά πίτα και αυτά. Αλλά ηλεκτρική ψυσταριά έξω, ωραιότατη.
0: Έτσι. Κυρία Ελένη, καλημέρα. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Η Βέρα. Η Βέρα, ναι. Ο Έλληνας πολεμάει. Άσε το μασάζ, λέει, πρωινιάτικα.
1: Τι μασάζ?
0: Δεν ξέρω. Και με πέτρες ο Έλληνας πολεμάει. Υπάρχουν. Αν όμως η πολιτική ηγεσία είναι εθελόδουλη, δεν υπάρχει. Α, επειδή νωρίτερα είπα εγώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ότι είμαστε πιο μπροστά καμιά εκεί 5, 7, ίσως και 10 χρόνια σε σχέση με την Τουρκία.
1: Και
0: ο Ερντογάν έχει λίγο τι εκνευριστεί
1: αυτό και έκανα, με αυτό. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια κριτική όσον αφορά. Κριτική ενώ τη αντιπολίτευση εδώ για τη συμφωνία Τουρκία-Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Έτσι, ότι ουσιαστικά, ναι. Αυτή την τριμερή συμφωνία. Εντάξει, και τι σημαίνει. Η Τουρκία δεν θα έκανε συμφωνίες, μόνο εμείς θα κάναμε. Με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, με τη Γαλλία.
0: Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα ποτέ μα ποτέ δεν ήταν επιθετική χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν ποτέ επιτιθέμενη. Δεν προσβλέπει σε αλλαγή συνόρων υπέρ της. Άρα αυτό δεν μας αφορά εμάς. Αυτό αφορά άλλες χώρες. Έκανε μια συμφωνία λοιπόν η Τουρκία σε αυτή την τριμερή, η οποία όντως. Εντάξει, ότι μας ξενίζει σε πολιτικό επίπεδο, μας ξενίζει, διότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν αφορά τόσο εμάς. Εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε ποτέ στην Τουρκία. Εμείς είμαστε μονίμως σε μια αμυντική κατάσταση και οχυρωνόμαστε όσο γίνεται περισσότερο για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Γιατί δεν ξέρεις που θέλει να το πάει. Διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε, Αμαλία μου, ότι. Θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος ο Ερντογάν, να πάει σε προώρες εκλογές με το αφήγημα της αιτιολογίας εθνικού συμφέροντος, για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία περισσότερο χρόνο ο Ερντογάν. Γιατί αυτό είναι το οποίο τον τρώει. Δεν τον τρώει τίποτα άλλο. Οπότε έχει βάλει διάφορα μαξιλαράκια για να δημιουργεί ένταση απέναντι στη χώρα μας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και η εσωτερική κατανάλωση το κάνει, αλλά και η κουλτούρα των Τούρκων είναι αυτή, της Τουρκίας, ότι μας θεωρεί ως. Μας θεωρεί εχθρό. Πώς το κάνουμε. Όταν υπάρχει κάζους μπέλι εναντίον της χώρας μας από την Τουρκία. Τι είναι, μια εχθρική ενέργεια είναι. Εμείς κάνουμε, θεωρώ, και όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα τελευταία χρόνια. Και διάβλος επικοινωνίας υπήρχε με την Τουρκία, και δεν είχαμε τα μνημόνια και δεν μπορούσαμε να βαθμίσουμε τι ένοπλε μα δυνάμει. Και αυτό για μας δεν ήταν καλό. Τώρα που αναβαθμίζονται οι ένοπλες δυνάμεις με μια σειρά από κινήσεις σημαντικές, δηλαδή ότι έχουμε Ραφάλ δεν είναι σημαντικό, το ότι παίρνουμε Μπελαρά δεν είναι σημαντικό, το ότι έχουμε τον στρατιώτη του 2030, αν θυμάμαι καλά, και όλα αυτά, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού δεν είναι καλό, το ότι κάνουμε τριμερείς συμφωνίες δεν είναι. Δηλαδή, θα πούμε, όχι, εντάξει, και η Τουρκία κάνει τις δικές της συμφωνίες. Εντάξει, και σίγουρα η Τουρκία δεν είναι μια μικρή χώρα.
0: Εντάξει, απλά δεν είναι και τόσο μεγάλη όσο.
1: Ενώ γεωπολιτικά όμως είναι.
0: Ο μεγαλοειδεατισμός του Ερντογάν. Δηλαδή, okay, προσπαθεί να δημιουργήσει ζητηματάκια. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν μέσα στο φθινόπωρο θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Που εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει μία αλφα ένταση σε πολιτικό επίπεδο. Να δούμε πρώτα απ' όλα κατά πόσο, γιατί έχει ανεβάσει τη ρητορική, την επιθετική ρητορική και για τους μουσουλμάνους της Θράκης.
1: Ναι, λοιπόν, πάντα.
0: Τουρκική μειονότητα.
1: Που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ασφαλώς και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, εκτός από τις διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογράψει και οι δύο χώρες, υπάρχουν οι άνθρωποι, άμα πας και τους ρωτήσεις, σου λένε ξεκάθαρα το πώς αισθάνονται. Υπάρχει ο Ocean Link. Από Εύβοια μέχρι Τυχείο, που θα γίνει η σύνδεση, η διασύνδεση, και περνά από τον 25ο μεσημβρινό. Εκεί λέει αυτό για την Τουρκία είναι ένα ζήτημα.
1: Κοιτάξτε, είναι ζήτημα πολλά.
0: Όλα είναι ζητήματα.
1: Είναι ζητήματα με τον ενεργειακό, με το κάθετο διάδρομο. Είναι ζήτημα αυτό που έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την, τη σφραγίδα που θα έχει τη σφραγίδα του Γαλλικού Φαντ. Και αυτό τους πείραξε. Είναι η στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία. Δεν είναι λογικό και εκείνοι να κοιτάνε να κάνουν. Εντάξει, μπορεί με την Αμερική να έχει και με, ειδικά, όχι με την Αμερική, με τον Τραμπ να έχει μια πολύ καλή σχέση με τον Τραμπ.
0: Ο καθένας. Δεν είδα και όλα στον Τραμπ να, αυτά που υποσχέθηκε με το που πήγε στην Ουάσιγκτον, αν ήταν το πρώτο πράγμα. Ναι. Είπε, Μελάνια, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα λείψω για λίγο, διότι συμφωνώ. Πρέπει να ασχοληθώ με τον Ερντογάν.
1: Έχουν όμως μια προνομιακή σχέση, την έχουν.
0: Ασφαλώς. Αλλά τη βλέπω στα λόγια αυτή την προνομιακή σχέση.
1: Γιατί ξέρει ότι κάποια πράγματα. Είδατε τις δημοσκοπήσεις για τον Τραμπ, έτσι. Γιατί σας, τι είδατε.
0: Θα πάει καλά σε ενδιάμεσο ο Τραμπ.
1: Αλλά πολύ καλά θα πάει. Την ασφάλεια και την οικονομία. Γιατί κάποια πράγματα θα τα πληρώσει και σίγουρα. Ούτε θέλει να έχει απέναντί του το εβραϊκό λόμπι, το οποίο βεβαίως είναι σαν κάγκελα. Δεν θέλει να ακούει ο Ερντογάν, όπως και ο Ερντογάν δεν θέλει να ακούει για τους Εβραίους. Όταν τα λέμε αυτά, δεν είναι τόσο χαζός ο Τραμπ. Και ήδη ο πόλεμος που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή και δεν βλέπω να τελειώνει, το έχει φέρει πλήγμα σοβαρό και στην εικόνα του, αλλά και στους Ρεπουμπλικάνους. Δείτε τις δημοσκοπήσεις.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πάρα μα πάρα πολλά πραγματάκια, εγώ θα βάλω έναν αστερίσκο. Έτσι, μπορεί να πέσω και έξω. Όταν θα ακούσουμε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για να πάρει και να αποκτήσει τα F-22 Raptor ή ότι τεχνολογικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στα F-55 και αυτά θα τα πάρει πρώτα το Ισραήλ, τότε ενδέχεται να δούμε τα F-35 να προσγειώνονται στην Τουρκία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή ο Τραμπ. Δεν θα βάλει την υπογραφή του για να αλλάξουν οι ισορροπίες στην περιοχή σε σχέση με το Ισραήλ, όχι με εμάς.
1: Ναι.
0: Εμάς δεν. Εντάξει,
1: ναι, okay. Ακριβώς,
0: εμάς άντε δηλαδή. Να ανεβάσει κανένα πλεύρη στο Truth Social.
1: Που τον ανέβασε.
0: Τον ανέβασε.
1: Για τις, αυτό που είπε για τη μεταναστευτική γιατί, πολιτική που έχει αλλάξει από όταν εξελέγει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Λογικό. Το όμως το πήραν χαμπάρι,
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει τέτοιο ειδικό λογισμικό με φιλτράρισμα. Όποιος λέει κάτι καλό για τον Τραμπ, τσουκανεβαίνει. Μάλλον το ενημερώνεται για να το ανεβάσει. Όποιος λέει κάτι κακό. Τσουπ επίσης ενημερώνεται και πράττει τα ανάλογα. Τώρα εμείς που δεν έχουμε πει και ιδιαίτερα καλά πράγματα για τον 47ο, ότι πάει άπατος γενικότερα, λες θα τον ενημερώσουμε.
1: Οι δημοσκοπήσεις δημοσιοποιήθηκαν. Δεν είπα κάτι καινούργιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε πολιτική.
0: Καλά, από την αρχή του χρόνου τον έχουμε περάσει λίγο τον τράγμα.
1: Γεννήθηκε 14.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν φταίμε εμείς.
1: Όχι.
0: Αυτό έχει βάλει το χεράκι.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί να πει και όλα καλώ καμωμένα. Πώ θα το πει. Έτσι. Όλα καλά. Δηλαδή οι πόλεμοι, οι παραπόλεμοι θα του τελειώσω σε ένα βράδυ, δεν του τελειώσω ποτέ. Συνεχίζεται και στην Ουκρανία, συνεχίζεται και στη Μέση Ανατολή. Υποφέρει ο κόσμο λόγω των όσων γίνονται με το πετρέλαιο και την ενεργειακή αγορά και στην. Οι Αμερικανοί έχουν θέμα, δεν έχουν μόνο οι Ευρωπαίοι. Όλος ο κόσμος έχει θέμα.
0: Έλα μωρέ τώρα, ο άνθρωπος τι θέλει.
1: Το πετρέλαιο πόσο είναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω. Εγώ ζαλίζομαι στην Αντλία.
1: 84 είναι τώρα το πετρέλαιο, το είδα εγώ.
0: 84 είναι,
1: ναι, δολάρι, το βαρέλι, το Brent. Πόσο είναι στην Αντλία?
0: Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. 1,986.
1: Με την επιδότηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και το ντίζελ.
0: Και το ντίζελ, 1,986. Εκεί μπορεί να έχει φτάσει και τα 2,5 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Έβλεπα εχθές ένα ρεπορτάζ στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων και με τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Στα 2,5 ευρώ. 2,532, 2,534.
1: Φουλάρετε από εδώ.
0: Ναι, φουλάρετε από εδώ. Αλλά κάποια στιγμή ναι. Και κρατήστε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο.
1: Ναι.
0: Τότε θα μου πεις για ποιο λόγο ρευλαμένο να το πάρουμε το αυτοκίνητο για να μπορέσετε να μεταφέρετε τα πράγματα. Που σας είπαμε, μακαρονάκι, χλωρίνη, γενικότερα σφουγγαρίστρα, σκούπα. Γιατί θα ανοίξετε τα σπίτια. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εκτός από τους πιτσιρικάδες, εκτός από τους πιτσιρικάδες που πηγαίνουν. Πάρω Μύκονο.
1: Εντάξει, ψηρικάδες πάνε συμπάρω, και θέλουν να σου πω να βγουν θέλουν.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Εκτός από αυτούς οι υπόλοιποι πηγαίνουν στα νησιά μόνο όταν. Τι,
1: έλα, πάμε.
0: Από τώρα
1: διάλειμμα, λοιπόν, διάλειμμα. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
0: Εγώ δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα μου.
1: Δόξα τω Θεώ.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένετε η φωτιά στο μουζάκι Ηλίας σε ένα δύσκολο μέτωπο, όπου επιχειρούν 105 πυροσβέστες, εθελοντές και εναέρια μέσα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο και να αποβιβάζει τουρίστες για να κολυμπήσουν. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί μέχρι ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, δήλωσε Νετανιάχου, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Gen Z αποτελεί τη γενιά με το χαμηλότερο επίπεδο αποταμίευσης σε σχέση με τις δαπάνες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην κατανάλωση, ενισχύοντας τις δαπάνες της σε τομείς όπως η ομορφιά, τα κοσμήματα, ο καφές και τα ταξίδια.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Θα βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Ναι.
14: Καταστραφήκανε.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Και δεύτερον.
13: Όχι, και στην Κρήτη το ίδιο πάθανε, έτσι.
14: Και δεύτερον, πρόσεξε. Και στην εστίαση.
13: Ναι, βέβαια, γιατί πάνε πάρα πολύ και για μπάνια. Καλά, μιλάμε το δάσος που υπήρχε, το Παρθένο, η παραλία καταπληκτική στο Πρώτο Γερμενό. Τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Άρα θέλουν άμεσα στήριξη.
14: Αυτό
13: θα ρωτήσουμε τον κύριο, τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάντο.
14: Τον κύριο
13: πότε
14: Κατσαφάντο.
13: Και το 100% θα δοθεί, γιατί ο κόσμος είναι δύσπιστος και με το δίκιο του.
14: Και να μας δώσει και μία απάντηση. Για το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, που έλεγε ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες.
13: Ναι.
14: Ισχύει κάτι τέτοιο?
13: Ναι, ναι.
14: Και αν ναι, ποιος ευθύνεται?
13: Ακριβώς.
14: Λοιπόν,
13: θα συνομιλήσω τώρα με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αυτιά. Τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλή εβδομάδα.
15: Καλή εβδομάδα. Επιστρέφω από το Ναύπλιο. Είμαι στο Κορινθιακό. Παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Μιλάμε για χτωποφόρ.
13: Να
15: χτωποφόρ.
13: Προσοχή.
15: Άπειρη προσοχή. Θέλω να πω το εξής με βάση τις φωτιές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσαμε κράτος το οποίο σε 12 εβδομάδες καταθέτει στην Ευρώπη τον επίσημο κατάλογο των ζημιών, δηλαδή πιάνει μια φωτιά, έχουμε μια πλημμύρα, έχουμε ένα σεισμό, αμέσως πληρώνεται από την Ευρώπη. Αμέσως. Είναι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση του ειδικού κοινωνικού ταμείου. Και αυτό το κάνει η Ευρώπη γιατί? Γιατί πολλές χώρες καθυστερούσαν. Πολλές χώρες καθυστερούσαν και ο κόσμος, όπως πολύ σωστά είπες, είπατε πριν από λίγη ώρα, είχε μια δυσπιστία.
13: Και έχει, Γιώργο, θα σου πω ότι και έχει δυσπιστεί ο κόσμος. Ενώ τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ήταν άμεσα και υποτίθεται θα είναι και αποζημιώσεις το 100%, το κόσμος αυτό δεν το πιστεύει.
15: Έτσι λοιπόν, επί των τύπων των ύλων, η Ευρώπη λέει το εξής. Σε 12 εβδομάδες το αργότερο, κάθε κυβέρνηση μπορεί να υποβάλει τον πρώτο κατάλογο ζημιών, γιατί μπορεί να μην προλάβει, να είναι μεγάλη ζημιά, για να πάρει τα πρώτα χρήματα της πλήρους αποζημίωσης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, παιδιά, και σας το λέω αποκλειστικά, επειδή γύρισα όλη την Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, νησιά, ζήτησα πριν από λίγη ώρα από την Κομισιόν το πλήρη έλεγχο όλων των αγοραπολισιών γης από τρίτες χώρες που γίνονται σε διασυνοριακές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι?
13: Και στον Εύρο όλα αυτά που γίνονται και τα λοιπά, αυτό εννοείς?
15: Τα πάντα.
13: Μήπως έχουμε αργήσει, Γιώργο μου, γι' αυτό, γιατί οι κάτοικοι εκεί, οι κρού έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
15: Έχουν γίνει πράγματα που δεν μπορούμε να το πούμε στο ραδιόφωνο.
13: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
15: Μπράβο. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω μηνύματα από συναδέλφους μου, Ρουμάνους, Πολωνούς, Κροάτες κλπ. Που λένε ανεξέλεγκτα έρχονται άλλοι, Κινέζοι αυτοί κλπ. Με χρήματα, παιδιά, απίστευτα. Και αγοράζουν διάφορα σημεία γης. Και ας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω με βουλγάρικο διαβατήριο κάποιος που είναι από την Τουρκία να μπαίνει και να αγοράζει γη σε οποιοδήποτε διασυνοριακό σημείο ή εταιρεία επικάλυψη δεν ξέρω ποιών Γερμανών κλπ. Άρα ζητάω έλεγχο νομιμότητας, προέλευση χρημάτων κλπ. Και έχω συνεννοηθεί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δική τους εξέλιξη στο θέμα αυτό.
13: Μάλιστα, πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό,
14: πολύ σημαντική
13: και πολύ θετική, ναι, σημαντική και θετική κίνηση, γιατί πραγματικά είναι προβληματισμένοι οι άνθρωποι, έτσι, και στα κριτικά νησιά. Ακούω
14: σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας βλέπουμε αυτό το φαινόμενο.
13: Ναι.
14: Φεύγουν περιουσίες από τα χέρια των Ελλήνων και να φτάνουν στα χέρια ανθρώπων. Δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα, μας ενδιαφέρει αυτό το οποίο, Γιώργο, επεσήμανες. Τι background υπάρχει από πίσω τους. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν, ποιοι είναι αυτοί που τα αγοράζουν.
13: Και για ποιο λόγο τα αγοράζουν, έτσι.
15: Έλεγχος σκοπιμότητας. Και αν σου πω και κάτι άλλο. Εμένα με έστειλε ο ελληνικός λαός στην Ευρώπη και η Ευρώπη με έκανε γενικό εισηγητή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έχω κάθε ένομο δικαίωμα να ρωτήσω όποιος αγοράζει σε διασυνοριακή περιοχή της Ευρώπης γη, κύριε, γιατί την αγοράζεις αυτή τη γη, γιατί κάνεις αυτή την επένδυση, ποιος είναι ο σκοπός και αν εσύ θα τηρήσεις τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας όπου κάνεις αυτή την κίνηση.
13: Μάλιστα.
15: Ήταν υποχρέωσή μου απέναντι σε όλους τους κατοίκους των νησιών και της Βόρειο Ελλάδος, παιδιά.
13: Όταν θα έχεις την απάντηση, Γιώργο μου, πιστεύω θα σου απαντήσουν κάποια στιγμή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και
14: πάλι
13: και την είδηση.
14: Σε εμάς θα το πεις, γιατί εδώ θα είμαστε, και εγώ και η Αμαλία.
13: Ναι, εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
15: Τον αγαπάω αυτό το σταθμό. Κοιτάξτε να δείτε, έχω μεγάλη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, 30 χρόνια, έχουμε κοινή πορεία. Κοινή πορεία ταύτισης, και αυτό για μένα είναι μια μεγάλη υποχρέωση. Γιατί ο σταθμός είναι πολυσυλλεκτικός. Ακούγονται όλες οι απόψεις.
13: Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο, ευχαριστούμε.
14: Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Αυτιάς. Γιώργος Αυτιάς, πάντα, πάντα στι επάλξει. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Ναι. Και...
13: είτε συμφωνεί με τον Γιώργο, είτε διαφωνεί. Είτε διαφωνείς, δεν μπορεί να πει ότι δεν δίνει το δικό του αγώνα.
14: Και ξέρεις τι.
13: Εντάξει, εγώ αυτό θέλω να το πω. Είτε συμφωνεί μαζί του πολιτικά, είτε διαφωνεί. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι πολιτικά με όλου.
14: Δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ θα πω το εξή. Τελικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι το χούι του δημοσιογράφου είναι αυτό το οποίο φεύγει τελευταίο.
13: Ναι,
14: και νομίζω ότι αυτό το βιώνουμε κι εμείς και το βλέπουμε και στο Γιώργο. Λοιπόν.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
18: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
19: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
18: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
19: My Nutri Health.
18: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
19: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
18: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
19: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
18: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
19: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
18: Τηλέφωνο 26820 29094.
19: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
16: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
20: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
21: Κύριε, κύριε!
20: Κωστάκι, για πες μας.
21: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
20: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
21: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
20: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
21: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
20: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
22: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
23: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
22: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
23: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
24: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
23: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
24: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
23: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
24: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
23: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
24: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
23: Τηλέφωνο 2682-089-100.
25: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
26: Μπάριο,
0: All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story?
0: Η μπάρα επιλέγει. Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Και έχουμε και ένα τραγικό, εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε να το πω. Οι πυρηνικές μονάδες παραγωγής ρεύματος στην Ουγγαρία, στην Ρουμανία, λόγω της μεγάλης ξηρασίας που υπάρχουν, έχουν πέσει οι στάθμοι του Δούναβη και δεν μπορούν να ψήξουν τις μονάδες και έτσι έχουν αποχωρήσει από τα ηλεκτροπαραγωγικά τους ενεργειακά μείγματα το 40 με 45%. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει ό,τι έγινε και το 2022-2023, που θα πρέπει κάποιοι να αιμοδοτούν, εντός εισαγωγικών τη λέξη αιμοδοτούν, με ρεύμα τις χώρες αυτές της κεντρικής Ανατολικής.
13: Αναρωτιέμαι όμως, επειδή έχουμε μελτέμια και έχουμε εδώ και πολύ καιρό, αυτό δεν βοηθάει στο να πέσει τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος?
5: Ναι, αν δεν ήταν και αυτό, θα μιλάγαμε τώρα για πολύ πολύ, πολύ υψηλότερες τιμές.
13: Ωραία.
14: Τα μελτέμια βοηθούν, Αμαλία μου, από ό,τι κατάλαβα, στο να ανοίγεις το ένα παράθυρο από τη μία πλευρά και τη μία πόρτα από την άλλη, για να κάνει ρεύμα στο σπίτι. Για να μην ανοίξουμε το κλιματιστικό, γιατί από ό,τι κατάλαβα, εάν ανοίξουμε και το κλιματιστικό μέσα σε όλες τις δραστηριότητες που έχει ένα σπιτικό, τότε θα μας κοστίσει ο κούκος αειδώνη.
5: Λοιπόν, επειδή ακριβώς οι εκτιμήσεις δεν είναι και τόσο αισιόδοξες, γι' αυτό και ο κύριος Κυριακάκης προχθές, αν το είπατε κιόλας δεν ξέρω, έκανε έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενεργοποιηθεί.
13: Ναι, ναι, ρίτα διαφυγή με επενδύσει σε ένα δι.
14: Ναι,
13: ναι, ρίτα διαφυγή για την ενεργειακά.
5: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε δύσκολες ενεργειακές περιόδους. Οπότε πρέπει κάτι να γίνει.
13: Κύριε Χρυσαδουλίδη, θα βάλουμε μια τελεία, γιατί έχουμε εξέλιξη στην πυρκαγιά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάτι στον Κουβαρά. Έχει έρθει 112 στους κατοίκους για εκένωση το οικισμό Άγιος Στυλιανός. Μάλλον τα πράγματα δεν είναι εύκολα, φυσάει και πάρα πολύ. Άρα όσοι είστε στον Άγιο Στυλιανό πρέπει να φύγετε από την περιοχή. Έχει σταλεί 112. Βλέπουμε και εικόνες από την κρατική τηλεόραση εδώ στο στούντιο του Real FM που φαίνεται ότι φυσάει αρκετά. Μεγάλη προσοχή και ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί σε έλεγχο αυτή η πυρκαγιά που είναι κοντά σε οικισμό. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
14: Συνεχίστε.
5: Έλεγα το εξής, ότι έχοντας ανοιχτά δύο μέτωπα, και το ρωσουκρανικό αλλά και το μέτωπο της Μέση Ανατολής, που δεν φαίνεται τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα να κλείνει, να τερματίζει εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και τα αποθηκευτικά συστήματα ώστε να μπορέσουμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας να την αξιοποιούμε τις ώρες που η ζήτηση είναι χαμηλότερη, ώστε το βράδυ να μην μπαίνουν σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίνει το πανάκριβο πια εισαγόμενο LNG, αλλά να παίρνουμε ρεύμα ό,τι κάνουν οι Βούλγαροι τώρα. Έτσι. Οι Βούλγαροι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Σκεφτείτε ότι έχουν 6,7 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ σε πάρκα ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά και έχουν περίπου στα 3 με 3,2 γιγαβάτ πράσινες μπαταρίες. Εμείς έχουμε 18 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ και έχουμε μόνο 0,5 γιγαβάτ. Καταλαβαίνετε τι διαφορά υπάρχει. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε αυτό έχουμε μείνει αρκετά πίσω και νομίζω ότι όσο θα υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις στον πλανήτη και δεν έχουμε φροντίσει να αποθηκεύουμε το τζάμπα ήλιο μας, διότι είναι άφθονος ο τζάμπα ήλιος μας και το τζάμπα άνεμος,
13: ναι, άνεμο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι κομβικό.
5: Είναι πολύ κομβικό και νομίζω ότι κακώς από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το 22 και μετά δεν δόθηκαν προτεραιότητα χρήματα σε έργα αποθήκευσης και ανάπτυξης δικτύων, γιατί ξέρετε πολλές φορές μπορεί να φτιάχνεις πάρκα αλλά να είναι κλεισμένος ο ηλεκτρικός χώρος και να μην μπορείς να διοχετεύσεις την παραγωγή αυτής της πράσινης ενέργειας. Άρα δίκτυα και αποθήκες πρέπει να είναι το νούμερο ένα και έχουμε ήδη καθυστερήσει.
13: Μάλιστα. Όσον αφορά το πετρέλαιο, τι βλέπετε κύριε Χρυστοδουλίδη?
5: Κοιτάξτε, να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Αργό πετρέλαιο υπάρχει, δεν είναι πρόβλημα προσφοράς. Το πρόβλημα είναι
13: απλώς δεν μπορούμε να το πάρουμε.
5: Ναι,
13: όχι, γιατί είναι πανάκριβο.
5: Ναι, σωστά. Το πρόβλημα είναι στα δηλισμένα προϊόντα. Mm. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη, αύριο μεθαύριο στο πετρέλαιο θέρμανσης κλπ. Θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει περιορισμός και οι περιορισμοί πάλι έχουν τις αιτίες τους και τις εξηγήσεις τους. Δυστυχώς και εκεί τα πράγματα δεν φαίνονται και πάρα πολύ θα έλεγα θετικά. Αν σκεφτείτε ότι κινείται γύρω στα 83 με 85 δολάρια το Brent εδώ και μέρες, έχει φτάσει και στα 90 και πλάς. Αυτό δυστυχώς δεν δείχνει κάποια σημαντική θα έλεγα αποκλιμάκωση. Ναι, το θέμα είναι ότι γίνονται οι επιδοτήσεις στη λιανική τιμή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη.
14: Ναι, το μοναδικό όμως το οποίο καταφέρνουν αυτές οι επιδοτήσεις είναι απλά να κρατάνε οριακά, ναι, κάτω από τα 2 ευρώ, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, ναι, κάτω από τα 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά στα νησιά έχει ξεφύγει η τιμή, έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ.
13: Και εδώ και πάρα πολύ, βάζουν όλοι πάρα πολύ λιγότερο καύσιμο. Αν ακούσεις
14: καλά, δεν το συζητάμε, εννοείται.
5: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είμαι σε Κυκλαδίτικο νησί. Τώρα πριν από λίγο έβλεπα βενζινάδικο 2,28 λεπτά το λίτρο. 2,28. Σκεφτείτε ότι είμαστε η πέμπτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς τιμών της βενζίνης.
13: Μάλιστα.
5: Δηλαδή μας περνάνε οι Ολλανδοί, οι Δανείοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, νομίζω και οι Φιλανδοί, οι έκτοι μας τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αν δεν κάνουμε δομικές παρεμβάσεις και διαφθορτικές παρεμβάσεις στην διαμόρφωση του κόστους βενζίνης και πετρελαίου, δηλαδή εννοώντας, μειώνοντας δραστικά ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
13: Δεν νομίζω ότι θα κάνει.
5: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
13: Κύριε Ξεδουλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
5: Και εγώ.
14: Ναι, μας φτιάξατε την ημέρα και
13: ναι,
14: την εβδομάδα.
13: Και εβδομάδα. Να είστε καλά.
14: Καλημέρα. Λοιπόν,
13: ωραία θα περάσουμε το χειμώνα ενεργειακά εννοώ.
14: Γιατί τον υπόλοιπο Αύγουστο.
13: Ναι, εντάξει.
14: Και κάτσε, τον Αύγουστο θα περάσουμε καλά. Διότι υπάρχει και, ξέρεις, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα από εδώ από εκεί.
13: Και τα γόρι μου.
14: Είσαι, ναι, εσύ τα γόρι σου, εγώ το κορίτσι μου. Για να μην παρεξηγηθούμε
13: και όλες
14: μετά από πρωί. Αλλά
13: δύσκολα,
14: όταν θα έρθει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα.
13: Κάτσε στον καναπέ και πάρε και κανένα χαπάκι για, έτσι, για τα εμφράγματα.
14: Ναι,
13: αυτό θα
14: ναι,
13: πω.
14: Αυτό.
13: Να σου πω τώρα κάτι, να σε ρωτήσω
14: για
13: κάτι.
14: Θες
13: να πεις κάτι και σε διακόψα.
14: Όχι, ρώτησέ με. Είδα μια έτσι, ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από τη New York Post και το Fox News.
13: Ναι,
14: αλλά για πες.
13: Θα πω μετά.
14: Αμερικανικά καταδιοκτικά, λέει, τύπου F-16, ναι, αναχέτησαν δύο πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Donald Trump στο Bedminster στην πολιτεία New Jersey.
13: Ναι.
14: Σύμφωνα με ανακοίνωση, λέει, εκεί, ναι, των ενόπλων δυνάμεων που...
13: Ναι, σοβαρό το ακούω. Ναι.
14: Όπως και να το κάνεις.
13: Να δεν είναι και.
14: Μάλιστα.
13: Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
14: Α.
13: Εκεί έχουμε. Ναι, υπάρχει.
14: Α,
13: δεν ξέρω για πόσο. Συνεχείς αποχωρήσεις με αιχμές. Η ίδια μίλησε πριν από λίγο στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
14: Α, μάλιστα.
13: Και είπε η κυρία Καριστιανού ότι προειδοποίησε για νομικές συνέπειες όσους διατυπώνουν αναπόδεικτες και προσβλητικές καταγγελίες κατά του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η πρόεδρος του κόμματος, κυρία Καριστιανού, απέρριψε τις αιχμές περί απολυταρχικής διοίκησης και εκβιασμών.
14: Ναι.
13: Ζητώντας από τα πρόσωπα που αποχώρησαν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Και διευκρίνησε ότι το κόμμα δεν διενεργεί εκλογές για ρόλους, καθώς τα μέλη λειτουργούν ως στρατιώτες για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών. Και μάλιστα είπε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί στα τέλη Αυγούστου και θα ανακοινωθεί επίσημα κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
14: Ναι.
13: Ναι, πάντως φαίνεται ότι δεν είναι καλό το κλίμα. Δηλαδή, όταν αποχωρούν τόσα μέλη ενός σε ένα κόμμα και με βαριές αιχμές. Έτσι.
14: Ναι.
13: Δεν νομίζω. Ότι γιατί έχουν αποχωρήσει, δηλαδή ποιοι έχουν μείνει, πραγματικά αναρωτιέμαι. Και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα της κυρίας Καρισανού, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχει καταβαρωθεί.
14: Είναι λογικό αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν μια καθοδική τάση, μια πτώση πολύ μεγάλη στο κόμμα της κυρίας Καρισανού. Το θέμα είναι το εξής, ανεξάρτητα με το αν, γιατί εδώ υπάρχει ένα μπραντεφέρ, ποιος έφυγε, ποιον διώξανε. Συγγνώμη, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε.
13: Με τον κύριο Αυγερινό υπάρχει ένα.
14: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα.
13: Που ήταν χρωστό τύπο του.
14: Ασφαλώς, ασφαλώς.
13: Ο συναδελφός μας.
14: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες στην πολιτική ζωή του τόπου μας τους σύστησε η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα. Οι υπόλοιποι, ο κύριος Κοκοτσάκης, οι υπόλοιποι γενικότερα, όλοι αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν με αυτόν τον ηχηρό τρόπο, δεν ασχολιόντουσαν με την πολιτική.
13: Ναι, εγώ λέω όμως ότι τότε αποχωρούν τα στελέχη με συγκεκριμένες αιχμές. Όλοι είναι τρελοί. Όλοι
14: αφενός.
13: Τα έχουν με την κυρία Καριστιανού και δεν ξέρω αν και την κυρία Γρατσία. Θα μιλήσω για την κυρία Καριστιανού που είναι ο πρόεδρος. Όλοι αυτοί που αποχωρούν και δεν είναι λίγοι, που διατυπώνουν συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον της κυρίας Καριστιανού, λένε ψέματα. Έχουν κάποιο θέμα.
14: Κάτσε να πάμε σε διαφημισούλες, αλλαγή ώρας και δελτίο ειδήσεων και θα
6: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
7: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
11: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
10: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
10: Τηλέφωνο 26820-51100.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
15: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
17: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
15: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
17: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
18: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά αιθρίος άνεμοι βόρει έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
18: Real FM.
27: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
28: Duro-Stick, για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
27: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Παρακολουθούμε και τις εξελίξεις ασφαλώς στην, εκεί στην Κερατέα. Έχει σταλεί, όπως πολύ, όπως νωρίτερα σας ανέφερε στον αέρα η Αμαλία Ικάτζου, έχει σταλθεί 112 για την εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον δήμαρχο της περιοχής για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς για να ενημερώσουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή. Να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα είναι ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας, ο οποίος τραγουδάρα έβαλε. Τραγουδάρα πρέπει να το πούμε, έτσι. Παρόλο που είμαι το πιο αυτό, τραγουδάρα. Στο 211-200-8200 είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Να ξέρετε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θες περισσότερο. Δεν έβαλα τα γυαλιά μου, Σπύρο, τι να διαβάσω.
0: Χωρίς τα γυαλιά.
1: Πού πάω, για Σπύρο μου.
0: Εγώ, όπως βλέπεις,
1: και εγώ, κατ' ξέχασα.
0: Κάτω, ναι.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7 και 40, στις 11 και στις 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται η κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη μία και μοναδική.
1: Φίλη μας πρώτα απ' όλα, έτσι.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
1: Όποτε και να την πάρεις τηλέφωνο, ό,τι και να χρειαστείς, πάντα η Ματίνα η Παγώνη, κυρία Ματίνα Παγώνη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι εκεί και την ευχαριστούμε. Κυρία Παγώνη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους, δύο χαρακτηριστικές φωνές.
1: Σας ξυπνήσαμε, δεν είσαι. Σας ξυπνήσαμε γιατί είσαι στο νοσοκομείο, είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, κυρία Κάτζου.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις ιώσεις. Mm-hmm. Που γίνεται ένας κακός χαμός, κυρίως από νέους ανθρώπους, κυρία Παγώνη, που πάνε στα νησιά και επιστρέφουν και μετά από λίγες μέρες εμφανίζουν και υψηλό πυρετό και βήχα και πονόλαιμο. Πρέπει να ανησυχούμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε, τότε όταν γυρίζουν και τα εμφανίζουν καλά, είναι γιατί έχουν περάσει διακοπές. Όταν είναι εκεί και τρέχουν να αγοράσουν τα αντιγυϊκά φάρμακα για την γρήπη, είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Διότι και φέτος, και πέρσι είχαμε αρκετή γρήπη, και φέτος οι ιώσεις και γρήπη είναι η γρήπη τύπου Α, η οποία πραγματικά μεταφέρεται συνήθως και από το εξωτερικό με τόσο κόσμο, τόσο τουρισμό. Είστε κόσμος, λογικό είναι να έχει νοσήσει εκείνη την ημέρα. Μην νομίζετε ότι θα κλειστεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, θα βγει έξω, θα πάει το βράδυ στα μπαρ. Νεολαία.
1: Ναι, λογικό.
2: Η νεολαία θα βγει, θα διασκεδάσει. Έχουμε τα πανηγύρια στα νησιά, μην το ξεχνάτε. Και υπάρχει πολύ συνωστισμός. Τώρα τι πρέπει να ξέρουμε. Όσον αφορά τη γρήπη τύπου Α, η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή στα περισσότερα νησιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι να μεταδίδουν και στους μεγαλύτερους. Και οι μεγαλύτεροι είναι το πρόβλημα, γιατί αυτούς φοβάμαστε μην κάνουν επιπλοκή, δηλαδή πνευμονία. Όπως και για τα μικρά παιδιά. Οι υπόλοιποι το ξεπερνούν. Αυτοί που βρέχουν λοιπόν είναι μεγάλη ηλικία με υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να πάρουν τα αντιϊκά φάρμακα που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να το ξεπεράσουν, να μην είναι σε βαριά κατάσταση και να μην έχουμε επιπλοκές. Αυτή τη στιγμή τα συμπτώματα που κάνει τύπου Α είναι πυρετός, κάνει και υψηλό πυρετό, αισθάνεσαι αυτό το πονόλαιμο, βήχα, αυστραλγίες, μυαλγίες. Αυτά είναι τα βασικά. Mm-hmm. Κρατάνε μέχρι τρεις. Το αργότερο 5 μέρες και μετά όλα τα πράγματα είναι καλά. Όταν όμως γυρίσεις και δεν έχουν περάσει μέρες, είναι οι τελευταίες μέρες, μεταδίδεις στην υπόλοιπη οικογένεια, και αυτό είναι ότι χειρότερο, αν γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι από τις διακοπές, μεταδίδουν στους υπόλοιπους και στους μεγαλύτερους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ιός, ναι. Τώρα περισσότερο έχουμε γαστεντερίτιδες. Θα πρέπει και να προσέχουμε τι τρώμε και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί εκεί που πηγαίνουμε, στα διάφορα νησιά κλπ. Είναι οι ογενείς καταστάσεις, οι οποίες κρατάνε 2-3 μέρες με έτους και διάρειες, και μετά δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να πάρουν κάτι το ειδικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενυδατώνονται, γιατί έχουμε πρόβλημα οι μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία με τους ηλεκτρολίτες τους, και άμα παίρνουν και φάρμακα για την καρδιά τους, για το αναπνευστικό τους, εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα. Καλό είναι αν τα πράγματα φαίνονται ότι είναι πολύπλοκα να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, τον προσωπικό τους γιατρό, ίσως χρειαστεί να δώσει περισσότερες οδηγίες.
0: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, επειδή έχετε και θεσμικό ρόλο και ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, βλέπουμε δημοσιεύματα γενικότερα, διαβάζουμε, ακούμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δώστε μας την ρεαλιστική διάσταση.
2: Καταρχήν δεν περιμέναμε στην Αττική να είχαμε ιό Δυτικού Νείλου τόσα κρούσματα. Συνήθως θα περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα που υπάρχουν στάσιμα νερά κλπ. Φέτος πολλά κρούσματα ήταν προς τα νότια στην Αττική και τώρα είναι προς τα βόρεια. Και πρέπει να ξέρουμε. Τα μεταδίδεται βασικά από τα χνούπια, δεν μεταδίδεται από κάτι άλλο, ο ιός του Δυτικού Νείλου, και το 80% δεν έχουν συμπτώματα, είναι συμπτωματικοί. Ένα 18% έχουν ένα απλό πυρετό, κάποιες ασθενείς και αδιαθεσία, και αυτό που φοβόμαστε είναι το 1%. Τι κάνει το 1%? Επιπλοκή, μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Τα συμπτώματα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι όταν τσιμπηθούμε από κουνούπι, και συνήθως όχι από ένα κουνούπι, αυτό δεν γίνεται από ένα κουνούπι. Εμείς στα περιστατικά που είχαμε στο νοσοκομείο, τα άτομα είχαν τσιμπηθεί σε 10 σημεία.
0: Μάλιστα.
2: Και κάνανε μηνυγκοκεφαλίτιδα, δηλαδή αυτή.
0: Άρα, δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι προφανώς βρέθηκαν σε κάποιο σημείο που υπήρχε πολύ έντονη δραστηριότητα κουνουπιών.
2: Ναι,
0: δεν είναι δηλαδή, δεν κινδυνεύεις όταν είσαι στο σπίτι
2: δηλαδή,
0: σου και μπει ένα κουνούπι.
2: Αν είσαι τόσο πολύ ευαίσθητος, που ξεκινάς.
1: Όταν έχεις πολλά φυτά στο μπαλκόνι, κινδυνεύεις. Γιατί άκουσα ότι δεν κινδυνεύεις τα φυτά, αλλά έχει νεράκι από κάτω στο πιατάκι.
2: Επειδή τα ποτίζουμε. Έχει πάρα πολλά κουνούπια το βράδυ. Τι πρέπει να κάνουμε? Εάν καθίσουμε στο μπαλκόνι, θα πρέπει να φορέσουμε παντελόνι και όχι σορτσάκι και κάτι μακριμάνικο. Εάν έχουμε
1: Με τέτοια ζέστη, κυρία Παγώνη, καλύτερα να μην κάτσουμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι εγώ στο δικό μου μπαλκόνι δεν κάθομαι το βράδυ, για να σας πω και την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Γιατί πραγματικά, επειδή έχω πολλά φυτά, έχει πολύ κουνούπι.
0: Δυτικού Νείλου. Τι ακριβώς γίνεται τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δώστε μας την ρεαλιστική διάσταση.
2: Καταρχήν δεν περιμέναμε στην Αττική να είχαμε ιό Δυτικού Νείλου τόσα κρούσματα. Συνήθως θα περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα που υπάρχουν στάσιμα νερά κλπ. Φέτος πολλά κρούσματα ήταν προς τα νότια στην Αττική και τώρα είναι προς τα βόρεια. Και πρέπει να ξέρουμε, τα μεταδίδεται βασικά από τα χνούπια, δεν μεταδίδεται από κάτι άλλο, ο ιός του Δυτικού Νείλου, και το 80% δεν έχουν συμπτώματα, είναι συμπτωματικοί. Ένα 18% έχουν ένα απλό πυρετό, κάποιες ασθενείς και αδιαθεσία, και αυτό που φοβόμαστε είναι το 1%. Τι κάνει το 1%? Επιπλοκή, μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Τα συμπτώματα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι όταν τσιμπηθούμε από κουνούπι, και συνήθως όχι από ένα κουνούπι, αυτό δεν γίνεται από ένα κουνούπι. Εμείς στα περιστατικά που είχαμε στο νοσοκομείο, τα άτομα είχαν τσιμπηθεί σε 10 σημεία.
0: Μάλιστα.
2: Και κάνανε μηνυγκοκεφαλίτιδα, δηλαδή αυτή.
0: Άρα, δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι προφανώς βρέθηκαν σε κάποιο σημείο που υπήρχε πολύ έντονη δραστηριότητα κουνουπιών. Δεν είναι δηλαδή, δεν κινδυνεύεις όταν είσαι στο σπίτι
2: δηλαδή,
0: σου και μπει ένα κουνούπι.
2: Αν είσαι τόσο πολύ ευαίσθητος, που ξεκινάς.
1: Όταν έχεις πολλά φυτά στο μπαλκόνι, κινδυνεύεις. Γιατί άκουσα ότι δεν κινδυνεύεις τα φυτά, αλλά έχει νεράκι από κάτω στο πιατάκι.
2: Επειδή τα ποτίζουμε. Έχει πάρα πολλά κουνούπια το βράδυ.

0: συμπτώματα. Είναι συμπτωματικοί. Ένα 18% έχουν ένα απλό πυρετό, κάποιες αστραγίες και αδιαθεσία. Και αυτό που φοβόμαστε είναι το 1%. Τι κάνει το 1%? Επιπλοκή, μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Τα συμπτώματα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι: όταν τσιμπηθούμε από κουνούπι, και συνήθως όχι από ένα κουνούπι, αυτό δεν γίνεται από ένα κουνούπι. Εμείς τα περιστατικά που είχαμε στο νοσοκομείο, τα άτομα είχαν τσιμπηθεί σε 10 σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνανε μηνυγκοκεφαλίτιδα, δηλαδή αυτή.
1: Άρα, δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι προφανώς βρέθηκαν σε κάποιο σημείο που υπήρχε πολύ έντονη δραστηριότητα κουνουπιών.
0: Ναι,
1: δεν είναι δηλαδή, δεν κινδυνεύεις όταν είσαι στο σπίτι
0: δηλαδή,
1: σου και μπει ένα κουνούπι.
0: Μικρός, αν είσαι τόσο πολύ ευαίσθητος, τόσο πολύ ευαίσθητος, που ξεκινάς.
2: Όταν έχεις πολλά φυτά στο μπαλκόνι, κινδυνεύεις. Γιατί άκουσα ότι δεν κινδυνεύεις όταν τα φυτά, αλλά έχει νεράκι από κάτω στο πιατάκι.
0: Επειδή τα ποτίζουμε.
2: Ναι.
0: Έχει πάρα πολλά κουνούπια το βράδυ. Τι πρέπει να κάνουμε? Εάν καθίσουμε στο μπαλκόνι, θα πρέπει να φορέσουμε παντελόνι και όχι σορτσάκι και κάτι μακριμάνικο. Εάν έχουμε
2: πεθάνει. Με τέτοια ζέστη, κυρία Βαγόνη, καλύτερα να μην κάτσουμε.
0: Εγώ θεωρώ ότι εγώ στο δικό μου μπαλκόνι δεν κάθομαι το βράδυ, για να σας πω και την αλήθεια.
2: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά, επειδή έχω πολλά φυτά, έχει πολύ κουνούπι. Τι γίνεται? Τα παιδάκια τα μικρά, οπωσδήποτε κουνουπιέρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να εκφραστούν. Επομένως, θα συμπάρει το κουνούπι. Και δεν έχουμε καταλάβει και τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν στα παιδάκια, στα μωράκια και σκούνιες και παντού, όταν είναι έξω το βράδυ και έχει κουνούπι, κουνουπιέρα. Τι άλλο, χρησιμοποιούμε τις σίτες στο σπίτι. Οι σίτες προφυλάσσουν πάρα πολύ, να το ξέρετε, γιατί όταν έχει και ψηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να είσαι θεόχλιστα τα τζάμια κλπ. Αν έχει βάλει όμως τις σίτες, είναι καλά. Και πάνω απ' όλα τα σπρέι τα οποία έχουν βγει, τα αντικουνουπικά. Τα οποία βοηθούν πάρα πολύ. Να μου πεις τώρα, μπορείς να πασαλεύεις όλο το βράδυ για να καθίσεις έξω ή να φας ή οπουδήποτε. Αποφεύγουμε τα μέρη που έχουν πολλά φυτά. Αποφεύγουμε να είμαστε σε στάσιμα νερά. Γενικά προσέχουμε περισσότερο. Δεν φοβόμαστε, γιατί σας είπα 1% είναι αυτά που κάνουμε την επιπλοκή. Όμως πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί από άλλες χρονιές.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κυρία Παγώνη. Για ποιο λόγο, το είπατε και στην αρχή της επικοινωνίας μας, συνήθως δεν το συναντάμε αυτό στο νομό Αττικής. Τι κάναμε λάθος φέτος, τι έχει γίνει, τι στραβό έχει γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
0: Ίσως, δεν ξέρω ακριβώς σε κάθε περιοχή τι ψεκασμός έχει κάνει, έχουν κάνει. Ίσως θα έπρεπε να κάνουν παραπάνω ψεκασμό. Ίσως δεν θα πρέπει να έχουμε τόσα πολλά φυτά στο σπίτι έξω στον μπαλκόνι που τα ποντίζουμε και λιμνάζουν τα νερά.
2: Ναι.
0: Εκεί είναι το κουνούπι. Αν δεις η βεράντα το βράδυ που έχει ποτίσει το απόγευμα, εκεί μαζεύεται το κουνούπι. Δηλαδή πρέπει λίγο όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, όπου υπάρχουν πολλά φυτά και νερό, υγρασία, εκεί είναι το κουνούπι το βράδυ.
2: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ναι,
2: καλό υπόλοιπο να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε από 31 Αυγούστου και μετά.
1: Όχι, όχι, θα σας χρειαστούμε και ενδιάμεσα. Μην την ακούτε την κυρία Κάτζου. Να έχετε ανοιχτό το τηλέφωνό σας, κυρία Παγώνη.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Παγώνη, για όλα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Κάτσε να δεις, δεν θα σου σηκώνει κανείς το τηλέφωνο.
1: Δεν, παιδιά, είναι δύσκολη.
2: Όχι,
1: όχι, μισό λεπτάκι. Έχουμε και ραδιοφωνικές εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο που είναι 15 Αύγουστο. Ναι. Κοντεύει να με κρεμάσει, να ξέρεις η Μαρία.
2: Με το δίκιο της.
1: Ναι, μου λέει 15 Αύγουστο. Λέω ναι. Ξέρεις, μου λέει ποιος γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Έχω μία, λέω, άποψη από αυτού, αλλά δεν θέλω να
2: την εκφράσω. Στο χωριό μου και στην Ηλία και στην Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι δεν έχω καλά νέα από τη φωτιά στο Κουβαρά. Λοιπόν, σήμερα με τις πρώτες πληροφορίες, πυμνιοστάσιο στην περιοχή παραδόθηκε στις φλόγες. Ναι, και δυστυχώς οι φλόγες φαίνεται, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται να έφτασαν νωρίτερα μέχρι τη μάντρα κατοικία στον Κουβαρά, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσουν ζημιές στο συγκεκριμένο σπίτι. Η κατοικία βρίσκεται σε απόσταση από τον οικισμό, ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία, καθώς το πύρινο μέτωπο κινείται κοντά σε κατοικημένα σημεία και φυσικά υπάρχουν δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Ξηρή βλάστηση και πολύ ισχυρή άνεμη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Δήμαρχος είναι στο πεδίο, είναι και ένας πολύ δραστηριός Δήμαρχος, πρέπει να πούμε.
2: Ναι.
1: Οπότε εντάξει,
2: θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάντως. Προσπαθεί ο Σπύρος.

0: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος. Α, έχουμε τον δήμαρχο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
0: Τον κύριο Λουκά Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ο δήμαρχος Λαμπρεωτικής.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Δώστε μας την εικόνα, τι γίνεται.
0: Πώς είναι η κατάσταση?
2: Η φωτιά έχει ξεκινήσει από κουβαρά με κατεύθυνση προς το Καμαρκόπουλο, το βουνό Μερέντα. Δηλαδή πηγαίνει φωτιά και έχει και ένα δημοσιοστάσιο. Δεν έχει σταματήσει, έχει πάρα πολλές δυνάμεις εδώ. Είναι και το Δήμο Σαλονικού και δικά μας στοιχήματα που είμαστε εδώ. Είναι τα, δηλαδή στα όρια μας.
0: Φυσάει πάρα πολύ.
2: Φυσάει, παρότι γεγονός ότι δεν ξεκίνησε με αέρα, τώρα φυσάει. Η φωτιά είναι στην εξέλιξη ακόμα. Αλλάζει και η φορά του ανέμου πολλές φορές. Να δούμε τώρα, την παρακολουθούμε, είμαστε εδώ. Υπάρχουν και αέρια μέσα από ό,τι βλέπουμε, να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναπείτε σας παρακαλώ πολύ, αν η φωτιά είναι κοντά σε οικισμό, είναι κοντά σε σπίτια, κινδυνεύουν σπίτια.
2: Είναι στον Άγιο Στυλιανό, εκεί τα σπίτια είναι διάσπαρτα. Δηλαδή δεν είναι οικισμός προτιμένος, είναι δεξιά και αριστερά με μεγάλες αυλές. Τώρα η φωτιά μπαίνει, δεν καίει τα πάντα, δηλαδή όπως περνάει και ένα κομμάτι και συνεχίζει. Αυτό είναι το επικίνδυνο, δηλαδή έχει γρήγορη εξάπλωση.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε. Ξέρουμε πώς ξεκίνησε, κύριε Δήμαρχε.
2: Δεν ξέρουμε, όχι. 8 η ώρα ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε?
0: Πρωί.
1: 8 η ώρα το πρωί.
0: 8 η ώρα το πρωί. Και χωρίς δυνατό άνεμο εκείνη την ώρα, λέει ο κύριος Δημάρχος.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Απίστευτο. Την έχουν βάλει στο μάτι την περιοχή πάντως. Δεν ξέρω, λέω.
2: Έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Ναι. Δηλαδή, ως στιγμής πάνω από 45 φωτιές έχουμε σβήσει, γιατί εσείς ακούτε φωτιές που ξεφεύγουν,
0: ναι,
2: που σβήνουν, δεν τις...
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ενώ γενικότερα η περιοχή Κερατέα, Μαρκόπουλο, Κοροπή. Στο Κοροπή έχουμε τις τελευταίες 48-72 ώρες είχαμε τρεις απανωτές φωτιές.
0: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί γρήγορα υπόλεγχο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία, Δήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα σε αυτήν την περιοχή, αυτό το από 8 η ώρα το πρωί τώρα? Χωρίς να φυσάει, λέει, πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Τώρα φυσάει.
1: Εντάξει, δηλαδή κάποια πράγματα φτάνουμε στο σημείο να πονηρευόμαστε από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως το εξής, έτσι προς επίρρωση κιόλας όλων αυτών δυστυχώς που συμβαίνουν. 10 και 4 να υπενθυμίσουμε ότι θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο.
0: Βέβαια, τον υφυπουργό.
1: Τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, υπεύθυνος κιόλας και για την αρρωγή. Καταλαβαίνετε ότι και εσείς τα ερωτήματά σας και εμείς έχουμε πολλές απορίες που θέλουμε να λύσουμε με τον υφυπουργό. Ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος την Παρασκευή και ο κύριος Γιάνναρος, επιστήμονες, περιβαλλοντολόγος ο ένας, πυρομετεωρολόγος ο άλλος, συμφώνησαν, μας είπαν το εξής, ότι για κάθε ενήλικας θέλει το οξυγόνο που παράγουν 7 με 8 δέντρα. Καταλαβαίνουμε όλοι τη σημαντικότητα να προστατέψουμε τη φύση, να προστατέψουμε τα δάση μας.
0: Να σου πω και κάτι άλλο, και έχεις πάρα πολύ σωστό σε αυτό, ότι είναι και θέμα πια και υγείας, έτσι.
1: Μα θα φτάσουμε στο σημείο να κυκλοφορούμε με μία μπουκάλα οξυγόνου.
0: Ναι, εγώ
1: δηλαδή,
0: πώς θα
1: γίνει το πράγμα.
0: Πήγα το 2008 στην Δροσιά, ήταν, η περιοχή δεν είχε καεί. Θυμάστε το 8, εμένα η πυρκαγιά πέρασε σχεδόν μέσα από το σπίτι μου. Αν δεν ήταν ο Γιάννης να τη σβήσει, θα είχε καεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε παντού και δροσιά. Δεν υπήρχε air condition τα πρώτα χρόνια όταν πήγα στην δροσιά. Τώρα.
1: Και τώρα δεν μπορείς να σταθείς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουν κατακάψει την περιοχή.
1: Ναι, και μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Τα λέει όλα. Αλλά θέλει και προσοχή, θέλει και σχεδιασμό. Και βλέπω ότι και στη Βαλένθια υπάρχουν καταστροφικές πυρκαγιές, είδες τι γίνεται. Ναι. Στον Καναδά είδες τι γίνεται.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πια. Αλλά με κουράζει αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, το ξέραν αυτό. Το ξέραν αυτό, Σπύρο.
1: Όλος ο πλανήτης.
0: Τα καλαμάκια τους μαράνανε, τα χάρτινα.
1: Από το Κιώτο. Από το Κιώτο. Είναι εδώ και 20 χρόνια που φωνάζουν γενικότερα ότι θα αλλάξει, θα κάνει, θα
0: ράνει. Και τυπικό συνδυασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει. Ούτε γι' αυτό υπάρχει.
1: Καν.
0: Αλλάξαν τα καλαμάκια από πλαστικά σε χάρτινα. Τελικά μετά το αλλάξαν και αυτό γιατί ήταν ότι κάναμε μια βλακεία. Γιατί αυτό το γινόταν μούλιαζε και ήταν χειρότερο για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τα καλαμάκια. Χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό. Αυτοί εκεί στι Βρυξέλλε πραγματικά με ξεβερνούν κάποια φορά.
1: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Συμφώνησαν όλοι ότι ένα τρόπο αντιμετώπιση, γιατί εντάξει, ψάχνουν οι πάντε το ιερό δισκοπότηρο. Ποιο είναι το ιερό δισκοπότηρο, ποιο εν πάση περιπτώσει πτυτικό μέσο μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τι φωτιέ, τι πυρκαγιέ. Και φαίνεται τελικά ότι το καλύτερο το οποίο υπάρχει είναι ελικοφόρα αεροσκάφη τύπου Καναντέρ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Η εταιρεία.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Το εργοστάσιο είχε κλείσει.
0: Ναι.
1: Έφτασαν στο σημείο στο και πέντε να το ξανανοίξουν και να γίνουν παραγγελίες προκειμένου να εξελιχθούν από τα 4-15, να φτάσουμε στα 5-15 και όλα τα σχετικά. Από τα 20 τα οποία έχει παραγγείλει η Ευρώπη.
0: Είχε κλείσει η εταιρεία. Είχε κλείσει, εγώ το ξαναλέω.
1: Από τα 20, τα 7. Τα έχει παραγγείλει η χώρα μας.
0: Πρώτη το παίρνουμε. Γιατί ήταν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Άρα η πρώτη... Και μην λέτε τώρα και βρίζετε στα μηνύματα. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή κουράστηκα. Δηλαδή μία-δύο εβδομάδες έχω κουραστεί. Τι νομίζετε, δηλαδή δεν είναι αυτά οι ειδήσεις που πρέπει να λέγονται. Δεν παραγγείλαμε Καναντέρ καινούρια. Είναι ψέματα, να μην το πω. Να πούμε τα παρήγγειλε. Ποιο τα παρήγγειλε, Αμαλία Κάτζου. Μα δεν τα παρήγγειλε, Αμαλία Κάτζου.
1: Υπάρχουν κάποιοι. Πολύ, δηλαδή, αγαπημένοι ακροατές,
0: πολύ αγαπημένοι
1: ακροατές και ακροάτριες.
0: Όλοι. Εγώ δέχομαι την κριτική.
1: Θα σου πω.
0: Μη βρίζετε όμως.
1: Όχι, δεν τους αρέσει η πραγματικότητα.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουν φτιάξει ένα αφήγημα στο μυαλό τους.
0: Να μην τους αρέσει.
1: Έτσι, ένα αφήγημα στο μυαλό τους. Όταν λοιπόν η πραγματικότητα τους χαλάει αυτό το αφήγημα, ποιος φταίει,
0: ναι.
1: Η πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι. Και εσύ που λες την πραγματικότητα και αρχίζουν να σου βρίζουν την οικογένεια, τα παιδιά σου. Όχι. Θέλετε να κάνουμε. Εγώ είπα, έχω μια ανησυχία και θα το πω στον κύριο Κατσαφάδο. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό που τον, ο Σπύρος τον έφερε, τον έχουμε στην εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Ναι. Να τον ρωτήσω για τις αποζημιώσεις, για τα μέτρα στήριξης. Εκεί εμένα είναι η ασφαλειά μου. Γιατί. Δηλαδή, τώρα στον Καναδά που καίγεται το σύμπαν και γίνονται όλα αυτά που γίνονται εδώ, είστε Βαλένθια. Αλλά τα μέτρα στήριξης και η αποκατάσταση των ζημιών και οι άνθρωποι να στηριχθούν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
1: Είναι όντως. Είναι
0: και εκεί θα ρωτήσουμε, ναι, και θα επιμείνουμε. Αλλά σας παρακαλώ, μην τα βλέπετε δηλαδή όποτε θέλετε. Να πούμε αυτό που θέλετε εσείς. Δεν υπήρχε, και σας το λέω, γιατί ο άντρας μου ήταν επί χρόνια στην πολεμική αεροπορία και πετούσε Καναντέρ. Κάποια στιγμή έκλεισε η εταιρεία. Δεν είχε δυνατότητα ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρωπαϊκή χώρα να πάρει αεροπλάνα. Έγινε λοιπόν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και άνοιξε το εργοστάσιο και είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε τα καινούργια Καναντέρ. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερα πτυτικά μέσα. Δεν είμαι ο κύριος Τουρνάς για να το ξέρω.
1: Όχι. Το σχεδιασμό το κάνουν κάποιοι άλλοι. Και θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Το θέμα είναι το εξής. Όλοι τις δύο προηγούμενες εβδομάδες που είχαμε και αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές, υπήρχε ένα κομμάτι των ακροατών που έλεγε: αν τα έχουμε χαλάσει με τη Ρωσία, αν ήταν τον Περιέφε εδώ. Το είπανε μία, το είπανε δύο, το είπανε τρεις, το είπανε πέντε.
0: Όχι μόνο αυτό κι άλλο.
1: Βγάζω τον Χρήστο το Μαζανίτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έκανε ρεπορτάζ.
0: Ασφαλώς.
1: Και τι ακριβώς και ποια είναι η λειτουργία του Μπεριέφ και τι ακριβώς γίνεται.
0: Θα πετάνε και τη νύχτα για τα καινούργια Καναντέρ.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν υπάρχει αυτό έτσι. Θα ζούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έδωσε το ρεπορτάζ λοιπόν ο Χρήστος, μετά τα βάλανε με τον Χρήστο.
0: Μα έτσι γίνεται εδώ.
1: Μα δεν γίνεται, βρε παιδιά.
0: Δηλαδή λέω για τη ΔΕΘ για τα μέτρα, λέω για το τεκμαρτό, ότι θα γίνουν αλλαγές αυτό. Εσύ που το Μαξίμου που πληρώνεσαι, παίρνει μεροκάματο. Να μην πω δηλαδή τα μέτρα.
1: Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε τα μεροκάματα.
0: Δεν ξέρουμε 15 Αυγούστου.
1: Εννοείται, ασφαλώς. Διότι έχουμε. Τι θέλει έτσι κουνά στα χέρια, ρε παιδί.
0: Δεν πειράζει, σε λίγο. Ξέρεις εγώ, δημοκρατικές διαδικασίες στο στούντιο με τον Αντώνη Μορτάκη, στα πλήκτρα άρχοντα στο στούντιο. Λέω απλώς ότι όταν κάνουμε το ρεπορτάζ, έτσι, εμείς διατυπώνουμε και την κριτική μας και τις ενστάσεις μας και τις μη φυλάξεις μας. Γιατί το καμαρτό δεν έχω πει εγώ ότι θεωρώ ότι δεν έπρεπε να είναι οριζόντιο μέτρο. Και ναι, να υπάρχει, δεν το έχω πει. Αλλά να μην πω τα μέτρα που το ρεπορτάζουμε. Εγώ να μην το πω για το ή εσύ το δικό σου, να μην το πούμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια συνέντευξη, θα πούμε. Ασφαλώς. Και για τον κύριο Τσίπρα θα πούμε. Και για τον Πασόκ θα πούμε. Και για την παράθεση θα πούμε. Και όλα θα τα πούμε. Αλλά μην κάνετε έτσι, μην βρίζετε με αυτόν τον τρόπο.
1: Λοιπόν, κύριε Μορτάκη, δικό σας.
0: Ανέβασα πίσω και είμαι και στην κλιμακτήριο. Πασπυρό.
1: Ω, καλά. Radio Prevesa, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένεται η φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας σε ένα δύσκολο μέτωπο, όπου επιχειρούν 105 πυροσβέστες, εθελοντές και εναέρια μέσα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο και να αποβιβάζει τουρίστες για να κολυμπήσουν. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί μέχρι ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, δήλωσε Νετανιάχου, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Gen Z αποτελεί τη γενιά με το χαμηλότερο επίπεδο αποταμίευσης σε σχέση με τις δαπάνες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην κατανάλωση, ενισχύοντας τις δαπάνες της σε τομείς όπως η ομορφιά, τα κοσμήματα, ο καφές και τα ταξίδια.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Δικό σου. Ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι, είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση αυτή. Αλλά είναι, πρέπει να λυθεί απαραίτητα από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τη λύσει. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Δεν γίνεται.
13: Ασφαλώς. Εδώ, παραδείγματος χάρη στη Μάνδρα, το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά εστίασης. Η οικονομία στηριζόταν στα ελαιόδεντρα και στα μαγαζιά εστίασης. Αυτά τα μαγαζιά, ακόμα και όταν θα τους δώσει η πολιτεία τα χρήματα για να ξαναφτιάξουν το Α, το Β, το Γ, το Δ, πότε θα επανέλθει η περιοχή σε διαδικασία επισκεψιμότητας? Δηλαδή εκεί που λέγαμε θα πάρουμε τα παιδιά μας.
12: Να πάμε στο Πόρτο Γερμενό να κάνουμε τον μπάνι μας και θα πάμε να φάμε το.
13: Ή θα πάμε στη Μάνδρα να φάμε.
12: Ή στην Ψάθα.
13: Ακριβώς.
12: Εκεί που έχει. Εκεί. Πού, πώς.
13: Τώρα...
12: Γι' αυτό έχει πολύ δίκιο ο Σπύρος. Άρα είναι πραγματικά ένα. Είναι πολύ, πολύ ανησυχητικό αυτό. Πολύ αποθαρρυντικό. Και κυρίως βρε Σπύρο μου, σκέψει τώρα να έχεις μείνει μόνο με τα ρούχα που φοράς.
13: Γιατί οι
12: άνθρωποι, έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι που έχασαν τα σπίτια σου και μείναν. Δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό λέω, ξαναλέω, ότι όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γρήγορα.
13: Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Real Blogger λέει: καλή εβδομάδα. Μην ανησυχείτε, τα πάμε περίφημα. Σε λίγο έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουμε τίποτα να κάψουμε, αλλά ούτε και να χτίσουμε. Οπότε θα ηρεμήσουμε όλοι. Έχει άδικο. Δεν έχει καθόλου
12: δεν
13: άδικο,
12: έχει άδικο ο Real Blogger. Δεν έχει. Καλημέρα στο Real Blogger.
13: Καλημέρα.
12: Λοιπόν, να σας πω, επειδή συζητάμε για τις πυρκαγιές, σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Καθώς ξεκινά στα δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων στα δημαρχεία, ξαναλέω, για το επίδομα άμεσων αναγκών και για την για τη ζημίωση για την οικοσκευή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων και αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, το επίδομα των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές και οικοσκευή, καθώς και πρόσθετα βοηθήματα για πολίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη.
13: Λοιπόν, ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα. Κανάρια νησιά, αυτά που εννοούσα νωρίτερα, ναι. Δηλαδή που είναι εκεί, λίγο πιο τέτοια τη Αφρική.
12: Θα πας στα Κανάρια νησιά.
13: Όχι, ρε παιδί μου, που λέγαμε ότι να όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 10-15 ετών που βλέπανε ότι πηγαίνουμε από εδώ, πηγαίνουν. Όχι εμείς, τα Κανάρια νησιά τα έχουμε δει μόνο σε τέτοιο. Σε κάτι βιντεάκια στο YouTube. Ότι να, θα πάτε στο χωριό. Είναι μια κοινωνική προσφορά των κυβερνήσεων.
12: Ωραία, λέει, να πηγαίνουν στα χωριά, γιατί.
13: Εννοείται. Και λέει ο Κώστας λοιπόν ο ταξιτζής, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, γυναίκες και άνδρες, σε όλα αυτά τα παλικάρια που μας βοηθάτε, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους κυκλοφορούν πολλοί. Έχει αλλάξει, θυμάστε που λέγαμε για αυτόν και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Θυμάστε που σας λέγαμε για εκείνο τον τυπάκο με το, έλα πες το, με το πατίνι στη λεωφόρο Κηφισίας. Που ήταν με το κουστούμάκι του, Αμαλία μου. Είχε την backpack που πίσω.
12: Πήγαινε
13: με 60-70 χιλιόμετρα. Έκανε και σφήνες ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Μια χαρά. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, άλλαξε το τροπάριο. Τώρα λόγω της ζέστης φοράει κοντομάνικο. Το πέτυχα προχθές.
12: Εγώ, όχι, έχω δει τώρα με πατίνια και χωρίς κράνος.
13: Καλά, μονίμως χωρίς κράνος.
12: Έτσι, τώρα αυτό υποτίθεται υπάρχει μια νομοθεσία συγκεκριμένη πλέον. Και αυστηρά πρόστιμα. Τώρα είδα και πάρα πολλά τροχαία το τελευταίο τρίμηνο στην Αθήνα, γιατί οι δρόμοι είναι άδειοι. Αναπτύσσουμε ταχύτητα και μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους.
13: Απόλυτα. Να, ορίστε, είδες που σου λέω. Διεθνή καριέρα. Είχαμε τον Παύλο από τον Ντίζελντορφ, τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Ορίστε. Πολλά φιλιά από το Τόκιο στέλνει ο Γιώργος. Καλή εβδομάδα, καλή Παναγιά να
12: έχουμε.
13: Από το Τόκιο.
12: Υπερατλαντικό σερ, παπαδάκι.
13: Δεν είναι υπερατλαντικό, ειρηνικό. Εξαρτάται από ποια πλευρά θα πας.
12: Διαπλανητικό θα σε πω. Είσαι διαπλανητικό.
13: Ναι.
12: Διαπλανητικό.
13: Εγώ και ο Σποκ. Τι να σχολιάσω, λέει, τι να πω. Ακούω και διαβάζω όσα συμβαίνουν και τρελαίνομαι. Τους χαιρετισμούς μου, κουράγιο, ελπίζω για το καλύτερο. Εντάξει τώρα, τι να μας πείτε τώρα κι εσείς στο Τόκιο, ρε παιδί μου. Είσαστε 150 χρόνια πίσω.
12: Τι λες, παιδί μου. Όσοι έχουν πάει η Ιαπωνία, έχω να πω, έχουν πραγματικά εντυπωσιαστεί και θέλουν να ξαναπάνε. Εγώ είναι ένα ταξίδι ζωή που θέλω να το κάνω και η κόρη μου το ίδιο.
13: Το 2007, αν δεν με πατάει η μνήμη
12: εγώ
13: μου.
12: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά λένε ότι είναι απίστευτο.
13: Ναι, αποστολή με τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Mm. Λοιπόν, και πάμε στο Τόκιο. Εκεί λοιπόν, προσέξτε, νομίζω 2007, μπήκαμε σε ταξί το οποίο δεν είχε οδηγό. Το 2007 έμπαινες μέσα, ήταν λίγο σπούκι πρέπει να σου πω που λέει και στο χωριό μου, ήταν λίγο έτσι, αισθανθήκαμε λίγο άβολα. Έβαζες τη διεύθυνση που ήθελες να πας, με την καρτούλα πλήρωνες και σε πήγαινε κανονικότατα. Τότε η διαδικασία ήταν, μάλλον αυτά τα οχηματάκια κινιόντουσαν, πώς να το πω ρε παιδί μου, μέσα σε συγκεκριμένο όριο στο δρόμο. Και βεβαίως τα υπόλοιπα αυτοκίνητα έδιναν προτεραιότητα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Φαντάζεσαι να είχαμε εδώ στην Ελλάδα
12: τώρα,
13: τέτοιου είδους οχηματάκια,
12: ναι, ναι, ναι,
13: στα οποία έπρεπε εκ των πραγμάτων να δώσεις προτεραιότητα.
12: Ναι, πάνω θα πέφταν.
13: Εδώ πέφτουν πάνω στο τραμ.
12: Α, μπράβο, δεν θα πέσω πάνω.
13: Εδώ γυρίζουν και λένε στο τραμ, κάνε λίγο πιο δεξιά.
12: Δηλαδή,
13: είναι φοβερό, λένε στο τραμ, κάνε λίγο και το μουτζώνουν κιόλα στον οδηγό.
12: Όσοι έχουν πάει, πέρα από την πειθαρχία και όλα αυτά, και η καθαριότητα λέει στους δρόμους, στις πόλεις σε όλες, οι δημόσιες τουαλέτες είναι καλύτερες από τις τουαλέτες των σπιτιών μας. Δηλαδή, το ότι πάνε τα εστιατόρια και δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, φοβάμαι, είναι πολύ μπροστά οι Ιαπωνές, δεν το συζητάμε τώρα. Και τα τρένα τους είναι καλά, υπερηχητικά, έτσι. Νομίζω ότι μπαίνει σε διαστημόπλαιο.
13: Δεν το συζητάμε.
12: Άλλη κουλτούρα, άλλη ανταγωνιστικότητα, άλλη οικονομία, άλλη.
13: Αχ, καλημέρα, Στέλιο Μαργαρίτης. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Καλαμαράκη, ασφαλώς.
12: Καλαμαράκης.
13: Ναι, θέλει, λέει. Καλή εβδομάδα στην πρωινή παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον κύριο Καλαμαράκη.
12: Να του δώσουμε. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Καλαμαράκη. Εννοείται. Αν μας ακούει και δεν κάνει πλάτσα πλούτσα τα ποδαράκια του, καλημέρα, καλαμάρι μου, καλημέρα.
13: 10 παρατέταρτο θα είναι ξύπνιος. Α, δεν αποκλείεται.
12: Ξυπνάει νωρίτερα, γιατί είναι ηλικιωμένος και ηλικιωμένοι άνθρωποι.
13: Σωστό.
12: Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ξέρεις, το πρωί το ανοίγουν το μάτι.
13: Κοιμούνται νωρίς και ξυπνάνε
12: νωρίς. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι που πάει και στα βουνά και κάνει 10.000 χιλιόμετρα την ημέρα. Πώς θα κάνει αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό μου είπε. Λοιπόν, και κάνει, από ό,τι μπορεί να είναι κάπου στα βουνά και να ξέρεις, να εξερευνεί εκεί την Κεσαριανή πάνω τα βουνά των Ημιτών.
13: Σωστό. Στον Ημιτό και όλα και να κάνεις και πυρασφάλεια.
12: Μπράβο.
13: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ έχω χωριό στην Άξο. Η γυναίκα μου στη Σύρο. Αλλά πήρα εξοχικό στην Καλαμάτα.
12: Καλά,
13: που είναι
12: πεθάνεις.
13: Πιο φθηνά και προσβάσιμο.
12: Θα μας πεθάνεις.
13: Γιατί στα νησιά θες μια περιουσία για διακοπές. Ο Κώστας από την Πετρούπολη.
12: Κώστα.
13: Μας τρολάρεις άγρια.
12: Εντάξει, δηλαδή.
13: Δηλαδή έχεις ένα σπίτι
12: Καλαμάτα,
13: στην Άξο.
12: Καλαμάτα, αγαπώ Καλαμάτα.
13: Καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά κοίταξε, έχεις ένα σπίτι στην Άξο. Έχει η γυναίκα σου ένα σπίτι στη Σύρο. Αγόρασε εξοχικό στην Καλαμάτα. Κώστα, μας τρολάρεις, μας δουλεύεις. Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, δουλεύουμε 17 ώρες το 24ωρο. Τις υπόλοιπες ώρες συνδρόμες στο δρόμο, κοιμόμαστε και κάνα μισάωρο. Και εσύ τώρα μας λες, τέλος πάντων. Καλά να είσαι, αγόρι μου, εσύ και η γυναίκα σου και η οικογένειά σου.
12: Ναι, ναι, καλά και να χαρείτε και να ξεκουραστείτε. Να είστε πάντα καλά.
13: Ναι. Και ο Δημήτρης, καλημέρα μου. Η τριμερή αφορά κυρίως το Ισραήλ. Το θέμα είναι, εμείς θα κρατήσουμε τους Patriots στη Σαουδική Αραβία.
12: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το έχεις την απάντηση, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση.
13: Ακόμα θα τους κρατήσουν.
12: Mm, okay.
13: Δεν έχει σχέση. Αυτή η συμφωνία η οποία έκανε η Τουρκία δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιτιθέμενη χώρα απέναντι σε κανέναν. Έτσι. Αμυντική χώρα είμαστε. Δηλαδή αγοράζουμε πραγματάκια για να μην συμβούνε, τι να σας πω, τι να πρωτοθυμηθούμε ρε παιδιά, να θυμηθούμε τα ίμια. Θέλετε να τα θυμηθούμε που γυρίσαμε με την ουρά σα σκέλια. Ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Τα θυμάστε?
12: Θα θυμόμαστε.
13: Αείμνησιος ο Κώστας Σιμίτης, τι είχε γίνει.
12: Θυμόμαστε.
13: Λοιπόν, για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και να έχουμε μια διπλωματική ισχύ παραπάνω.
12: Και να σου πω, πρέπει να έχουμε και μια εθνική. Για την εξωτερική μας πολιτική, η στρατηγική πρέπει να είναι εθνική. Εγώ επιμένω σε αυτό. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που γίνεται και για τα εθνικά μας θέματα δεν μπορώ να το καταλάβω και το λέω όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή, δεν έχουν αναβαθμιστεί οι ενόπλες δυνάμεις, δεν έχει ενισχυθεί η άμυνα της χώρας. Να μην το πούμε αυτό. Να μην το πούμε. Ότι όλα αυτά, εσύ συμφωνείς για τα ενεργειακά του κάθετου διαδρόμου, τώρα με την Κύπρο το καλώδιο που ξεκινάει, δεν είναι θετικά. Δηλαδή, γιατί όλες οι άλλες χώρες, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις μαζί και σε αυτόν τον τόπο, τα πολλά τελευταία χρόνια, δεν μιλώ για τώρα μόνο, δεν μπορούμε να πούμε και όταν γίνεται κάτι σωστό, έναν επειδή μου να συμφωνήσουν όλοι. Ναι, είναι σωστό.
13: Λοιπόν, η Βέρα λέει, παραδείγματος χάρη, δηλαδή λέει, θέλετε να μας πείτε ότι όταν ψηφίσουν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και έρθει να σου πει ότι αυτά και εκείνα είναι δικά μου, δικά της, της Τουρκίας, και εσύ αντιδράσεις, η Ελλάδα, αν αντιδράσεις βέβαια, τι θα κάνουν οι Σαουδάραβες και οι Πακιστανοί? Δεν θα πολεμήσουν στο πλευρό τους, αναρωτιέται
12: πόλεμο,
13: η Βέρα.
12: Δηλαδή,
13: ναι, ναι, ναι. Το πας okay. Ένα βήμα παραπάνω. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Ψηφίζουμε λοιπόν εδώ, στην Ελλάδα, ένα νόμο που λέει η Σικελία είναι δικιά μας. Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Έχουμε και ελληνικά χωριά εκεί. Έχουμε το χωριό Καλημέρα και Μεγάλη Ελλάδα, τη θυμάστε? Ψηφίζουμε λοιπόν ένα νόμο και λέει η Σικελία είναι δικιά μας.
12: Θα είναι δικιά μας, μπορούμε.
13: Είναι δυνατόν. Χριστούλης.
12: Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποιος με καλομελετάει.
13: Σε καλομελετάει. Άρα δεν έχει λογική αυτό. Ο Ερντογάν τα κάνει για εσωτερικούς λόγους. Έχει τη δική του ατζέντα.
12: Και προσπαθεί να δημιουργήσει και τη τελεσμένη. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Το θέμα είναι με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Γιατί αν ο καθένας πάει και πει η Ελλάδα θέλει να πάρει την Κωνσταντινούπολη, τυχαίο. Η Γαλλία δεν ξέρω τι. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
13: Όχι, εντάξει, λίγο.
12: Ναι, πάλι δικά μας ήταν. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι θέλει και λίγο ψυχραιμία. Ναι, ο Ερντογάν κάνει το δικό του παιχνίδι. Ναι. Υπάρχει ένα κάζους μπέλι, το έχει τονίσει η Ελλάδα πάρα πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τις δικές μας κινήσεις στην άμυνα, στη θωράκι της άμυνας της χώρας και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά όμως, γιατί και αυτό έχει ένα. Δηλαδή, εμείς που κάναμε τριμερείς με την Αίγυπτο και την Κύπρο δεν είναι σημαντική.
13: Ασφαλώς.
12: Δηλαδή, τι, δηλαδή, κάναν και αυτοί. Έχουμε κάνει και εμείς πριν από αυτούς.
13: Και οι συμφωνίες που έχουμε κάνει και με τις ΗΠΑ
12: και με τη Γαλλία, στρατηγική συμφωνία.
13: Η Τουρκία δεν έχει αντίστοιχες συμφωνίες. Ούτε καν με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι εκεί ο πολύ φίλος.
12: Εγώ δεν λέω ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που μπορεί.
13: Best friends.
12: Αλλά όπου μπορεί έτσι και εκείνη να έχει τους δικούς τους σχετισμούς και εκείνη να ενδυναμωθεί και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε ότι είναι απομονωμένος ο Ερντογάν. Εγώ αυτά δεν τα πείθα. Ότι αυτοί που τα έλεγαν.
13: Δεν είναι θέμα απομόνωση.
12: Έπεσαν στο κενό. Υπήρχε αυτή η
13: ελεγότητα. Ναι, θέλω να σου πω, αλλά δεν είναι θέμα.
12: Κάποιος λεγόταν αυτό.
13: Απομονωμένες. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κοπλιμέντο. Να είσαι καλά. Παρόλα τα αυτά, εμάς ακούς.
12: Τι κοπλιμέντο μας έκανε?
13: Μας έχει κάνει ένα κοπλιμέντο ωραίο έτσι ο Μάνος στις 8 και 27.
12: Άστο μωρό, εντάξει.
13: Ναι, ναι. Αλλά εμάς ακούς και μας αρέσει.
12: Έλα, πήγαινε σε διάλογο.
13: Πώς το λέει? Το λέει η κόρη μου αυτό.
12: Για πες.
13: Κράζεις, θαυμάζεις.
12: Ναι, τα λένε τα παιδιά αυτό κάνουν. Κράζεις, θαυμάζεις. Ναι, ναι, ναι.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: φυσικά είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 89 720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
11: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Χαράλαμπο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου και σε μέρα. Καλή σου μέρα και σε σένα, Μιχάλη. Έλα, το είπα ανάποδα. Καλά πάει. Λοιπόν, ο Σπύρος ο συνονόματος από την ΚΟ. Να είστε καλά, να είστε καλά, συνονόματε από την ΚΟ. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρω ότι μπορεί να σε ενοχλεί, αλλά είναι κάτι άλλο. Γεια σου Κώστα μου, την καλημέρα μας. Έτσι λίγο να προχωράμε και με τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Ένα δύσκολο πρωινό. Το φωνάζαμε και το λέγαμε, ότι επειδή από εβδομάδα θα είναι οι συνθήκες δυστυχώς δύσκολες, με αέριδες και ξηρό το κλίμα. Επαναλαμβάνω, είναι σε Red Code ο νομός Αττικής, Βιωτίας, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα προσπαθήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων να έχουμε και το Δήμαρχο Σαρονικού, και εκεί γύρω στις 10 και 4 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό. Ασφαλώς θα είναι ενημερωμένος και για το τι γίνεται στην περιοχή με την πυρκαγιά. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Δύσκολη εβδομάδα ξεκινάει, δύσκολη.
13: Και τώρα πρέπει να φυσάει αρκετά, γιατί βλέπω τις εικόνες που μεταδίδουν και οι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα sites και τα λοιπά. Είναι πραγματικά, πρέπει να έχει δυνατό άνεμο και βλέπω και τεράστια κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί σε υποέλεγχο η φωτιά, υποέλεγχο. Γιατί υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια, αυτό που είπε ο Δήμαρχος Λευθωτικής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να προφυλάξουν αυτά τα σπίτια, να μην μπει η φωτιά μέσα.
12: Αχ, ακριβώς.
13: Δύσκολες μέρες βλέπω να είναι αυτές, και οι σημερινοί και οι επόμενες. Και λέει ότι μέχρι και Τετάρτη μετά και πάλι από το Σάββατο, της Παναγίας δηλαδή, θα ξεκινήσουν δυνατοί άνεμοι. Έτσι, άρα πρέπει να είναι όλη η εβδομάδα, θα είναι δύσκολη.
12: Καλημέρα στο Στέφανο, καλημέρα στη Λίνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
13: Καλημέρα εντάξει. Στην Νούλη. Νούλη μου, έχεις την άποψή σου, είναι σεβαστή. Αλήθεια, είναι σεβαστή. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, εγώ έχω ταξί και έβαλα, λέει, δεν θα πω την εταιρεία, 1,88. Ναι, και 1,97. Α, στο ένα πρατήριο είχε 1,88.
13: Ναι.
12: Και στο άλλο πρατήριο 1,97. Πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η διαφορά πρατήριο με πρατήριο? Εάν αύριο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου.
13: Θα τον πάρουμε.
12: Για να μας τα εξηγήσει.
13: Ναι.
12: Διότι θα μας πει ακριβώς την τιμή με την οποία αγοράζουν και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη οι βενζινάδες. Άρα να δούμε αν δικαιολογείται το 1,88. Γιατί πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Στην Ελλάδα είμαστε. Ξέρετε τώρα.
13: Και η κυρία Ζάγκα πάντως που την είχαμε εδώ καλεσμένη, μας είπε ότι πρέπει να πανοηρευόμαστε όταν κάποιο πρατήριο έχει πολύ φθηνά τα καύσιμα. Είναι μεγάλη απόκληση στις τιμές. Πρέπει να πονηρευόμαστε, να προσέχουμε.
12: Βέρα μου, καλημέρα. Η Βασιλική, καλημέρα, λέει, στο πανέμορφο δίδυμο Παπαδάκη Αμαλίτσα. Καλή εβδομάδα.
13: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
12: Είδες, Παπαδάκη, σε μένα Αμαλίτσα εσένα.
13: Ναι.
12: Εντάξει, αυτό.
13: Κατά, τι πρόβλημα έχεις?
12: Κανένα, ίσα ίσα, συμφωνώ απόλυτα. Α, αλλά έτσι, εντάξει. Α, και στέλνει μια φορά. Τι θέλεις, μωρέ?
13: Έλα, τι θέλει, έχεις πιάσει την μπάρλα, δεν λες να πιάσει το σώμα σου.
12: Η κυρία Βασιλική όμως μας στέλνει μια πανέμορφη φωτογραφία.
13: Βασιλική,
12: με
13: πάρα
12: τον ελληνικό το καφέ στο φλιτζανάκι.
13: Αυτά είναι, αυτά είναι.
12: Δίπλα έχει 1, 2, 3, 4 λουκουμαδάκια.
13: Τα λουκουμαδάκια εσύ λιγουρεύεσαι.
12: Ασφαλώς.
13: Δεν καταλαβαίνω.
12: Άτσι.
13: Πάμε σε διάλειμμα.
12: Πάρτε, κύριε Μορτάκη.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978-173-182.
11: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
13: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Ρε, μα λέει αυτό το οποίο απευχόμασταν, αυτό το οποίο λέγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δύσκολη,
0: δύσκολη. Τώρα είναι 6 τα ενάερια μέσα ήδη, τα οποία επιχειρούν εκεί στο Γκουβαρά, στην Κερατέα. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είδαμε προηγουμένως στην... Από τις ζωντανές συνδέσεις της δημόσιας τηλεόρασης ότι καίγεται σπίτι. Είδαμε τουλάχιστον ένα τώρα.
1: Και τι ακριβώς είναι. Μονάδες έχουν
0: και κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος νωρίτερα.
1: Είναι κάπως βελτιωμένη λέει, η κατάσταση.
0: Δεν βλέπουμε να είναι βελτιωμένη.
1: Τέλος πάντων. Φυσάει πάρα πολύ.
0: Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε ούτως ή άλλως τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Μας τα πει.
0: Και θα μας τα πει. Θα μας δώσει την πλήρη εικόνα, ο οποίος ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα στο πεδίο και πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει σταθεί ούτε λεπτό. Δηλαδή ασκούμε κριτική.
1: Ναι.
0: Τους ψέγουμε όταν πράγματα δεν γίνονται σωστά, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Κατσαφάδος είναι στο πεδίο από την πρώτη στιγμή, όπως ήταν και στην φωτιά της Αττικοβιωτίας. Έχεις κάτι ενδιαφέρον να μας πεις?
1: Να πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται σε διαδικασία, είμαστε σε red code όσον αφορά στο νομό Αττικής αλλά και στην Εύβοια, στο νομό Βιωτίας, εκεί στα ανατολικά της Πελοποννήσου, στο νομό Λακωνίας. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, γιατί μαθαίνω ότι έχει πάρα πολλούς αέριδες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Λίγο το νου μας παραπάνω, διότι όπως και να το κάνουμε, το να μας λέει τώρα ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε, εκδηλώθηκε στις 8 η ώρα το πρωί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο που δεν υπήρχαν αέριδες.
1: Μας το πει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
0: Που να πάρει ευχή.
1: Ναι, που να πάρει ευχή ακριβώς. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Κάποιοι δεν ξέρω, βρίσκουν ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί, νωρίς και πριν ξεκινήσουν οι δυνατοί άνεμοι. Mm. Διαβάζω εδώ από προβλέψεις μετεωρολόγων που λένε ότι και την παραμονή και ανήμερα το 15 Αυγούστου αναμένονται μελτέμια ως 9 μποφόρ. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Χρειάζεται από όλους μας μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βασιλική. Η αδυναμία. Α, κοίτα εδώ, γλυκό του κοταλιού έστειλε η κυρία Βασιλική. Κοίτα εδώ.
1: Καλαμαράκι, για σένα. Για σένα, καλαμάρι μου. Ξέρεις τι κάνει ο καλαμάρης κάθε βράδυ. Τρώει λέει γιαουρτάκι. Αλλά βάζει μισό. Βάζω κηδόνι ή οτιδήποτε άλλο γλυκό κουταλιού.
0: Εντάξει, δεν. Γιαουρτάκι όμως. Το βαφτίζεις γιαούρτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν η μεγαλύτερη ποσότητα είναι, ας πούμε, 70-30.
1: Ναι.
0: 70% του γιαούρτι, 30%.
1: Όχι, δεν είναι. 70% είναι το γλυκό. Όχι, το γιαούρτι.
0: Με λίγο γιαουρτάκι από πάνω. Μία εσάν.
1: Μπράβο, ακριβώς. Καλημέρα, Μιλτιάδη λοιπόν μου. Ναι, εντάξει, το παλικάρι μας, ναι, έτσι θα τρώει τα γιαουρτάκι το βράδυ.
0: Ναι, πηγαίνει για Ραφίνα, λέει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ναι. Καλημέρα,
0: Αττική,
1: Σωτήρη μου.
0: Από Αττική Οδό. Ό,τι μπορέσω να δω από εκεί θα σας στείλω. Μάλιστα.
1: Βλέπουμε τη δημόσια τηλεόραση πλάνα από τη φωτιά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι. Ναι. Είναι live γράφει. Μάλιστα.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν,
1: ας ευχηθούμε να γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά που ξέσπασε στο Κοροπή στις 8 το πρωί αυτό.
0: Προσπαθούμε να βρούμε και το Δήμαρχο Σαρονικού. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου αργότερα και με τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής. Δυστυχώς αυτό το οποίο επαναλαμβάνω φοβόμαστε και μας πιάνει το στομάχι κάθε φορά που βλέπουμε την οποιαδήποτε φλογίτσα στο νομό Αττικής. Έχουμε πάλι τα ίδια. Ο Δημήτριος θα παρακαλούσα, λέει, να ελαττώσετε τις αγγλικούρες. I don't know what are you talking about. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Εγώ αγγλικούρες πολύ σπάνια χρησιμοποιώ.
0: Ναι.
1: Το red code τώρα που λέμε είναι έτσι. Το λένε στη μετεωρολογία νομίζω,
0: Δεν ξέρω πώς. Έτσι μας έρχεται το.
1: Έτσι μας έρχεται
0: το. Έτσι μας
1: έρχεται το. Από τα ΟΠΕ. Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Μορτάκης βάζει μουσικές και τραγούδια με ευαισθησία και συνέστημα, λέει ο Θανάσης. Γιατί μόνο ΑΕΚ. Γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου Αντωνάκη μου.
0: Κοίτα χαρά. Κοίτα
1: χαμόγελο το παλικάρι μας άρχοντας. Και αρχόντισα στο τηλέφωνο είναι η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Αν θέλετε και έχετε πληροφορίες για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κοροπή, στείλτε μας μηνύματα στο στούντιο papakireal.fm.gr. Το πάω όλο. Όχι να μην με επιπλήξεις. Λοιπόν, έτσι, γλίτωσα τον Καλαμαράκη και βρήκα τον Παπαδάκη. Και δυο σεάκι. Λοιπόν, εντάξει, είναι τα βλέμματά μας.
0: Ο Καλαμαράκης είναι κριτικός,
1: Όχι.
0: Ούτε ο Καλαμαράκης είναι κριτικός.
1: Νομίζω είναι κεφαλονίτη.
0: Είναι
1: ο μπαμπά, η μαμά. Ναι. Κάποιος είναι από τη.
0: Από Κρήτη δεν είναι.
1: Όχι, δεν
0: ούτε
1: είναι.
0: Εγώ είμαι από Κρήτη.
1: Σίγουρα
0: είμαι
1: η μαμά του είναι από Κεφαλονιά, το ξέρω. Και ο μπαμπάς πρέπει να είναι κατάει από Σμύρνη κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ξέρεις ότι είναι μύθος ότι το Άκης ξεκίνησε από την Κρήτη.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Αμέ, ξεκίνησε σε πληροφορώ από εκεί, από τη Μάνη. Δηλαδή υπήρχαν επώνυμα σε Άκης, σε Έος, Έας,
1: Άκος. Ακόμα υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλά ασφαλώς σε Άκης. Και εγώ από εκεί είμαι.
1: Ναι.
0: Και ήταν, λέει, από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τα ονόματα σε Άκης στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Πολύ αργότερα το Άκης
1: πήγε προς
0: την
1: Κρήτη.
0: Ναι, που ήταν με την επιτουργοκρατία και
1: όπως και εγώ Κάντζου, δεν είναι πελοποννησιακό το επίθετο, δηλαδή το δικό μου. Κάπου προς τα Ιωάννινα, λέει, και τα σκούφια των προγόνων μου. Και γι' αυτό μετά αυτοί κατέβηκαν προς την Πελοπόννησο, στην Ηλία. Και έτσι, γιατί κύριο, δηλαδή, μαμά μου είναι Βασιλοπούλου. Αυτό είναι ένα όνομα που είναι της Ηλίας, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, αλλά το λέω, καθένα σας κάπου έχει ρίζες. Τι θες να πεις.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, ναι, Γιάννη μου, όπως τα πεις, Γιάννη μου, όπως τα λες.
0: Τι λέει ο Γιάννης.
1: Ότι εκπέμπουμε κατευθείαν από το Μαξίμου. Ακριβώς.
0: Πού το καταλάβετε, ρε φίλε
1: μου, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ρε, πού το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ εμείς κάνουμε και περιγραφή. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ότι βλέπουμε τον Αττικό γαλανό, καταγάλανο ουρανό. Ότι βλέπουμε απέναντι, ποιο δασάκι είναι, το Ζάπιο.
1: Άλλο συγκρού είναι. Πανέμορφο.
0: Ακριβώς. Κάνουμε περιγραφή για το ξεκάρφωμα και εσύ μας κατάλαβες ότι εκπέμπουμε από το Μέγαρο Μαξίμου. Εάν βρεις άλλη ραδιοφωνική εκπομπή, και τώρα το λέω πάρα πολύ σοβαρά, που να ασκεί εκεί που χρειάζεται κριτική απέναντι στους κυβερνώντες, όπως γίνεται εδώ στο Real FM, θα σε παραδεχτούμε, ρε αδερφέ. Πραγματικά θα σε παραδεχτούμε. Αλλά σωστή κριτική. Όχι κριτική για την κριτική. Και ναι, ασφαλώς, όταν βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση οχυρώνει τη χώρα για να μην μας κουνιέται κανένας, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν όμως μιλάμε για την ακρίβεια, που το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Καθόλου καλά.
0: Έτσι, εκεί ασκούμε και κριτική και ψέγουμε.
1: Και λέμε ότι τα μέτρα μέχρι στιγμή δεν έχουν τα πετώματα
0: να αποδώσει.
1: Και θα μιλήσουμε για τον Μέλλον Λεχουρίτη αργότερα και θα μας τα πει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έκδοτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Όχημα του Δήμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή επί της οδού Αγίου Στυλιανού, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για οποιαδήποτε μεταφορά κατοίκων. Ναι. Είναι έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να καλείτε στη γραμμή Δημότη στο 15325. Για να, να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα, Απόστολε. Real Blogger, ελπίζω πραγματικά αυτό το οποίο γράφεις δεν θα το πω στον αέρα. Καταλαβαίνεις για ποιους λόγους. Συμφωνούμε μαζί σου, αλλά δεν θα το πούμε για πάρα πολλούς λόγους, διότι πρώτα απ' όλα πρώτο ράφτη είναι και το, να ξέρεις, είναι και η οικία μου, είναι το σπιτικό μας. Λοιπόν, αυτά. Ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέμε τώρα. Ναι, ασφαλώς. Αυτό λες, για αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι όπως μας είπαν και ο περιβαντολόγος ο Ανδρέας ο Βασιλόπουλος, αλλά και ο κύριος Γιάνναρος ο περιμετεωρολόγος, ότι σε κάθε ενήλικα αντιστοιχούν 7 με 8 δέντρα παροχής οξυγόνου, έτσι, για να, εάν τα κάψουμε λοιπόν όλα θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ήδη υπάρχει πρόβλημα. Φανταστείτε να τα κάψουμε κι άλλα.
0: Αυτό λένε δυστυχώς οι ειδικοί. Ναι, να σε καλά, ρε Έκτορα. Κάπως έτσι την πάτησε και από τον Αχιλλέα ο Έκτορας. Πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Τώρα μας άλλαξε λίγο την ατζέντα η φωτιά.
1: Λογικό είναι αυτό, έτσι, γιατί τα μάτια μας και τα βλέμματά μας είναι στραμμένα στη φωτιά, στο κουβαρά Αττικής. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η κατάσταση ή χειρότερη. Κάποιοι λένε ότι είναι καλύτερη, κάποιοι λένε ότι ακόμα παλεύουν εκεί οι πυροσβέστες και τα νερά μέσα να αντιθέσουν υπόέλεγχο.
0: Θα μας δώσει, νομίζω, εικόνα ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αρμόδιος κιόλας για θέματα αρρωγής, ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε και πάλι.
2: Και θα είναι δύσκολη και όλη η εβδομάδα λόγω των ισχυρών ανέμων, τα οποία θα πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας, κύριε Κάτσου.
1: Έχετε κάποια εικόνα, για την φωτιά στον Κουβαρά?
2: Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, οι επίγειες οι οποίες επιχειρούν. Υπάρχουν και αρκετά εναέρια μέσα. Δίνεται μία μάχη, ούτως ώστε να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πυρκαγιά η συγκεκριμένη και να μην δημιουργήσει προβλήματα και κινδύνους στην περιοχή.
0: Δεν έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες? Βλέπουμε από τις εικόνες και μας στέλνουν μηνύματα οι ακροατές, τα οποία μηνύματα είναι λίγο διφορούμενα. Κάποιοι ακροατές λένε ότι είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Θα περιμένετε την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία είναι στο πεδίο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω αυθαίρετες εγώ διαπιστώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχουν συνταράξει πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και φυσικά επιχειρεί και μια σειρά από εναέρια μέσα, ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν άμεσα, να την οριοθετήσουν και να μην δημιουργήσει περαιτέρω κινδύνους.
1: Κύριε Κατσαφάδο, επειδή θα έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και ακούμε, ξέρετε, πολύ συχνά, και εδώ το λέμε με το Σπύρο τον Παπαδάκη, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες, γιατί το λέμε, το ξαναλέμε.
2: Να ακολουθούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω, κυρία Κάτζο, από το να ακολουθούμε τις οδηγίες.
0: Θα πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Τώρα μας άλλαξε λίγο την ατζέντα
1: η φωτιά. Λογικό είναι αυτό, έτσι, γιατί τα μάτια μας και τα βλέμματά μας είναι στραμμένα στη φωτιά. στο Κουβαρά Αττικής. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η κατάσταση ή χειρότερη. Κάποιοι λένε ότι είναι καλύτερη, κάποιοι λένε ότι ακόμα παλεύουν εκεί οι πυροσβέστες και τα νερά μέσα να αντιθέσουν υπόέλεγχο.
0: Θα μας δώσει νομίζω εικόνα ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αρμόδιος κιόλας για θέματα αλλαγής. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε και πάλι.
2: Και θα είναι δύσκολη και όλη η εβδομάδα λόγω των ισχυρών ανέμων, τα οποία θα πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας, κύριε Κάτσο.
1: Έχετε κάποια εικόνα για την φωτιά στον Κουβαρά?
2: Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, οι επίγειες οι οποίες επιχειρούν. Υπάρχουν και αρκετά εναέρια μέσα. Δίνεται μία μάχη, ούτως ώστε να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πυρκαγιά η συγκεκριμένη και να μην δημιουργήσει προβλήματα και κινδύνου στην περιοχή.
0: Δεν έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες? Βλέπουμε από τις εικόνες και μας στέλνουν μηνύματα οι ακροατές, τα οποία μηνύματα είναι λίγο διφορούμενα. Κάποιοι ακροατές λένε ότι είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Θα περιμένετε την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία είναι στο πεδίο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω αυθαίρετες εγώ διαπιστώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχουν συνεργάσει πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και φυσικά επιχειρεί και μια σειρά από εναέρια μέσα, ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν.

0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε και πάλι.
1: Και θα είναι δύσκολη και όλη η εβδομάδα λόγω των ισχυρών ανέμων τα οποία θα πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας, κύριε Κάτζου.
0: Έχετε κάποια εικόνα, ναι, για την φωτιά στον Κουβαρά?
1: Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, οι επίγειες οι οποίες επιχειρούν. Υπάρχουν και αρκετά εναέρια μέσα. Δίνεται μία μάχη, ούτως ώστε να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πυρκαγιά η συγκεκριμένη και να μην δημιουργήσει προβλήματα και κινδύνου στην περιοχή.
2: Δεν έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες? Βλέπουμε από τις εικόνες και μας στέλνουν μηνύματα οι ακροατές, τα οποία μηνύματα είναι λίγο εν τι διφορούμενα. Κάποιοι ακροατές λένε ότι είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Αυτά θα περιμένετε την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία είναι στο πεδίο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω αυθαίρετες εγώ διαπιστώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχουν συνεργάσει πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και φυσικά επιχειρεί και μια σειρά από εναέρια μέσα, ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν άμεσα, να την οριοθετήσουν και να μην δημιουργήσει περαιτέρω κινδύνους.
0: Κύριε Κατσαφάδο, επειδή θα έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και ακούμε, ξέρετε, πολύ συχνά, και εδώ το λέμε με το Σπύρο τον Παπαδάκη, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες, γιατί το λέμε, το ξαναλέμε.
1: Ακολουθούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω, κυρία Κάτζο, από το να ακολουθούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας, οι οποίες εκδίδονται σε καθημερινή βάση. Δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι οδηγίες δεν έχουν κάποιον τιμωρητικό χαρακτήρα. Είναι οδηγίες οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν εμάς, τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας. Και από εκεί και πέρα είναι οδηγίες οι οποίες προστατεύουν τις περιουσίες μας και προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Δεν πρέπει να κάνουμε θερμές εργασίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδρομές μας και τους περιπάτους μας. Ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας η οποία υπάρχει σε δασικές περιοχές, πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε.
2: Γιατί σε αυτή τη χώρα μάλλον έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου, κύριε Υπουργέ, όταν έχει τέτοιο αέρα, όταν ναι, παρακαλώ.
1: Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις.
2: Τρομακτικός αριθμός.
1: Αυτό το οποίο μας δείχνει, κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί πλέον δίνουμε και ιδιαίτερη βάση σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό έχουν ενισχυθεί και οι υπηρεσίες πυροσβεστικής, οι ανακριτικές υπηρεσίες πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με αυτό το καθήκον. Από εκεί και πέρα, το 90% των πυρκαγιών και παραπάνω οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ξέρετε, μιλάμε για την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση δεν είναι αυτή που βάζει φωτιές. Είναι αυτή όμως που δημιουργεί ένα πολύ περίεργο, πολύ ισχυρό κοκτέιλ. Είναι αυτή η οποία δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση όταν υπάρχουν οι φωτιές, όταν ξεσπούν οι φωτιές. Η κλιματική κρίση από μόνη της δεν βάζει φωτιές. Αλλά δημιουργεί τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτές οι φωτιές να είναι ανεξέλεγκτες. Βλέπετε λοιπόν τα πολύ ισχυρά μελτέμια τα οποία πνέουν από το τέλος Ιουλίου στη χώρα μας. Απ' τη μία είναι καλό γιατί δεν βιώνουμε καύσονες, από την άλλη όμως είναι και αρκετά επικίνδυνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί γύρω από αυτό.
0: Πάμε
2: στην αρρωγή, κύριε Υπουργέ. Ναι, μεν παρακολουθούμε την φωτιά εκεί στον Κουβαρά. Όμως η επόμενη μέρα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, για τους κατοίκους της Βιωτίας, τους επαγγελματίες, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Σας έχουμε ακούσει με πάρα πολύ προσοχή, διότι από την πρώτη στιγμή βρεθήκατε στο πεδίο. Παρόλα τα αυτά, ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει πιο γενναία η πολιτεία αυτή τη φορά, διότι εκείνες οι συγκεκριμένες περιοχές ζούσαν, επιβίωναν έχοντας συγκεκριμένες επαγγελματικές ασχολίες.
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επαγγελματικές ασχολίες, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρήν στις περιοχές, υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή και δεν μιλάμε μόνο για την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, των πληστηριασμών και σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπαλλήλους. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα τα παίρναμε ούτως ή άλλως όπου έχουμε μεγάλες καταστροφές. Αλλά υπάρχουν και τα PAS και το Business Support το οποίο θα εφαρμόσουμε στις συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία θα βοηθήσουν καταλυτικά τις επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας τονίσω όμως, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά είναι η συνολική επιστροφή των περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί στην κανονικότητα. Εμείς τη συζήτηση τη χωρίζουμε στο κομμάτι της αποκατάστασης σε 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τους πολίτες, με τα κτίρια τους και τις κατοικίες τους, όπου από σήμερα ξεκινάει η προθεσμία για

0: να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στους δήμους, στους οικείους δήμους, για να πάρουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα και το βοήθημα για την υποσκευή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, όπως προείπατε κι εσείς. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν, δημοτικών υποδομών, όπου γίνεται η καταγραφή και θα υπάρχει μια χρηματοδότηση από πλευράς της πολιτείας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να ανακατασκευάσουν τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν. Και το τέταρτο κομμάτι είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τα απαραίτητα αντιδιαβροτικά και αντιπλημμυρικά έργα και φυσικά οι αναδάσωσεις και όλα αυτά τα σχέδια αναδάσωσης τα οποία θα εκπονηθούν για αυτές τις περιοχές. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα σύνολο δράσεων, αν μου επιτρέπετε, ούτως ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επαναφέρουμε στην κανονικότητα όλες αυτές τις περιοχές. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε.
1: Ναι, επειδή ξέρετε κάτι, οι κάτοικοι της περιοχής είναι λίγο επιφυλακτικοί. Ενώ πολλές φορές έχετε δηλώσει, σας έχω ακούσει ότι θα αποζημιωθούν για το 100% των ζημιών που έχουν υποστεί, έτσι δεν είναι?
0: Το ποσοστό της κρατικής αρρωγής, ναι, αν θυμάστε καλά, κυρία Κάτζου, ναι, γιατί έχετε εμπειρία δημοσιογραφική μεγάλη, ήταν στο 70%.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η κυβέρνηση το έκανε 80%.
1: Ναι.
0: Από πέρυσι το αλλάξαμε και από 80% το πήγαμε στο 100%.
1: Αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει, λοιπόν, το λέω, γιατί υπάρχει μια καχυποψία.
0: Αυτό είναι δεδομένο και είπαμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει για τα κτίρια για να κατασκευή ενδεικτικά,
1: ναι,
0: αυτό το οποίο αποζημιώνουμε είναι μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και βέβαια για κτίρια μέχρι 150 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν ας το θεωρήσουν οι πολίτες ως δεδομένο, ότι οι πολίτες οι οποίοι θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους από την αρχή, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα γκρεμίσουν τα κτίρια τους και θα χρειαστεί να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή, η κρατική μέρημνα, η βοήθεια η κρατική θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. Επίσης, συμφωνήσαμε με το Δήμο Μάνδρας Ειδηλίας και όπου αλλού χρειαστεί θα το κάνουμε. Τα σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση θα αναλάβουμε εμείς τα έξοδα κατεδάφιση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα βγει μια
1: αυτό είναι σημαντικό, πλευράς, γιατί είναι πάρα πολλά χρήματα, δεν είναι λίγα.
0: Θα βγει μια εργολαβία από πλευράς του Δήμου, ο οποίος ο Δήμος θα αναλάβει να τα γκρεμίσει και θα χρηματοδοτηθούν από εμάς.
1: Μάλιστα. Πόσα περίπου να ρωτήσω, γιατί έχουμε και συγγνώμη σου ζητώ. Θέλω να ρωτήσω τον αριθμό των σπιτιών που είναι κόκκινα στην περιοχή.
0: 79.
1: Γιατί άκουσα 200, 250, δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα.
0: 79. Τελειώσαμε άμεσα τις αυτοψίες, όπως γνωρίζετε, μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε θέσει. Τα σπίτια, τα κτίρια τα οποία είναι καταγεγραμμένα και είναι στην κατηγορία του κόκκινου και είναι προς κατεδάφιση είναι 79.
2: Κύριε Υπουργέ, σας ψέγει η αντιπολίτευση ότι δεν κάνατε καλή δουλειά, ότι στο θέμα της πρόληψης δεν έγινε καλή δουλειά, ούτε και φέτος, όπως λένε χαρακτηριστικά. Μάλιστα υπάρχει και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα που αναφέρει ότι δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες στην ευρύτερη περιοχή. Και θα θέλαμε μια απάντηση σε αυτό.
0: Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι το πρόγραμμα Αντινέου. Και όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία έχουν διατεθεί, όπου για πρώτη φορά μετά από 40 περίπου χρόνια μπήκε η πολιτεία μέσα στα δάση και έκανε την δουλειά η οποία δυστυχώς 40 χρόνια δεν γινόταν. Από εκεί και πέρα, καλό θα είναι στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να μην κάνουμε πρόχειρα, να μην βγάζουμε πρόχειρα συμπεράσματα και να κάνουμε αυθαίρετες κριτικές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η αντιπολίτευση, όταν πριν από δύο εβδομάδες και εγώ ήταν όλος ο Νότος, μίλαγε για τις τραγικές συνέπειες τις οποίες έχει η κλιματική κρίση. Δεν μπορεί λοιπόν όταν καίγεται ο Καναδάς, όταν καίγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν καίγεται η Γαλλία, όταν καίγεται η Ισπανία, να φταίει η κλιματική κρίση, όπου εκεί είχαμε απώλειες ανθρώπων, είχαμε τεράστιες καταστροφές, και όταν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας, κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς και συνθήκες, το οποίο δεν το πιστοποιώ εγώ, το πιστοποιούσε το αστεροσκοπείο της Αθήνας με ρηπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, και αυτό δυστυχώς καθήλωνε όλα τα εναέρια μέσα τα οποία είχε η χώρα, να φταίει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε όλα. Και προφανώς κάθε χρόνο παλεύουμε και προσπαθούμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενισχύοντας την πυροσβεστική υπηρεσία σε μέσα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Αλλά δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε πρέπει για τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να ασκούμε τόσο αυθαίρετα, να βγάζουμε τόσο αυθαίρετα συμπεράσματα και να ασκούμε τέτοια ευθύνη κριτική.
2: Κύριε Υπουργέ, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Κατσαβάδο.
2: Να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η εβδομάδα και αυτό το περιστατικό στον Κουβαρά να είναι το τελευταίο, εμείς
1: θα
2: ευχηθούμε.
1: Και μεγάλη προσοχή, νομίζω, όλη την εβδομάδα, αυτό είπε ο κύριος Κατσαβάδος.
2: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ο Άγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα, πρέπει να σου πω, το οποίο λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Αμαλία.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Παπαδάκη, μας περιμένουν κάτω. Άιντε. ΒΓΕΣ, ΙΚΙΑ, Μποζά, Πλήτρα, Αρχάγγελος και Ταβέρνα Δημότσι.
1: Τα
2: να μην ξεχάσω, τα μέρη μου. Και βεβαίως το κάστρο της Μονεμβασιάς. Τους χαιρετισμούς και καλή αντάμωση 31 Αυγούστου. Ο Άγγελος, ο ταξιτζής από την Αθήνα, ο οποίος την κοπάνησε προφανώς ο Άγγελος.
1: Έχει να κάνει και
2: κατεβαίνει στα μέρη μας.
1: Πάει να κάνει 15 Αυγούστου.
2: Αυτό, ναι.
1: 15 Αυγούστου στο χωριό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
2: Ασφαλώς και δεν
1: αλήθεια
2: υπάρχει.
1: Αλήθεια το λέω. 15 Αυγούστου στο χωριό.
2: Εμείς εδώ, 15 Αυγούστου στο χωριό της Αθήνας. Είναι λίγο μεγαλύτερο το χωριό. Αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
2: Τι να κάνουμε
1: τι
2: τώρα.
1: Να κάνουμε, τι να κάνουμε.
2: Όπως λένε και στους Μολάους, it's a dirty jamba, somebody's gotta do it.
1: Τι είναι όλο αυτό.
2: Είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
1: Μην λέει ελληνικά, γόρι μου, είδες τι γράφουνε. Ας τα αγγλικά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στους Μολάους, ξέρεις τι ξύλο έχουμε φάει εμείς για να μιλάμε έτσι. Φαρσί, τα αγγλικά. Και το εσπρέσο να είναι λούγκο.
1: Έτσι, λούγκο, λούγκο, λούγκο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στην Πάτμο, καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο που είναι θελοντής πυροσβέστης και μας ενημερώνει από το πρωί για τη φωτιά στον Κουβαρά και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη από την Εθέλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό 15 Αύγουστο. Δεν λέμε καλή Παναγιά. Δεν πρέπει να το λέμε.
2: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Έχω μπερδευτεί λίγο γιατί το έλεγα πέρσι και κάποιοι με.
2: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο χωριό.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι να το λέγαμε έτσι καλή Παναγιά.
1: Σε κάποια μέρη το λένε όμως.
2: Ναι, okay. Τώρα έχει επικρατήσει. Γιατί άλλα και άλλα που τα λέμε τώρα τα λέγαμε παλιά δεν τα λέγαμε.
1: Σωστό και αυτό.
2: Εδώ πέρα να πούμε ψάχνουμε να βρούμε πώς γράφεται το αυγό.
1: Με β πλέον. Εγώ με ύψιλον το είχα μάθει.
2: Εγώ πάντως με αλφα ύψιλον
1: το ήξερα. Με τι το ξέρεις, με αλφα γιώτα.
2: Με αλφα γιώτα, ασφαλώς. Τώρα με ύψιλον. Ναι. Είδες λοιπόν. Τώρα αυτό μας. Εδώ δεν έχουμε συμφωνήσει, ρε παιδιά, εάν τελικά τον κορονοϊό το λέμε κορονοϊό ή κοροναϊό.
1: Ναι.
2: Οπότε επειδή δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, στο τέλος συμφωνήσαμε όλοι να το λέμε COVID. COVID-19. Γιατί είμαστε και φοβεροί τύποι, όπως και να το κάνουμε σε αυτή τη
1: χώρα. Εμείς μπορούμε να τσακωθούμε για τα πάντα εδώ στην Ελλάδα, γιατί λέμε κορονοϊό και όχι κορανοϊό, ξέρω πώς θα το πεις. Και κοροναϊό, όπως το λες, γιατί λέμε καλή Παναγιά και όχι καλό 15 Αύγουστο. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Ασφαλώς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω και το εξής. Επειδή σαν σήμερα γενικότερα υπάρχουν πολύ ωραίες. Μπεκάτσε, περίμενα να το πω αυτό. Υπάρχουν πολύ ωραίες. Μισό λεπτό.
1: Όχι,
2: δεν θα πω για μπεκάτσες. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο. Δηλαδή, το 1922, πρόσεξε, το 1922, ο Πιπάο παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι το 1922, πιο 1908. Λοιπόν, υιοθετεί λοιπόν το, και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.
1: Χρόνια πολλά, Καλαμαραή.
2: Ναι, το 1922 όμως. Όχι το 1908.
1: Δεν ξέρω,
2: παιδιά, εμένα με μπερδεύετε. Εμείς πάντως έχουμε μία ημερομηνία. 1925. Όταν ονομάστηκε Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός. Έτσι.
2: Έτσι. Αυτά.
1: Τελείωνε.
2: Τελείωσα.
1: Άντε, δόξα τω Θεώ.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μένετε η φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας σε ένα δύσκολο μέτωπο, όπου επιχειρούν 105 πυροσβέστες, εθελοντές και εναέρια μέσα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο και να αποβιβάζει τουρίστες για να κολυμπήσουν. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί μέχρι ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, δήλωσε Νετανιάχου, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Gen Z αποτελεί τη γενιά με το χαμηλότερο επίπεδο αποταμίευσης σε σχέση με τις δαπάνες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην κατανάλωση, ενισχύοντας τις δαπάνες της σε τομείς όπως η ομορφιά, τα κοσμήματα, ο καφές και τα ταξίδια.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίες Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Προς τον Κουβάρα, καταλαβαίνετε, γιατί εκεί θα είναι ανεπανόρθωτη ζημιά.
11: Μάλιστα.
10: Προς το Μαρόν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Ευτυχώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις όσο μπορούν χαμηλά. Υπάρχουν τα μηχανήματα έργου που προσπαθούμε να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες για να μην είναι και προχωρήσει. Το μέτωπο προς το Μαρκόπουλο Μερέντα, στο λόφο Μερέντα Μαρκόπουλο, που καταλαβαίνετε μετά θα πάει προς τον υπόδρομο και προς το. Προς την περιοχή του Πορτοράφη.
11: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του άμα περάσει από εκεί.
10: Εκενώσαμε τον νοικισμό, την οδό Αγίου Στυλιανού, τον νοικισμό Αγίου Γεωργίου, με τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μόνιμοι κατοίκοι εδώ στην περιοχή. Οι δομές του Δήμου είναι ανοιχτές όλες για να μπορέσουμε να τους υποδεχτούμε. Υπάρχει το πούλμαν που τους μεταφέρει. Οι εντολές του Δημάρχου είναι σαφείς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα πρώτων ανθρώπινης ζωής. Και βέβαια τώρα έχουμε ανοίξει και οπουδήποτε ήταν και δεν πήραν τα ζώα τους μαζί. Έχουμε ανοίξει όπου ήταν και βρήκαμε κλειστά για να μπορέσουν να ελευθερωθούν τα ζώα. Όπως επίσης και υπάρχουν και μονάδες εκτροφής αλόγων, το οποίο και εκεί, αν δεν είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες, θα αφήσαμε ελεύθερο για να μπορέσουν να ελευθερωθούν, να μην υπάρχει πρόβλημα και με τα ζώα όπως αντιμετωπίσαμε που είδαμε και τις προηγούμενες μέρες.
11: Άρα, μισό λεπτό, κύριε Αντιδήμαρχε. Άρα, δηλαδή, απλά ανοίγεται και φεύγουν τα ζώα για να προστατευτούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο εκένωσης. Παραδείγματος χάρη στα άλογα, γιατί υπάρχουν αρκετοί υπηκοί όμιλοι εκεί στην περιοχή.
10: Έχουν έρθει οι ιδιοκτήτες. Οπότε, ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει πρόβλημα ότι θα φύγουν και ανεξέλεκτα. Αλλά εμείς. Όταν είναι, γιατί οι πρώτοι που ήρθαμε, γιατί καταλαβαίνετε η αστυνομία δεν άφηνε να εισέλθει να μπει μέσα στο μέτωπο οποιοδήποτε. Έπρεπε να κάνουμε την πρώτη κίνηση. Βέβαια ήρθαν οι άνθρωποι και έχουν ελέγχουν πλέον τα ζώα τους κανονικά.
12: Άρα η άνεμη δεν έχει δυνατούς ανέμους
10: αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει, αυτό είναι καλό για, τις,
12: πολύ καλό.
10: Για την πυρόσβεση.
12: Ναι, ναι, ναι.
10: Ευελπιστούμε να μην είναι και ξανά...
12: Δυναμώσουν,
10: συγχωρέστε με γιατί είναι με την ένταση.
12: Ναι, το καταλαβαίνουμε, έτσι, το καταλαβαίνουμε κύριε Πετρόπουλε.
10: Έτσι ώστε να είμαι, γιατί έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί έπιασε μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα του Βοκτά που ήταν, τέλος πάντων, παλιό κτηνοτροφείο και έπιασε φωτιά και καίγεται, κάει και όλος καιρός και καίγεται με πολλά πράγματα πλαστικά και τέτοια που δημιουργούσαν θέμα. Εκεί έχουν πέσει όσο το εδώ μεγαλύτερη δύναμη της πυροσβεστικής, γιατί κοινάμε στην κατάσβεσή του.
11: Δεν έχετε εντοπίσει να έχει καεί κάποιο σπίτι, γιατί από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Λαβριωτικής, ο κ. Λουκάς, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Μπορεί να μην υπάρχει συγκροτημένος οικισμός, αλλά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.
10: Ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έπεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε πρώτη εικόνα, γιατί συγχωρέστε με, δεν μπορεί να έχουμε
12: περπατήσει.
10: Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Οικία. Το μόνο θέμα που έπιασε φωτιά είναι αυτό που σας είπα, η παλιά κτηνοτροφική μονάδα του ΟΚΤΑ.
11: Αυτό. Σας ευχαριστούμε,
12: ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε.
11: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο πραγματικά. Να πούμε ότι βρίσκεται σε ύφεση και η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας.
12: Ναι, στα μέρη μου.
11: Εκεί,
12: ναι,
11: στα
12: εκεί
11: μέρη
12: πάντα
11: σου.
12: Πιάνει εκεί η Ηλία, ναι. Γενικότερα.
11: Εμείς πάντα έχουμε... πιάνει κάθε χρόνο, το ξέρουμε, κάθε χρόνο δεν κάνουμε τίποτα.
12: Η βλάστηση εκεί υπάρχει.
11: Με η βλάστηση φταίει.
12: Όχι, δεν φταίει η βλάστηση. Τότε δεν έχουμε σχεδιασμό, φταίει.
11: Άμα γεια σου. Λοιπόν, η Αργυρό λέει: καλημέρα. Είστε και οι δύο καταπληκτικό δίδυμο. Έλα, σταμάτα. Θα ήθελα να σας πω για την κυβέρνηση. Έχει ενισχύσει. Έχει ενίσχυση με καλό εξοπλισμό. Έχει ενισχύσει με καλό εξοπλισμό τη χώρα μας, αφήνοντας όλα τα άλλα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Την ακρίβεια, τις φωτιές, χωρίς μέτρα πρόληψης, υγείας και πόσα άλλα. Οι γίτσες, κορίτσι μου, σε μελετάνε.
12: Δεν να κάνω,
11: το
12: τι
11: φάγατε
12: να κάνω.
11: Το κορίτσι μας.
12: Με φάγατε.
11: Δηλαδή είναι εντάξει, φοβερό αυτό. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μάλιστα, ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Μιχάλη, μεγάλο. Στις 10 και 24 πρώτα λεπτά ο Μιχάλης. Τώρα δεν ξέρω, Μιχάλη μου, εάν θέλεις να πούμε και την ιδιότητά σου, εάν θέλεις γενικότερα να διαβάσουμε με το ονοματεπώνυμό σου. Το κρατάμε λοιπόν σε αναμονή μέχρι να μας στείλεις μήνυμα για να δούμε πώς να το διαχειριστούμε. Ο Σωτήρης από την Αμοργό, να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
12: Να είσαι καλά, Σωτήρη.
11: Έγινε ένα περιστατικό εκεί στην Αμοργό.
12: Τι?
11: Κάτι με, γινόταν μια πανηγύρι, ήταν συναυλία, ήταν που κάποιοι άρχισαν να φωνάζουν υπέρ της Παλαιστίνης, κάποιοι άλλοι για τη λευτεριά στην Κύπρο. και έγινε ένα μάλε βράσε. Ναι. Δεν είναι αυτό. Σωτήρη, αν έχεις εικόνα και μια και μια, μας έστειλες από το απέραντο γαλάζιο.
12: Πανέμορφη αμοργός. Να σου πω, εκεί στον Ερυθρό τι έγινε, ξυλοκόπησαν νοσηλεύτρια.
11: Ναι, ναι, ναι. Έστειλε μια ενημέρωση ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος του
12: Πολιτείου. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
11: Μήπως τον φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Γιαννάκο.
12: Εγώ πάντως να ξέρεις, οι άνθρωποι εκείνη την ώρα στις εφημερίες που δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και δίνουν μια τιτάνια μάχη για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που έχουμε πάει και θα πάμε ή μακάρι να μην πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα ξαναπάμε στα επίγοντα. Είναι δυνατόν να χειροδικείς την νοσηλεύτρια που δίνει εκείνη την ώρα, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο?
11: Με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση. Είναι προς το παρόν στο όριο των ραντάρ. Ναι. Που αυτή η δημόσια συζήτηση λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Αν φτάσουμε στο σημείο να χρειάζεται να έχουμε δυνάμεις καταστολής στα νοσοκομεία μας, δηλαδή ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιου είδους σημεία. Σε τέτοιου είδους σημεία να μην μας αρέσει, παραδείγματος χάρη, εντάξει, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει κόπωση.
12: Ναι.
11: Αλλά δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
12: Όχι, χειροδικία και οι άνθρωποι αυτοί, όσοι έχουμε πάει σε επίγοντα δημόσιο νοσοκομείου, εντάξει, και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, ναι, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Στο 90% δηλαδή, πραγματικά. Mm-hmm. Και πας, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό των ανθρώπων που έχουν τους ανθρώπους τους και περιμένουν και όλο αυτό, καταλαβαίνω. Αλλά μπορείς έτσι.
11: Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Μην καθόμαστε να λέμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Έχω αφήσει σε κρεμότητα, έχουμε αφήσει με την Αμαλία πάρα πολλά. Η Αντωνία από το Ηράκλειο Κρήτης, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, που μας κάνετε παρεΐτσα. Ο Ανδρέας, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαριτωμένος λέει ο διάλογος. Μας αρέσει να κάνουμε χαριτωμένο διάλογο και ειδικά και με καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους. Ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Τον Οκτώβριο λέει του 2025 παραλάβαμε 3 ελικόπτερα υπερσύγχρονα συντονισμού τύπου Diamond. Ναι. Πιλότοι δεν υπάρχουν και γιατροί για την υγεία. Τα βάζεις όλα μέσα. Τώρα δεν, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, αδερφέ Δημήτρη. Όσον αφορά, μισό λεπτό, είδα και ένα μήνυμα, ναι, το οποίο θέλω να το απαντήσουμε.
12: Τι μήνυμα?
11: Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, επιτρέψτε μου. Για τα Καναντέρ λέει. Νομίζω ο Νίκος ότι το έστειλε, ακροατής με το όνομα Νίκος. Όχι, καλά, καμία σχέση. Ο Φανούρης.
12: Ναι.
11: Άντε. Του πέρασε το Αγίου Φανουρίου.
12: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω κιόλας, δεν το ξέρω.
11: Δεν προλαβαίνουμε αυτά, δεν να φτιάξουμε και φανουρόπιτα. Ναι. Όλα τα αεροσκάφη, λέει, πετάνε νύχτα, μέχρι και τα ανεμόπτερα. Νερό δεν ρίχνουν όμως. Θα ρίχνουν νερό νύχτα τα νέα Καναντέρ. Ναι. Λες πως θα ρίχνουν νερό. Ναι. Αυτές είναι οι προδιαγραφές.
12: Οι προδιαγραφές είναι σύγχρονες και δεν έχουν σχέση με τα παλιά Καναντέρ και θα πετούν και τη νύχτα και θα κάνουν ρήψεις κανονικότατα.
11: Αυτό είναι ο σχεδιασμός και αυτό
12: έτσι,
11: είναι το πιο, ναι, τα 5-15.
12: Έτσι σχεδιάζονται.
11: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχεις τέτοιες απορίες. Ο Αποστόλης, την καλημέρα μας Αποστόλη. Ο κύριος Πάντος. Καλημέρα Σπύρο Αμαλία. Προειδοποιώ για τον κίνδυνο έμεσης αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων του τουρκικού κυπριακού ψευδοκράτους από πιέσεις ύστερα από στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Μόνη λύση είναι, ναι. Γιώργο μου, πρέπει να σου πω το εξής, κύριε Πάντος. Σας ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα για το μήνυμα. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα, όλοι ψάχναμε να βρούμε τα στρατηγεία. Κάποιοι μάλιστα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Αμαλία μου, κάποιοι μάλιστα είχαν πει ποιοι θα είναι κιόλας επικεφαλής σε αυτά, ναι, τα στρατηγεία του,
12: ναι,
11: ΝΑΤΟ.
12: Βέβαια.
11: Και εμείς λέγαμε, και μας μας είχατε περάσει οι γενναίες 14, λέγαμε ότι παιδιά δεν είναι στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής.
12: Ναι.
11: Τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ δεν είναι στην ατζέντα
12: της Συνόδου Κορυφής, σωστά.
11: Όχι.
12: Είναι.
11: Είναι και μάλιστα ξέρουμε ποιοι θα είναι.
12: Ναι,
11: ακριβώς.
12: Ναι.
11: Δεν ήταν τελικά, είδατε. Εντάξει, κάπως έτσι πάει. Τώρα έτσι θα γίνει και η έμεση αναγνώριση. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη, να ξέρετε. Θέλει πολύ, πάρα πολύ. Είδατε, από το σχέδιο Ανάν που καταψηφίστηκε από την Κύπρο μας, μέχρι να ξαναυπάρξει κινητικότητα, πόσα χρόνια περάσανε. Πόσα χρόνια πέρα. Εγώ... Να υπάρξει κινητικότητα,
12: ελπίδες
11: όχι. Οι
12: επίλυση
11: να...
12: του Κυπριακού δεν έχουν, να ξέρει. Είναι πολύ, για μένα είναι ελάχιστε ω μεταμινέ.
11: Δυστυχώ θα συμφωνήσω μαζί.
12: Έτσι, γιατί δεν βλέπω και του Ευρωπαίου να πολύ θέλουν ή να ασχοληθούν με το θέμα. Άσε τώρα για τα μάτια του κόσμου και όλα αυτά.
11: Ο Μιχάλης μας θέλει μια πολύ ωραία ιδέα. Τι ήθελα και ανέφερα τα Κανάρια.
12: Να πάμε
11: αν
12: εκεί.
11: Πάντως λέει δεν μπορείτε ούτε και στο χωριό, στην Ηλιούπολη έχουμε πλατεία Κανάρια.
12: Ναι. Ωραία.
11: Που είπα για τα Κανάρια νησιά.
12: Ναι, ναι. Πάνω μου θα κάνουν ρήψεις το βράδυ. Τα καινούρια θα κάνουν. Από την Ιταία ο Πάνος είναι και ακροατής έτσι χρόνια εδώ στο Real. Θα κάνουν ρήψεις. Και στο λέω γιατί γνωρίζω. Θα κάνουν ρήψεις κανονικά το βράδυ. Καλημέρα. Τα καινούρια Καναντέρ.
11: Τα καινούρια. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχεδιασμό αναβάθμιση, λέει, των παλιών Καναντέρ.
12: Ναι, μα πρέπει να αναβαθμιστούν.
11: Ασφαλώς.
12: Πάρα πολύ παλιά. Παλαιάς τεχνολογίας.
11: Λοιπόν, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Διονύση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους σας για τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στη Συμφωνία Τουρκίας.
12: Α, το Αιγείο Φανουρίου είναι 27-8.
11: 27 δεν έχει περάσει.
12: Δεν έχει περάσει. 27-8 μας το λέει ο Διονύσης. Ευχαριστούμε, Διονύση.
11: Ευχαριστούμε, Διονύση. Η Μαρία, να ξέρεις, κάθε τρεις και λίγο φτιάχνει φανουρόπιτες.
12: Καλό, γιατί.
11: Ναι, μονίμως κάτι χάνει. Και φτιάχνει φανουρόπιτα για να το βρει.
12: Εντάξει.
11: Αλλά στην εκκλησία, γιατί λέει όλη η διαδικασία, πρέπει να το πας.
12: Ναι,
11: να διαβαστεί.
12: Φυσικά, να διαβαστεί. Τι, ναι, να διαβάσει και την τρώω.
11: Ναι, αυτό κάνουμε εμείς.
12: Τη φτιάχνει και την τρώτε. Ναι, δεν περνάει από την εκκλησία.
11: Όχι, όχι, όχι. Τη φτιάχνει όμως πεντανόστιμη, πρέπει να σου πω.
12: Είναι ωραία η φανουρόπιτα.
11: Τι θες. Α. Να πάμε πρώτα όμως σε διαφημιστικό διαλυματάκι να
12: και μετά, πούμε, τον,
11: και μετά τον κύριο Λεχουρίτη να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
12: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, πάμε γρήγορα κύριε Μορτάκη σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
17: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
18: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
19: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
18: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
19: Ποιος Ανδρέας?
18: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
19: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
18: Τι εννοείς?
19: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
18: Ναι.
19: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
20: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
21: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
20: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
21: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
20: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
22: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
23: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
22: Spot by Huga.
23: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
22: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
23: Spot by Huga.
22: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
23: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
22: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
24: Θα βρεθούμε σήμερα.
25: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
24: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
25: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
24: Εντάξει.
25: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
24: Oh.
25: είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Ντροπή, ντροπή.
8: Ναι.
7: Τα είδα.
8: Αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές, δηλαδή.
7: Έλεγχη. Έλεγχη από το Υπουργείο, θα πω εγώ. Έλεγχη.
8: Ξέρει ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. 1975 το εισαγόμενο μοσχαράκι. Έλεος, δηλαδή.
9: 1975 το εισαγόμενο, το ελληνικό δηλαδή που έχει φτάσει, το ελληνικό, αυτό που μιλάει ελληνικά.
8: Ενώ αυτό το μοσχαράκι που μιλάει ελληνικά πωλείται στα 17,5 ευρώ το κιλό, χαμηλότερο κατά 2 περίπου. Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, θεωρώ ότι και το ελληνικό μοσχαράκι θα ξεπεράσει ίσως και το ευρωπαϊκό, όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή, πλησιάζοντας προς τα Χριστούγεννα. Γεγονός είναι ότι δεν μπορεί το χοιρινό να φτάνει στα 8,80 το κιλό, είναι πανάκριβο, όταν ο παραγωγός από το 1,90 που πουλάει τον Ιανουάριο του 2026, τώρα πουλάει 1,40-1,50. Καταλαβαίνετε, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κάτζου, ότι κάτι συμβαίνει στραβό στην αγορά.
7: Μάλιστα.
8: Δεν το ξέρει. Το ξέρει.
9: Μάλιστα.
8: Άρα πρέπει, πέραν από τη συμφωνία κυρίων, να βάλει και κάποια πράγματα στη θέση.
7: Κύριε Λεχουρίτη, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουν στο Υπουργείο. Ναι. Πιστεύω ότι χρειάζονται εντατικοί έλεγχοι για αυτούς όλους που κερδοσκοπούν. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε.
9: Πρέπει να κλείσουμε γιατί.
7: Σας ευχαριστούμε. Είχαμε τη φωτιά τώρα σήμερα και έχει ανατραπεί καλύτερα τη εκπομπή και το καταλαβαίνετε.
8: Ναι. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Οι συνεντεύξεις μπορεί να αναβληθούν.
7: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
9: Ετοιμάστε το Zoom, κύριε Λεχουρίτη, να σας βγάλουμε και τηλεοπτικά.
8: Να είστε καλά.
7: Να πούμε ότι έχει φτάσει στον Κουβαρά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Εμβάγγελος Τουρνάς.
9: Μάλιστα.
7: Είναι εκεί.
9: Στο πεδίο λοιπόν οι υπουργοί και πολύ καλά κάνουν. Ο Μιχάλης, έτσι φτάνουμε προς το τέλος, θα σας ενημερώνω. Ακολουθούν ούτως ή άλλως η Ελισάβετη Σαλαμάρα και η Ελένη Κατσαμπέκη.
7: Βεβαίως,
9: τα είπα σωστά, ρε Μορτάκη?
7: Ναι.
9: Σωστά τα είπα. Η Ελένη Κατσαμπέκη και η Ελισάβετη Σαλαμάρα. Και θα σας ενημερώνουν συνεχώς για την κατάσταση όσον αφορά στην φωτιά. Να κλείσουμε λίγο έτσι πιο ευχάριστα όσο μπορούμε. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Καλημέρες, λέει, παιδιά. Χθες ανακάλυψα ότι η Μητού στο Παγκράτη έχει τρεις λωρίδες. Φοβερό, διότι δεν είναι. Στη μεσαία λωρίδα πηγαίναμε, γιατί δεξιά και αριστερά υπήρχαν αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας.
7: Φώτης από τις Σέρες,
9: ο Γιάννης.
7: Τελείωνε, παιδί μου.
9: Ο Μελτιάδης, τι να τελειώσω, έχουν τον ατελείωτο. Καλημέρα από Ολλανδία.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Διεθνή καριέρα κάνεις, Αμαλία Κάτζου. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στον Περικλή.
7: Έλα.
9: Πάλι. Γελάω, δεν μπορώ.
7: Ναι, γελάς, δεν μπορείς.
9: Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνουμε
7: λοιπόν,
9: να τα διαβάσουμε.
7: Δεν τα διαβάσουμε, αύριο δεν. Πάλι, εδώ, έτσι. Ναι.
9: Πόση ώρα θέλουμε, ρε Μορτάκη.
7: Κλείνουμε.
9: Τι έχουμε.
7: Τραγούδι. Τι θα πεις και 59, θα βγεις.
9: Παιδί, έχουμε χρόνο ή δεν έχουμε, αυτό σε ρωτά. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό, κάτσε ρε Αμαλία.
7: Να χαιρετήσουμε, αγάπη μου γλυκιά.
9: Άντε να
7: τον Αντώνη το Μορτάκη που ήταν στα πλήκτρα και τον ευχαριστούμε. Την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
9: Ακριβώς.
7: Έτσι. Τη Χρύσα.
9: Κλητσιώτη.
7: Κλητσιώτη στο επίθετο παρελθόν.
9: Ούχαρ έρχεται μόνο. Αν σκάλι με λέγεται.
7: Ναι, αγάπη μου γλυκιά. Ευχαριστώ, Σπυρό μου.
9: Παρακαλώ.
7: Βάλει λίγο γλώσσα μέσα σου. Εγώ το έχω αυτό το πρωτέρημο, όχι εσύ. Το χαριστικό.
9: Λοιπόν,
7: αύριο 8 Νταν.
9: Την Ειρήνη την Κούρτη την είπαμε.
7: Πώς δεν την είπαμε.
9: Α, την είπαμε και την Ειρήνη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου ήταν εδώ κοντά σας.
7: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
9: Ναι, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι του ξενέρωτου που έχεις βάλει για φινάλε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσία που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Ιταλή Τρίνα Κρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε.
11: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me. Don't stop, don't talk, just feel. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
10: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Με συγχωρείς, τι κάνουν, τα σπάνε.
1: Τα σπάνε, διότι έτσι είναι η μαριάτσι, τα σπάνε.
0: Που έχει πέσει εδώ έτσι, πέρα.
1: Με δυναμικό τρόπο.
0: Πώς μπήκες, τι επιλογή ήταν αυτή.
1: Χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά, Αντώνιο Μπαντέρα, σήμερα.
0: Έχει γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Και γίνεται.
1: Το 60 έχει γεννηθεί.
0: Θα τον δώσουμε στεγνά τώρα.
1: Συγγνώμη,
0: ναι. Έφτασε ο Μπαντέρα να είναι 66 ετών.
1: Να συνεχίσουμε να ακούμε τραγουδάκι.
0: Ναι.
2: Ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón.
1: Ανακάλυψη του Πέδρο Αλμοδοβάρ, έτσι, κατέκτησε το Hollywood. Εμένα μου αρέσουν και οι τοποθετήσεις του, οι πιο κοινωνικές, οι πιο πολιτικές.
0: Ναι, έχει ένα προφίλ ευαισθησίας μαζί, έχει και του μάτσομαν, αλλά έχει και έτσι την ευαισθησία από μέσα.
1: Ευαισθησία, βέβαια την έχει.
0: Ξέρεις ότι θα γινόταν λέει ποδοσφαιριστής κανονικά.
1: Α, δεν το ήξερα, ναι.
0: Ναι. Ένας τραυματισμός, λέει, γύρω στα, ήταν 13-14 ετών, να τον άφησε μακριά από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Θα τα ξέρει ίσως καλύτερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, αυτά δεν ξέρω.
1: Αυτά θα τα ξέρει οπωσδήποτε. Είδες όμως, ρε παιδί μου, τα εμπόδια μερικές φορές.
0: Ναι. Τι, θα είχαμε χάσει εμείς τον Αντώνιο Μπαντέρας στις ταινίες που τον έχουμε απολαύσει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σύμβολο άντρα ηθοποιού
1: δεκαετίας
0: 80-90. Θα συγχωρείς.
1: Και για μένα είναι και ένας εκπρόσωπος όλης αυτής της κουλτούρας, της συγκεκριμένης, της ισπανικής κουλτούρας, του κινηματογράφου. Είναι αρκετά εμβληματική μορφή ο Μπαντέρας.
0: Και μετά νομίζω ότι άνοιξε ο δρόμος.
1: Μεγάλος
0: και για άλλους και για άλλες ηθοποιούς από την Ισπανία. Για την Πενέλοπε Κρούς.
1: Η οποία, Σάλμα Χάγεκ.
0: Καλέ μου, διαφεύγει ο ηθοποιός. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Μαζί το είχαμε.
0: Ναι. Πιάσε ένα κόκκινο, μην τζακωθούμε τώρα, γιατί έχουμε και 4 ώρες στον αέρα, έτσι.
1: Έχουμε 4 ώρες.
0: Είναι πολλές ώρες.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ο Γιώργης Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και η Ειρήνη Κούρτη μαζί μας. Τουλάχιστον μέχρι τις 12, από ό,τι μου είπε η Ειρήνη, θα μας κάνει παρέα.
1: Μέχρι τις 12 θα είναι και η Χρύσα Κλησιώτη στα Δελτία Ειδήσεων.
0: Και μετά θα έχουμε αλλαγή σκητάλης. Εμείς θα μείνουμε εδώ σταθερές.
1: Εμείς εδώ δεν φεύγουμε. Μέχρι.
0: Τίποτα. Τι εννοούσες ότι 4 ώρες είναι πολλές εκπομπές που λίγες πρέπει.
1: Μου φάνηκαν πολλές.
0: Δεν θες να κάνουμε μαζί. Είχες κάτι καλύτερο να κάνεις το πρωινό της 10ης Αυγούστου.
1: Εγώ. Μη μόνο. Όχι, εδώ μαζί σου. Μια δύσκολη μέρα όμως η σημερινή 10 Αυγούστου με αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Κουβαρά της Αττικής να είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη.
0: Αναπολώ παλιότερες εποχές και προσπαθώ να θυμηθώ ποια μέρα του Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο είμαι εδώ, τις περισσότερες ημέρες του Αυγούστου, έχουμε καλύψει φωτιές εδώ, εντάξει. Έχει καεί το σύμπαν τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ έτσι κάποια εβδομάδα του Αυγούστου που να πέρασε έτσι ανέφελα, να μην είχε
1: μέτωπα. Εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό. Ξέρεις, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο Αύγουστος έχει ειδήσεις. Πάμε λοιπόν.
0: Από νωρίς το πρωί το μέτωπο στον Κουβαρά Αττικής από τις 8 η ώρα το πρωί, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλη, θα μας μεταφέρει και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στον Κουβαρά?
3: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Έχουν οι ισχυρές, υπάρχουν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις εκεί και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Δηλαδή έχει ελεγχθεί η περίμετρος της πυρκαγιάς και εντός αυτής υπάρχουν σημεία τα οποία καπνίζουν και σε αυτά γίνεται συνεχώς διαβροχή από τις επίγειες και τις νεαρές δυνάμεις, οι οποίες είναι εκεί και δεν είναι αποδεσμεύονται, φυσικά είναι όλες εκεί. Για να πούμε, ξεκίνησε το πρωί η πυρκαγιά, εκδοθήκανε 2-112. Το ένα ήταν ενημερωτικό, το άλλο ήταν για την απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Στυλιανό, την περιοχή Αγίου Στυλιανού.
0: Άρα έχει κοινωθεί αυτός ο οικισμός.
3: Ναι, έχει και φυσικά. Η πυρκαγιά κινήθηκε ανατολικά και πήγε πάνω στον Ορεινό Όγκο. Εκεί έπεσε μέσα σε μια χαράδρα. Η μορφολογία λοιπόν εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τις επίγειες δυνάμεις. Και το επίσης επιβαρυντικό ήταν ότι η άνεμη έφτανε για τα 7 μποφόρ εκεί. Για την αντιμετώπιση του συμβάντο κλιμακώθηκαν συνεχώς οι δυνάμεις και έτσι φτάσαμε να έχουμε περίπου στους 200 πυροσβέστες στην πλήν.
0: Α, είναι μεγάλη η δύναμη.
3: Ναι, βέβαια. Νομίζω 197 για την ακρίβεια, αλλά εντάξει, θα πούμε.
0: Και 200. Τα εναέρια μέσα.
3: Ναι, 7 ομάδες πεζοπόρων και βάλαμε και 9 ελικόπτερα. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση να πούμε ότι είναι, η κατάσταση είναι βελτιωμένη.
1: Πολύ θετικό βέβαια. Αυτό, κυρία Παπαρωμαπούλου. Υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή το οποίο να σας απασχολεί στην πυροσβεστική?
3: Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή τίποτα. Αλλά να πούμε το εξής, ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όμως θα συνεχίσουν και οι επίγειες και οι νέες δυνάμεις συνεχώς να κάνουν διαβροχή, ώστε να μπορέσουμε, γιατί με τον πολύ μεγάλο αέρα αυτά τα καπνογόνα σημεία μπορούν άνετα να εξελιχθούν πάλι. Ναι. Οπότε συνεχώς δουλεύουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τελικά και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σήμερα.
0: Συνεχίζουμε να έχουμε 7 μποφόρ στο σημείο, όπως είπατε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχουμε ισχυρούς ανέμους ακόμα
3: έχουμε
0: και τώρα.
3: Έχουμε ισχυρούς ανέμους και σήμερα στην Αττική, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι μια περιοχή η οποία είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας, έχει κατηγορία 4 και γι' αυτό, όπως λέμε κάθε φορά, κάνουμε έκκληση στους πολίτες, παρακαλούμε πολύ όχι θερμές εργασίες, όχι οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει την θύρα. Διότι κάθε έναρξη αυτή τη σημερινή μέρα θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και σε συνθήκες που είχαμε 7-8 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες, ανθρώπους να κάνουν εργασίες με τροχό.
1: Ναι, και έχουν γίνει και συλλήψεις επίσης.
0: Έχουν γίνει συλλήψεις πολλές. Εργασίες, άλλος να καίει τα ξερά χόρτα ή οτιδήποτε. Εδώ έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί στον Κουβαρά, από ποια αιτία.
3: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω εικόνα. Εγώ βέβαια θα μεταβούν εκεί οι δυνάμεις της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και θα γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία έτσι ώστε να βρούμε τα αίτια.
0: Ζημιές ξέρουμε, γιατί ακούγαμε ότι καιγόταν ένα εργοστάσιο στην περιοχή, ότι έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες στον Κουβαρά.
3: Κοιτάξτε, η αποτίμηση των ζημιών θα γίνει μετά την επιχείρηση, όμως και εγώ ξέρω ότι υπάρχει μία κτηνοτροφική μονάδα, η οποία όμως δεν ξέρω αν λειτουργούσε, δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω με σαφήνεια και με ασφάλεια τι ακριβώς έχει γίνει, όμως μετά την επιχείρηση, μετά την εξέλιξη όλης της επιχείρησης, φυσικά θα αποτυπωθούν όλες τις ζημιές.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν οτιδήποτε άλλο ευχόμαστε να μην προκύψει κάτι άλλο, ούτε από αυτό το μέτωπο, ούτε από άλλο.
1: Από κανένα άλλο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδρεμοπούλου.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
1: Πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Και μακάρι πραγματικά να μην υπάρξει καμία αναζωπή. Αυτή είναι η μάχη που δίνουν πάντοτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις όταν ελέγχουν την περίμετρο, όπως μας είπε η κυρία Παπαδρεμοπούλου. Η μάχη των αναζωπηρώσεων, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε μια συνθήκη σαν τη σημερινή και με ξηρασία και με ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή άνεμη τη νύχτα. Μου έκανε εντύπωση όταν μιλούσε εδώ ο Δήμαρχος Λαβραιωτικής στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη της Αμαλίας Κάτζου, που έλεγε ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν είχε άνεμο στην περιοχή, γιατί όλη τη νύχτα, εδώ εγώ τουλάχιστον στα Μελίσια, άκουγα τον αέρα, ήταν αρκετά ισχυρός.
1: Είχε αρκετό αέρα, ναι.
0: Προφανώς ξέσπασε σε κάποια στιγμή που δεν είχε όντως αέρα, όμως στη συνέχεια, όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο άνεμος ενισχύθηκε στα 7 μποφόρ. Αυτό που είπες, ο συνδυασμός της ξηρασίας, δεν έχει βρέξει εδώ και καιρό. Της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, προς Θεού, μην βγείτε έξω να κάνετε άλλες εργασίες. Δεν είναι πραγματικά η μέρα
1: όσο
0: για να το
1: μπορούμε
0: κάνετε.
1: Και εμείς να το πούμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο που το λες, Ελισάβετ. Όσο μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει η σημερινή, η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα. Όχι ότι τις υπόλοιπες δεν πρέπει να προσέχουμε, αλλά ειδικά αυτές τις τρεις ημέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, εγώ πραγματικά προβληματίζομαι όταν έρχονται αυτά τα ενημερωτικά της πυροσβεστικής και μας λένε ότι έχουν γίνει τόσες συλλήψεις. Σε αυτή την περίπτωση, εργασίες σε υπαίθριο χώρο κτλ. Με σπινθήρες.
0: Άλλη με τροχό.
1: Άλλο με τροχό. Αυτό ότι άναψα για να κάψω κάτι, ότι να ψήσω μπριζόλες.
0: Να ψήσω μπριζόλες. Ναι.
1: Ξέρεις, εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για αμέλεια με την έννοια ότι το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Τι αμελούμε, αμελούμε αυτό που γνωρίζουμε.
0: Η φωτιά στην Ηλία, η φωνική φωτιά στο νομό Ηλία, στην Πελοπόννησο,
1: ναι.
0: Πριν από τόσα χρόνια με τους δεκάδες νεκρούς. Η φωτιά ακόμα και στο Μάτι που ξεκίνησε από την Πεντέλη, από τον ηλικιωμένο που έκυγε τα χόρτα. Πρόσφατα τώρα, φέτος, φετινή χρονιά, το 2026, πόσες συλλήψεις κάθε φορά που λες.
1: Βέβαια.
0: Ποιο συνελήφθηκε για ποιον λόγο. Δεν το ξέρουμε, δεν γίνεται να μην το ξέρουμε.
1: Είναι εξοργιστικό να το βλέπεις αυτό να γίνεται, η αλήθεια είναι. Να
0: υπερτιμούμε
1: ότι...
0: τις δυνάμεις μας. Ότι,
1: ότι δεν θα
0: και
1: συμβεί.
0: Και να πεταχτεί ένα πυρήνας. Θα πάρω το λάστιχο και θα το σβήσω, δεν τρέχει
1: μα
0: τίποτα.
1: Δεν είναι έτσι. Έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι έτσι.
0: Πολύ τη νύχτα, εδώ εγώ τουλάχιστον στα Μελίσια, άκουγα τον αέρα, ήταν αρκετά ισχυρός.
1: Είχε αρκετό αέρα, ναι.
0: Προφανώς ξέσπασε σε κάποια στιγμή που δεν είχε όντως αέρα, όμως στη συνέχεια, όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο άνεμος ενισχύθηκε στα 7 μποφόρ. Αυτό που είπε, ο συνδυασμός της ξηρασίας. Δεν ναι, έχει βρέξει ναι, εδώ και καιρό. Της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, προς Θεού μην βγείτε έξω να κάνετε άλλες εργασίες. Δεν είναι πραγματικά η μέρα
1: όσο
0: για να το
1: όσο μπορούμε
0: κάνετε.
1: Και εμείς να το πούμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο που το λες, Ελισάβετ. Όσο μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει η σημερινή, η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα. Όχι ότι τις υπόλοιπες δεν πρέπει να προσέχουμε, αλλά ειδικά αυτές τις τρεις ημέρες. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, εγώ πραγματικά προβληματίζομαι όταν έρχονται αυτά τα ενημερωτικά της πυροσβεστικής και μας λένε ότι έχουν γίνει τόσες συλλήψεις σε αυτή την περίπτωση. Εργασίες σε υπαίθριο χώρο κτλ. Με σπινθήρες.
0: Άλλη μετροχό.
1: Άλλο μετροχό. Αυτό ότι άναψα για να κάψω κάτι, ότι έπρεπε να ψήσω μπριζόλες.
0: Να ψήσω μπριζόλες. Ναι.
1: Ξέρεις, εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για αμέλεια με την έννοια ότι το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Τι αμελούμε, αμελούμε αυτό που γνωρίζουμε.
0: Η φωτιά στην Ηλία, η φωνική φωτιά στο νομό Ηλία, στην Πελοπόννησο,
1: ναι.
0: Πριν από τόσα χρόνια με τους δεκάδες νεκρούς. Η φωτιά, ακόμα και στο μάτι που ξεκίνησε από την Πεντέλη, από τον ηλικιωμένο που έκυγε τα χόρτα. Πρόσφατα, τώρα, φέτος, φετινή χρονιά, το 2026, πόσες

0: προειδοποίηση η σημερινή, η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα, όχι ότι τις υπόλοιπες δεν πρέπει να προσέχουμε, αλλά ειδικά αυτές τις τρεις ημέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, εγώ πραγματικά προβληματίζομαι όταν έρχονται αυτά τα ενημερωτικά της πυροσβεστικής και μας λένε ότι έχουν γίνει τόσες συλλήψεις σε αυτή την περίπτωση. Εργασίες σε υπαίθριο χώρο κτλ. Με σφινθήρες.
1: Άλλη μετροχό.
0: Άλλο μετροχό. Αυτό ότι άναψα για να κάψω κάτι, ότι έπρεπε να ψήσω μπριζόλες.
1: Να ψήσω μπριζόλες. Ναι.
0: Ξέρεις, εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για αμέλεια με την έννοια ότι το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Τι αμελούμε, αμελούμε αυτό που γνωρίζουμε.
1: Η φωτιά στην Ηλία, η φωνική φωτιά στο νομό Ηλία, στην Πελοπόννησο,
0: ναι.
1: Πριν από τόσα χρόνια με τους δεκάδες νεκρούς. Η φωτιά, ακόμα και στο Μάτι που ξεκίνησε από την Πεντέλη, από τον ηλικιωμένο που έκυγε τα χόρτα. Πρόσφατα, τώρα, φέτος, φετινή χρονιά, το 2026, πόσες συλλήψεις κάθε φορά που λες.
0: Βέβαια.
1: Ποιος συνελήφθηκε για ποιον λόγο. Δεν το ξέρουμε, δεν γίνεται να μην το ξέρουμε.
0: Είναι εξοργιστικό να το βλέπεις αυτό να γίνεται, η αλήθεια είναι. Να
1: υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας. Ότι,
0: ότι δεν θα
1: και
0: συμβεί.
1: Να πεταχτεί ένα
0: σπινθήρας.
1: Θα πάρω το λάστιχο και θα το σβήσω, δεν τρέχει
0: μα
1: τίποτα.
0: Δεν είναι έτσι. Έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι έτσι.
1: Πραγματικά δηλαδή είναι δεκάδες τα παραδείγματα και κάποια από αυτά κατέληξαν με νεκρούς.
0: Βέβαια κατέληξαν με νεκρούς και εν πάση περιπτώσει και σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν νεκροί κατέληξαν σε καταστροφή τεράστια και περιουσιών και βεβαίως του δάσους, έτσι, των πνευμόνων πρασίνων που έχουμε.
1: Διαβάζω αυτό που έλεγες, που λέει ότι σε 10 μέρες είχαμε πάνω από 400 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το 90% από αυτές αποδίδεται σε αμέλεια. Που αμέλεια είναι τώρα, κάτι από όλα αυτά που λέμε
0: είναι,
1: τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι. Κάτι από όλα αυτά είναι. Κάτι από όλα αυτά. Το οποίο δεν δικαιολογείται. Πολύ μεγάλη προσοχή. Όσο μπορούμε και εμείς από εδώ να το πούμε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μην είμαστε τόσο σίγουροι για τις δυνάμεις μας και για το.
1: Ή ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Μας...
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Στην πανιέρα δυο-δυο. Κάπως έτσι λοιπόν η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, red coat, δηλαδή είμαστε σε κόκκινο συναγερμό για να το λέμε με απλά λόγια. Είναι αυξημένος ο κίνδυνος και σε άλλες περιοχές, είναι και οι Κυκλάδες μέσα σε αυτές τις περιοχές γιατί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
0: Περιοχές της Πελοποννήσου επίσης, της Κρήτης,
1: ακριβώς,
0: του Βορείου Αιγαίου και ύστερα Ελλάδα, πολύ μεγάλο κομμάτι της, έτσι, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, η Εύβοια.
1: Και επειδή τα έχουμε πολύ πρόσφατα όλα αυτά και η Εύβοια έχει ζήσει την φωτιά του 21.
0: Πολύ παθή Εύβοια.
1: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι λέγαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες. Μου έκανε εντύπωση. Λέει, ειδικά διαμορφωμένο ντρόουν της πολιτικής προστασίας από το Λιγαβητό είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα. Κάνει καθημερινά πτήσεις πάνω από το λεκανοπέδιο και καταγράφει τα σημεία όπου έχουν σημειωθεί οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Στην άσφαλτο, μέσα στο Σαββατοκυριακό, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 80 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι έφτασαν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Βάλτε αυτό στο μυαλό σας.
0: Αυτό το συνδυασμό.
1: 80 έτσι. Βαθμοί στην άσφαλτο και 8 μποφόρ οι άνεμοι. Τι άλλο θες.
0: Εντάξει, τι άλλο θέλεις.
1: Εκρηκτικό το κοκτέιλ.
0: Εννοείται εκρηκτικό το κοκτέιλ, οπότε ας έχουμε το νου μας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ξέσπασμα νέου μετόπου αυτές τις ημέρες και γενικότερα. Θέλει προσοχή. Ξέρεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις φτάνουν στα ωριά τους τέτοιες μέρες.
1: Και έχουν ακόμα και πολύ δρόμο μπροστά. Έτσι.
0: Πολύ
1: ο
0: δρόμο.
1: Αύγουστος, τώρα είμαστε ούτε στα μέσα, δεν έχουμε φτάσει. Εν τω μεταξύ, λέμε για τους μεγάλους. Τους ενήλικες αυτοεργασίες στην Ήπεθρο, μπάρμπεκιου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Διαβάζω τώρα το challenge που έκαναν κάποιοι ανήλικοι.
0: Έλα τώρα, μην μου πεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει. Έχουν καταγραφεί σε ένα βίντεο από έναν διερχόμενο. Ήταν κάποιος σε ένα όχημα και τραβάει ένα βίντεο τρεις ανήλικους να παίζουν με τη φωτιά μέσα σε ένα πευκοδάσος στο Πεντελικό Όρος εκεί στα όρια των Άνω Βρυλισσίων.
0: Τι εννοείς να παίζουν.
1: Βάζουν φωτιά και πάνε να τη σβήσουν αμέσως. Σαν ένα παιχνίδι του. Να βάλω και να τη σβήσω.
0: Αν μπορώ να τη σβήσω γρήγορα.
1: Ναι. Βέβαια θα μου πεις, αυτά τα παιδιά έχουν δει και έχουν ακούσει όλα αυτά τα χρόνια όλους τους άλλους που μπορούν να κάνουν οτιδήποτε, να ψήνουν τις μπριζόλες που λες εσύ, να βάζουν τον τροχό, να καίνε τα χόρτα ενώ πνέουν 8 και 9 μποφόρ άνεμοι. Να, τους μεγάλους. Θέλω να πω ότι τα παραδείγματα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια από όλους εμάς δεν είναι καλύτερα.
0: Όχι, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι καλύτερα και μπορεί να
1: απλά
0: υπάρχει ένα
1: τέτοιο. Απλά το έχουν κάνει στο δικό του. Εγώ δικά σαν
0: το
1: ένα.
0: Το φέρνουν στα δικά.

0: Ως ένα challenge, ως μια πρόκληση, εν πάση περιπτώσει.
1: Έφτασε το θέμα, γιατί έγινε η καταγγελία στην περιοριστική. Θέλω να πω, δεν είναι απλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε έτσι για να κυκλοφορήσει. Γιατί ειδοποιήθηκε και η πολιτική προστασία του Δήμου Βρυλισσίων και
0: τους
1: η περιοριστική.
0: Έχουν εντοπίσει τις οικογένειες, τα παιδιά.
1: Είπαν ότι από το βίντεο θα είναι εύκολο να εντοπιστούν. Και επειδή μιλάμε για ανήλικους, βέβαια, να εντοπιστούν και οι γονείς τους.

Ένα νέο μέτωπο που ελπίζουμε να ελεγχθεί πάρα πολύ σύντομα είναι, ξέσπασε πριν από λίγο από ό,τι βλέπω σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί, έτσι εννοείται, υπάρχει και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί. Ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα θα ελεγχθεί και αυτό το μέτωπο.

0: Κατά τα λοιπά θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα σήμερα.
1: Έχουμε, γιατί να σου πω, έχει ειδησούλες.
0: Έχει ειδησούλες. Ήθελα λίγο πριν
1: να μου πεις τι θα ξεχωρίζεις εσύ. Δηλαδή, αν ήθελες να κάνεις σχόλιο για κάτι, γιατί θα έκανες.
0: Λοιπόν, να σου πω, ξέρεις τι μου έχει κάνει έτσι εντύπωση, με έχει εξοργήσει βασικά έτσι. Αυτή η ιστορία στη Μήλο. Με έχει εξοργήσει,
1: να σου πω, πραγματικά. Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω.
0: Πες μου, τι.
1: Είσαι εσύ από αυτούς τίποτα μπασκλάς τύπους που πάει στην παραλία και δεν κατεβαίνει με το ελικόπτερο να κάνει.
0: Ναι, είμαι από αυτούς.
1: Σοβαρολογείς.
0: Είμαι λάθος.
1: Δηλαδή, πώς
0: είμαι πας,
1: να το παραδέχομαι. Δεν παίρνεις το ελικόπτερό σου να πας να προσγειωθείς να ρίξεις τη βουτιά σου σαν άνθρωπος.
0: Δεν το παίρνω, ρε παιδί μου. Να πας στο Σαρακίνικο εκεί που κάνουν μπάνιο όλος ο κόσμος να προσγειώσει το ελικόπτερο.
1: Πώς θα κάνεις την παρουσία σου αισθητή, βρε Ελένη. Δηλαδή, τι θα έρθεις απλά με ένα αμαξάκι ή θα έρθεις με τη βάρκα της περιοχής.
0: Πρέπει να αλλάξω την οπτική μου στα πράγματα, νομίζω.
1: Καλά,
0: και τον τρόπο των διακοπών.
1: Εγώ μετά από αυτό, να ξέρεις, απευθύνομαι στο Γιάννη Βασιλόπουλο. Εντάξει, εγώ με μπας κλάς δεν κάνω εκπομπή, δεν γίνεται.
0: Δεν
1: καταδέχομαι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να έρθω.
1: Δεν αφήνει τον άνθρωπο να πάρει το ελικόπτερό του, να πάει στο. Άμα αύριο θέλει να δει την Ακρόπολη, να πάρει το ελικόπτερο, να πάει στον Παρθενώνα πάνω, στο βράχο.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να ανέβει όλο
0: μα
1: αυτό το λόγο.
0: Θέλει να ανέβει, να πάει στο Λυκαβητό άνθρωπος αυτός.
1: Τι θα ανέβει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, είμαστε
1: έστω και με το τελεφερίκ μαζί με όλους τους άλλους.
0: Τελεφερίκ, παιδάκι μου τώρα. Παίρνει το ελικόπτερό σου, ωραία, νοικοκυρεμένα, τσακ, το προσγειώνει.
1: Ρίχνεις τη βουτιά σου, κάνεις την επισκέψη σου, πίνεις τον καφέ σου.
0: Τον καφέ σου.
1: Παίρνεις το αυτό, ποιον ενοχλείς.
0: Δεν νομίζω ότι ενοχλείς κανέναν. Τώρα, άκου απίθανος αυτός άνθρωπος, έτσι. Ναι. Παίρνει άδεια να προσγειωθεί. Του δίνουν δηλαδή άδεια να προσγειωθεί κοντά στο αεροδρόμιο εκεί της Μήλου.
1: Νομίζω από ό,τι άκουσα από κάτι δηλώσει του υπουργού, στις Αλικές ήταν να προσγειωθεί.
0: Κάπου εκεί
1: κάπου
0: κοντά.
1: Είναι κοντά στο
0: αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εκείνος όμως σκέφτεται. Και μετά εγώ πώς θα πάω στο Σαρακίνικο να κάνω το μπάνιο μου. Σιγά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι πρέπει να πάρει αυτοκίνητο, να πάρει βάρκα, δεν ξέρω κιόλα πώ θα πάει, να περπατήσει, γιατί είναι και ιδιαίτερο το Σαρακίνικο.
0: Όχι, λέει. Δεν θα προσγειωθώ εκεί και ποιο θα με πάρει χαμπάρι. Δηλαδή,
1: έλα μου
0: τώρα. Έλα τώρα. Ένα ελικοπτεράκι το σοδά είναι.
1: Στι αρχέ Αυγούστου στη Μήλο με μερικέ χιλιάδε τουρίστε θα με πάρει κανεί χαμπάρι ότι προσγειώθηκα στα βράχια πάνω.
0: Ναι. Οπότε
1: αυτά τα πολύ παθα βράχια.
0: Άλλος
1: πάει και χτίζει σκάβη για να χτίσει ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ναι.
1: Άλλος προσγειώνεται με το
0: ελικόπτερο. Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, αντί να προσγειωθώ εκεί, θα πάω στην παραλία που θέλω. Τσακ λοιπόν εκεί.
1: Διαλέγεις το χάρτη και βλέπεις. Πού θέλεις, παιδί μου, να σε προσγειώσω, πες μου.
0: Εδώ μ' αρέσει.
1: Ήτανε και σε ένα σημείο που τα βράχια ήταν έτσι.
0: Ναι, είχε ένα
1: flat,
0: πλάτωμα.
1: Έτσι,
0: το είχε το πλάτωμά του.
1: Άνετο ήταν.
0: Χαλαρό, πολύ καλό.
1: Από ό,τι άκουσα που λέγανε κιόλας, λέει ο κυβερνήτης, είπε δεν είχε κόσμο, λέει, εκείνο στο σημείο. Όχι, να πήγαινε και πάνω στα κεφάλια. Να του έλεγε, φύγετε λίγο, φύγετε.
0: Ναι,
1: κάτι λίγο,
0: λίγο ήρθα. Βιάστε λίγο τώρα που ήρθα. Τσακ, λοιπόν, προσγειώθηκε.
1: Να χαρά, κατέβηκαν οι άνθρωποι.
0: Ποιον ενόχλησαν, δεν ξέρω.
1: Κάποιος βρέθηκε, τράβηξε ένα βίντεο. Βλέπεις τώρα τι γίνεται με την τεχνολογία.
0: Αυτό είναι, η τεχνολογία φταίει.
1: Σήκωσε κάποιος το κινητό, τράβηξε το βίντεο. Υπό άλλες συνθήκες πριν από δεκαετίες, αυτό για να το μάθεις, απέρναγαν μέρες.
0: Εννοείται.
1: Αν το έλεγε κανείς και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ έχω καταλάβει τώρα.
0: Αυτό.
1: Είχε καταθέσει ένα σχέδιο πτήσης. Προφανώς καταθέτησε ένα σχέδιο πτήσης πριν ξεκινήσεις.
0: Φαντάζομαι.
1: Να κάνεις την πτήση σου. Όπως έλεγαν οι πληροφορίες λοιπόν, ότι είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης για τις Αλικές της Μήλου και πήγε και προσγειώθηκε αλλού. Αυτό το ελέγχει κανείς. Θέλω να πω. Η Κοιτάξτε. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει την ευθύνη να ελέγξει.
0: Φαντάζομαι πως ναι, ότι το ελέγχει. Καταρχάς νομίζω ότι έχει γίνει.
1: Έχει παρέμβαση εισαγγελέα, βέβαια.
0: Εισαγγελέας, έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ
0: ήταν,
1: καταθέτω
0: έτσι,
1: ένα σχέδιο πτήσης. Έχω πει ότι θα πάω εκεί και ξαφνικά μου τη βάρεσε και θέλω να πάω. Θέλω να πάω, βρέδερφε, στη Βάρκιζα στην παραλία και να προσγειωθώ εκεί, στην άμμο.
0: Ναι, στην άμμο. Εκεί να προσγειωθώ, στην άμμο. Να βγάλω
1: την πετσέτα. Θα με πάρει, θέλω να πω, κανείς χαμπάρι. Θα γίνει κάτι ή πάω, προσγειώνομαι επειδή είναι το ελικόπτερο και έχει την ευκολία και πάει σε.
0: Κοίταξε.
1: Σημεία που δεν πάνε, ας πούμε.
0: Από ό,τι βλέπω και από την πλευρά της αεροπορίας, πηγές της πολιτικής αεροπορίας, παίρνουν όλα αυτά τα στοιχεία να τα δουν, να δουν αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες της πτήσης, πώς έγινε όλο αυτό, να το ελέγξουν και από αυτή την πλευρά που εσύ εντοπίζεις. Δηλαδή, αν έχει γίνει κάτι, αν ξέφυγε από τον έλεγχο, δηλαδή, αν δεν τηρήθηκαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να τηρηθούν και από πλευράς πολιτικής αεροπορίας. Θα γίνει ένας εσωτερικός έλεγχος. Πάντως, οι άνθρωποι εκεί, γιατί
1: από
0: μιλήσαμε.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Ελένη, μάλλον θα πρέπει να γίνει και κάποια επικαιροποίηση.
0: Και κάποια επικαιροποίηση πιθανότατα.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή που υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν πιο εύκολα. Νοικιάζουν ελικόπτερα για να κάνουν μια πτήση. Βέβαια. Έρχονται επισκέπτες οι οποίοι έχουν την οικονομική επιφάνεια, μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είμαστε στη δεκαετία 70-80, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα υπάρχει ενδεχομένως και μια ανάγκη επικαιροποίησης των κανονισμών για τις αερομεταφορές.
0: Ακριβώς. Για κάποιους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να το κάνουν.

0: Βλέπεις τώρα, ο Γιώργος ο Νταβαρίνος τα πιέζει τώρα. Μην δείτε άνθρωπο, λέει, να προκόβει. Πέστε να τον φάτε.
1: Ζήλια είναι όλα αυτά, κατάλαβες.
0: Επειδή λοιπόν οι άλλοι πηγαίνουν με τις βαρκούλες και τα σχετικά και τα πόδια και το ένα και το άλλο, ζηλέψανε τον άλλο που έσκασε με το ελικόπτερο.
1: Βέβαια, αυτό είναι. Ζήλια.

0: Πάντως πάνω απ' όλα, νομίζω Ελισάβετ θα συμφωνήσεις, mm-hmm. αυτό που νομίζω ότι μας απασχολεί και αυτό το καλοκαίρι είναι η τσέπη μας. Μη γελάς, Ελισάβετ. Γελάς με πόνο του μεταξύ, σε άκουσε. Είχε ένα λιγμό έτσι το γελάκι.
1: Ναι, είχε ένα λιγμό στο τέλος, γιατί κάθε φορά που... είναι σούπερ μάρκετ, είναι εστιατόριο, είναι ταβέρνα, είναι κάτι να πιεις ένα καφέ.
0: Όπου και αν είναι και πρέπει να βγει πορτοφόλι.
1: Δεν ξέρω. Τι? Με πόνο καρδιάς.
0: Με πόνο. Εγώ τον ένιωσα το λιγμό, σωστό το είπα. Λοιπόν, μετά τους τίτλους ειδήσεων θα έχουμε μια κουβέντα με τον κύριο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών.
1: Γιατί
0: Ελλάδος.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Γιατί?
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Τι γίνεται τώρα, να δούμε αυτή η συμφωνία των κυρίων. Πώς στηρείται, πώς γίνεται. Έχει όντως οι τιμές. Κοίταξε, ο πληθωρισμός ήταν. Είχε μειωθεί.
1: Είχε πτώσει. Το θέμα είναι, εγώ αυτό ως καταναλωτής, γιατί δεν το έχω εισπράξει.
0: Εγώ το βλέπω, Βρεσίλισσα. Γιατί?
1: Είμαι αλλού, ψωνίζω, κάνω λάθος.
0: Κάποιο λάθος κάνουμε.
1: Τι έχω κάνει? Αναρωτιέμαι δηλαδή πραγματικά, δεν το έχω νιώσει.
0: Ναι.
1: Και θα βέβαια... μου πεις τώρα, κοίτα, αν τα τελευταία 4-5 χρόνια ανεβαίνουν μήνα με το μήνα και μετά ξαφνικά ένα μήνα δεν ανέβουν.
0: Ναι, ή μένουν σε ένα επίπεδο ψηλά όμως.
1: Σιγά μην μας φανεί.
0: Ψηλά, έτσι, δεν θα μας φανεί. Και βέβαια να προσθέσουμε στις τιμές αυτές που είδαμε στα ποσοστά για τον πληθωρισμό, ότι η ενέργεια, όπως και τα καύσιμα, είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι, αλλά αυτά κινούν όλα τα άλλα.
0: Και αυτά κινούν όλα τα άλλα.
1: Προφανώς. Και αυτά θα κινήσουν και τους ταξιδιώτες του Αυγούστου. Και δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γεμίσουν τα ρεζερβουάρ και πώς θα γεμίσουν και εκεί που θα πάνε. Γιατί ένα θέμα είναι οι τιμές γενικά και ένα θέμα οι τιμές των καυσίμων στα νησιά.
0: Στα νησιά.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
2: Radio Preveza, Real FM, INI.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένεται η φωτιά στο μουζάκι Ηλίας σε ένα δύσκολο μέτωπο, όπου επιχειρούν 105 πυροσβέστες, εθελοντές και εναέρια μέσα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο και να αποβιβάζει τουρίστες για να κολυμπήσουν. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί μέχρι ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, δήλωσε Νετανιάχου, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Gen Z αποτελεί τη γενιά με το χαμηλότερο επίπεδο αποταμίευσης σε σχέση με τις δαπάνες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην κατανάλωση, ενισχύοντας τις δαπάνες της σε τομείς όπως η ομορφιά, τα κοσμήματα, ο καφές και τα ταξίδια.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Ότι αυτόν τον μήνα έμειναν σταθερές και θα μείνουν σταθερές οι τιμές. Δηλαδή
15: είπατε τη μαγική λέξη, υποτίθεται.
14: Ναι.
15: Άλλο το τι λέμε και άλλο το τι είναι στην πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν προσφορές στα σούπερ μάρκετ, να σας πω ότι στο 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα υπάρχουν προσφορές. Mm-hmm. Στο 25%. Να σας πω ότι ένα μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 70.000 κωδικούς. Ένα υπέρ μάρκετ, ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, έχει περίπου στους 70.000 κωδικούς. Εάν μας μιλάνε τώρα για 1.000 κωδικούς, οι οποίοι θα πρέπει να δούμε τι είναι. Είναι κωδικοί ταχυκίνητοι, δηλαδή είναι προϊόντα τα οποία αγοράζουμε στην καθημερινότητά μας, ή είναι προϊόντα τα οποία τα αγοράζουν λίγοι ή στην περιφέρεια, δηλαδή από μικρές βιομηχανίες, είτε τροφίμων, παλαντικών, πυροκομικών, γαλακτοκομικών κτλ. Είναι αυτές οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, οι ταχυκίνητοι κωδικοί, ή είναι κάποιες. Εκείνο το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι βλέπουμε από τις βιομηχανίες να υπάρχει μία τροφίμων, να υπάρχει μία ατροφημία. Αντιθέτως, από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνεστε είναι αυτές που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα τις μεζούρες, είτε στον καφέ, είτε στον εσπρέσο, είτε στα αλλατικά, είτε στα τυροκομικά, είτε σε πολλά προϊόντα, να δούμε ποια θα είναι τελικά η τιμή της καταληκτικής ημερομηνίας 27 Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς βεβαίως έχουμε και όλο το backup των προηγούμενων εβδομάδων για να δούμε πραγματικά ποια θα είναι, αν και ποια θα είναι η μείωση.
16: Ναι, πώς θα έχει εξελιχθεί η τιμή σε προϊόντα όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε να τεθεί σε ισχύ πια η συμφωνία κυρίων. Mm-hmm.
14: Κύριε Ραυτόπουλε, στις περιοχές τις τουριστικές, των διακοπών, τα νησιά και τα λοιπά, έχετε κάποια εικόνα πώς κυμαίνονται οι τιμές, αν υπάρχει αξιτική τάση?
15: Σε νησί των Κυκλάδων, αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει, είναι μέχρι και σίκα 29 ευρώ και 6 λεπτά.
16: Τι?
15: Υπάρχει αξιτική τάση σε προϊόντα, τα έχουμε δει και στη Ρόδο, σε προϊόντα τα οποία στις ίδιες αλυσίδες στην υπηρετική Ελλάδα και ιδίως στα αστικά κέντρα πολλούνται φτηνότερα. Στα νησιωτική Ελλάδα που δεν θα έπρεπε, έχουμε δει κάποιους κωδικούς που πολλούνται ακριβότερα.
16: Συγγνώμη, είπατε σίκα το κιλό 29 ευρώ.
15: 6 λεπτά, μάλιστα.
16: Τα 6 λεπτά είναι που έκαναν τη διαφορά, κύριε Ραυτόπουλε, γιατί δεν το συγκράτησα. Αλλά τα σίκα είναι και η εποχή τους, γιατί είναι ο μήνας Αύγουστος. Είναι το φρούτο της εποχής.
15: Αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα μανάβικα, τα σίκα κινούνται στην περιοχή των 5, 6, 7. Άντε το πολύ 8 ευρώ.
16: Ναι, αυτή είναι όμως καθαρή σκοροκέρδεια. Δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει εξήγηση.
15: Όχι, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί προκειμένου να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, ηλεκτρικό μηχανισμό, τότε ασίδωτα λειτουργεί η αγορά. Όπως καλή ώρα.
14: Ναι, από δική σας πλευράς γίνονται κάποιες καταγγελίες, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που μας αναφέρατε τώρα. Έχει γίνει κάποια καταγγελία από εσάς?
15: Πώς δεν έχει γίνει, βεβαίως και έχει γίνει. Βεβαίως και έχει γίνει καταγγελία.
14: Ναι.
16: Αυτό που θέλω να πω εγώ.
15: Να το ψάξει η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και να δει τα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής, πόσο αγοράστηκε το προϊόν και για ποιο λόγο είναι, έχει αυτή την τιμή.
16: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εσείς που είσαστε μία απλή ένωση καταναλωτών, κάθε φορά που βγαίνετε και σας ακούω, έχετε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να δώσετε και έχετε παρακολουθήσει την εξέλιξη της τιμής των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ότι δίνετε μία τιμή που επικρατεί τώρα, λέτε ότι εγώ το παρακολουθώ το προϊόν τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες και θα το παρακολουθήσω. Αυτό που κάνετε εσείς, που είσαστε μια απλή ένωση, δεν μπορεί να το κάνει ο ελεγκτικός μηχανισμός ή δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία των ενώσεων καταναλωτών με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για κάτι τέτοιο?
15: Βεβαίως και μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τον ελεγκτικό μηχανισμό, με την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Επιτροπή της Αγοράς. Βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τις τοπικές, με τις περιφέρειες των νομών της χώρας μας, των περιφερειών της χώρας μας, που όλοι μαζί αυτή να ήταν μια αλυσίδα, ένας κρίκος στην αλυσίδα που να γινόταν ο έλεγχος και να σταμάταγε κάπου η εσχροκέρδεια. Να ξέρετε όμως το εξής: όσο υψηλότερες είναι οι τιμές στα προϊόντα, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι είδη πρώτης ανάγκης, είτε οτιδήποτε σχολικά, οτιδήποτε ενδύματα, υποδήματα κτλ., τόσο περισσότερα έσοδα μπαίνουν στα ταμεία του κράτους. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε, εντός εισαγωγικών τη λέξη, μπορεί να κάνει το κράτος κοινωνική πολιτική.
14: Κύριε Ραυτόπουλε, στα στοιχεία αυτά που έδωσε πριν από τρεις μέρες η Ελστάτ και βλέπουμε έτσι την επιβράδυνση, ας πούμε, του πληθωρισμού, βλέπουμε ότι σε ορισμένα προϊόντα, όπως για παράδειγμα είναι το μοσχάρι, είναι το αρνί, είναι το κατσίκι, είναι τα κρέατα, εκεί βλέπουμε κάποιες πολύ μεγάλες αυξήσεις της τάξης του 12, 13, 14%. Γιατί συμβαίνει αυτό?
15: Μιλάτε, αν μου επιτρέπετε, σε σύγκριση με το 2025. Mm-hmm. Η σύγκριση είναι αυτή. Πράγματι υπάρχει, όπως και τώρα, αυτές τις μέρες που είναι το μικρό Πάσχα το 15 Αύγουστο, mm-hmm. θα δούμε τις τιμές στο αρνί και στο κατσίκι, στα ελληνικά το τονίζω, mm-hmm. γιατί θα γίνουν και πάρα πολλές εισαγωγές. Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνουν ελληνοποιήσεις. Το λέω πολύ κομψά. Mm-hmm. Το οποίο θα φτάνει η τιμή στα 16 ευρώ το κιλό, 17 ευρώ το κιλό. Το μοσχάρι έχει ξεπεράσει, έφτασε στα περίπου 20 ευρώ το κιλό η μπριζόλα. Τώρα βέβαια αυτή την εποχή και ιδίως στους δύο τελευταίους μήνες βλέπουμε μία συγκράτηση στην τιμή του μοσχαριού και βλέπουμε και μία υποχώρηση της τάξης των 10-20 λεπτών. Να μου πεις τώρα,
16: σταγόνα στον ωκεανό.
15: Ναι, ναι. Τι να λέει, εντάξει. Ναι. Εκείνο που περιμέναμε να δούμε μείωση είναι στο χοιρινό και στο κοτόπουλο. Που βλέπουμε... αντίθετα βλέπουμε σε κάποια, όχι σε όλα, σε κάποια μέρη του χοιρινού ή στην πριζόλα τη χοιρινή για παράδειγμα, βλέπουμε κάποιες αυξήσεις, όπως βλέπουμε και στο κοτόπουλο, ιδίως στα σκευάσματα κοτόπουλο, όπως είναι το μπούτι, όπως είναι το στήθος, όπως είναι τα φιλέτο.
16: Ίσως λόγω μεγάλης ζήτησης, γιατί ο κόσμος έχει στραφεί σε αυτά τα δύο κρέατα.
15: Ακριβώς. Σε αντίθεση με το ολόκληρο κοτόπουλο που το βλέπουμε, το συναντάμε από 2,65 το κιλό έως και 4,65.
16: Στέλνει μήνυμα ο Νικόλαος και λέει ότι έχει φίλη που δουλεύει σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω βέβαια την επωνυμία. 2 με 3 φορές την εβδομάδα αλλάζουν τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα και εννοείται, όπως γράφει, προς τα πάνω.
15: Έτσι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αυτό εξαρτάται ανάλογα από τις βιομηχανίες και τις αγορές τις οποίες κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες και από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες ανάλογα με τα τιμολόγια τα οποία παίρνουν ανεβάζουν και αυτές τις τιμές. Σου λέει ότι αφού μου ανεβάζει η βιομηχανία την τιμή, εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω στα ίδια επίπεδα, γιατί τότε εγώ θα μπω μέσα.
16: Θα την ανεβάσω κι εγώ, ναι.
15: Ακριβώς.
16: Διαβάζω κάτι άλλο ανησυχητικό. Ήταν ένα άρθρο που έλεγε ότι έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο, γιατί είχαμε ησυχάσει λίγο με το λάδι.
14: Και έχει πέσει, νομίζω, η τιμή.
16: Τους τελευταίους μήνες. Λόγω της ακραίας ζέστης που δεν πλήττει μόνο εμάς, πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, οπότε πλήττει και την Ισπανία, πλήττει και την Ιταλία, πλήττει και την Πορτογαλία. Η παραγωγή, λέει, σε όλες αυτές τις χώρες προειδοποιούν ότι υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία και οι πυρκαγιές το προηγούμενο διάστημα έχουν θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή ελαιολάδου, και μάλιστα ότι και εκεί που γλίτωσαν από τις οι καλλιέργειες από τις πυρκαγιές και δεν καταστράφηκαν, η ξηρασία, η στάχτη και τα λοιπά έχει δημιουργήσει μια κακής ποιότητας καρπό, ας το πούμε έτσι.
15: Είναι το μικροκλίμα τέτοιο το οποίο επηρεάζονται.
16: Έχετε και εσείς τέτοια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως...
15: Έχουμε και εμείς, και η πληροφόρηση η οποία έχουμε είναι μια χώρα η οποία δεν την είπατε, ναι, θα γίνουν και γίνονται εισαγωγές, που είναι η Τινησία. Πρώτη, ναι, είναι η Ισπανία στην παραγωγή ελαιολάδου. Δεύτερη είναι η Τινησία, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τίνει να γίνει και η Τουρκία. Εμείς σε αυτές τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στις τρεις πρώτες θέσεις μαζί με την Ιταλία. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία. Την παραγωγή ελαιολάδου. Και θα πούμε, όπως πραγματικά το βλέπουμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ότι η τιμή από εκεί που είχε φτάσει στα 12, 13, 16 ευρώ το λίτρο, όχι το κιλό, το λίτρο, τα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε ότι έχει μειωθεί και έχει φτάσει μονοψήφιο νούμερο περίπου στα 8 με 9 ευρώ.
16: Γι' αυτό έλεγα ότι τουλάχιστον είχαμε ένα μέτωπο το οποίο είχαμε γλιτώσει το τελευταίο διάστημα. Ναι.
15: Και εκείνο το οποίο, επειδή βρίσκομαι σε επαφή με μια παραγωγική περιοχή από ελαιόλαδο, όπως είναι η Μεσσηνία, όπως είναι η Λακωνία, όπως είναι ακόμα και η Μακεδονία, και συγκεκριμένα η Ανατολική Μακεδονία που βγάζει και την ελιά, την λεγόμενη την ελιά Θάσου, βλέπουμε ότι η εμπορή δεν υπάρχει, θα έλεγα, ενδιαφέρον αγοράς, όχι για κανένα λόγο, για να τα αγοράσουν από τους παραγωγούς σε τιμές εξευτελιστικές, δηλαδή σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ώστε να έχουν και μεγαλύτερο κέρδος ήδη.
14: Το ίδιο συμβαίνει
15: και με τα σταφύλια που είναι η εποχή.
14: Επειδή σε κανένα μήνα, λιγότερο από μήνα, θα κάνουμε συζήτηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για τα σχολικά είδη. Τι εικόνα έχετε ως προς τα σχολικά?
15: Να πούμε ότι μέσα στην πρωτοβουλία, αυτή την εθνική πρωτοβουλία, υπάρχουν και 100 κωδικοί με σχολικά είδη. Εμείς έχουμε και τις περσινές τιμές, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουμε και τις περσινές τιμές. Πόσο είχαν τετράδια, καρκίνες, μολύβια, γόμες, γεωμετρικά σχήματα, τσάντες διάφορες, επώνυμες και μη επώνυμες και ιδιωτικής ετικέτας. Να δούμε τι είναι. Να πούμε ότι από την Εθνική Συμφωνία, όπως είπε και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, εξαιρούνται οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Όπου μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία που είδα και κάποια δημοσιεύματα, υπάρχουν και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά εξαιρούνται, γιατί αντιλαμβάνεστε, η κάθε αλυσίδα στο δεμάρι έχει δικούς της κωδικούς, τα δικά της προϊόντα. Όπως και σε αυτά, για παράδειγμα, να πω, επειδή είδα τις τελευταίες μέρες, παράδειγμα, μακαρόνια ιδιωτικής ετικέτας που τα πουλούσαν στα 58 λεπτά, σήμερα τα βρίσκουμε στα 62 λεπτά. Εάν αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία τα πάει ξανά στα 52 ή στα 60 ή στα 59 λεπτά, αυτό δεν σημαίνει μείωση. Να. Γιατί όλα τα χρόνια τα πέραν 58 λεπτά.
14: Ως προς τα σχολικά, βλέπετε να συγκρατούνται οι τιμές? Θεωρείτε ότι θα επιτευχθεί αυτό, δηλαδή, στο πλαίσιο της συμφωνίας?
15: Τα περισσότερα σχολικά είδη είναι εισαγωγής. Και ιδίως από την Κίνα. Εκείνο που υπάρχουν ελληνικές, εκείνο που έχουμε συναντήσει, είναι ότι έχουν μειωθεί, θα έλεγα, το χαρτί. Δηλαδή, εκεί που ήταν το χαρτί 80 γραμμάρια, τώρα είχε γίνει πρόπερση 70 γραμμάρια, πέρσι είχε γίνει 60 γραμμάρια. Το 50 φύλλο. Φέτος περιμένουμε να δούμε πόσα γραμμάρια θα είναι, για να πούμε ποια είναι η τιμή του. Έτσι, γιατί εάν μιλάμε ένα τετράδιο των 80 γραμμαρίων είχε 1 ευρώ και σήμερα έχει των 70 γραμμαρίων, το έχουν 90 λεπτά, δεν είναι μείωση.
14: Όχι, βέβαια.
15: Γιατί μειώθηκε η ποιότητα του χαρτιού. Δηλαδή, πάντως, το παιδάκι στις πρώτες τάξεις γράφει στην πρώτη σελίδα και βλέπει αυτό που έχει γράψει στην τρίτη σελίδα.
14: Ναι, βέβαια.
16: Ναι. Okay. Έτσι όπως το θέτετε. Πάντως, το έλεγα ότι θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη ο κύριος Ζαυτόπουλος. Δεν φταίει ο κύριος Ζαυτόπουλος, γιατί αυτή είναι η κατάσταση έξω. Θέλω να πω απλά ότι σε ένα νησί του Αργοσαρονικού, στην Αίγινα, που είναι ένα νησί που είναι για κόσμο, δεν πάει. Δεν είναι Μύκονος. Ναι, δεν είναι Μύκονος, δεν είναι Σαντορίνη.
14: Είναι οικογένειες πολλές.
16: Πάνε οικογένειες, είναι ο πιο κοντινός προορισμός και θεωρείται για τα λαϊκά στρώματα ένας προορισμός top. Σε μία από τις καφετέριες του λιμανιού, τέλος πάντων, μία σαλάτα. Καφετέριες, δεν είναι ταβέρνα. Μία σαλάτα, μία κρέπα, μία βάφλα με μία μπάλα παγωτό, 31 ευρώ.
15: Ναι.
16: Το πρώτο που είπα είναι, συγγνώμη, τι έχετε χρεώσει, γιατί νομίζω ότι έχει γίνει λάθος πραγματικά.
15: Ναι. Εκείνο το οποίο έχουμε δει εμείς αυτή την περίοδο είναι ακόμα και σε περιοχές οι οποίες δεν θεωρούνται τουριστικές, να πουλάνε τα καταστήματα την μπάλα του παγωτού, το χωνάκι, στα 5 ευρώ.
16: Ναι.
15: Δηλαδή, μου στείλε καταναλωτής την απόδειξη που πήρε δύο παγωτά στα παιδιά του με δύο
16: παγωτά. Με συγχωρείτε, αλλά είναι κουταλιά και ευρώ δηλαδή εδώ.
15: Κάπως έτσι.
16: Δεν παίρνει μια μπάλα παγωτό, πόσες κουταλιές είναι.
14: Έτσι είναι.
15: Αλλά μην στεναχωριέστε, έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται το χειμώνα, στα οποία τα παγωτά θα τα βάλουν σε προσφορά. Ένα και ένα δώρο, μισή τιμή, 50%.
14: Σωστό κι αυτό.
16: Λοιπόν, κύριε Ρευκόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
16: Καλή συνέχεια.
15: Καλή σε όλο τον κόσμο.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
18: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
17: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
18: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
19: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
20: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
19: Κότσο Δημήτρης.
20: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
20: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
19: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
21: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
22: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
23: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
22: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
23: Ποιος Ανδρέας?
22: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
23: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
22: Τι εννοείς?
23: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
22: Ναι.
23: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
24: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
25: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
24: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
25: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
24: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
19: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
25: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειλή ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
21: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
25: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
25: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Ο ίδιος και με τη συνδρομή όλων αυτών των δυνάμεων τελικά κατέβηκε. Δεν χρειάστηκε η ιατρική φροντίδα, δεν είναι ότι αισθάνθηκε κάτι.
14: Ναι, δεν μπορούσε να
16: απλά
14: κατέβει από
16: υπερτιμούμε
14: τις
16: δυνάμεις μας.
14: Υπερτιμούμε τις δυνάμεις
16: τώρα
14: μας.
16: Τα λέω εγώ αυτά, γιατί έχω κάνει και εγώ κάτι.
14: Έχεις κάνει παράτολμα.
16: Έχω κάνει και εγώ κάτι παράτολμα. Έκανα και πρόσφατα. Ανέβηκα στο ηφαίστειο των μεθάνων. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
14: Δεν έχω πάει, όχι.
16: Λοιπόν, έχει 30 κρατήρες, δεν έχει έναν κρατήρα. Και έχει όμως μια βασική διαδρομή που κάνεις μέχρι να φτάσεις στο σημείο που είναι το... Έχει ένα μονοπάτι τέλος πάντων, το οποίο είναι, ανεβαίνει, είναι σηματοδοτημένο μονοπάτι, δεν είναι ψάχνεσαι. Ακολουθείς ας πούμε τα σήματα και ανεβαίνεις προς τα πάνω σε ένα τελευταίο σημείο. Είχε μια αναρρίχηση τέλος πάντων, που δεν, για ανθρώπους που πάνε με απλά τα αθλητικά τους παπούτσια, με κανέναν εξοπλισμό και τα λοιπά, okay. Θέλω να πω ότι ανεβαίνουν άνθρωποι με τα παιδάκια τους, το βλέπουν και τα λοιπά. Αισθάνεσαι σε κάποια στιγμή ότι να το ανέβω ή να μην το ανέβω?
14: Ναι, δύο φωνές ναι. Σε φωνάζουν.
16: Δύο φωνές, αλλά λες έφτασα στην πηγή να μην το πιω το νερό.
14: Ας πάω, ναι,
16: ναι.
14: Και
16: το λέω απλά ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να τα... Ναι. Να τα ζυγίσεις λίγο τα πράγματα.
14: Και πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό πρέπει να το γυρίσεις.
16: Και να
14: υπάρχει
16: και κόσμος για να μην είσαι μόνος σου.
14: Και αυτό είναι πάρα
16: πολύ
14: σημαντικό.
16: Είναι πολύ βασικό. Κάποιος να σε βοηθήσει, κάποιος να σου δείξει, γιατί μπορεί να χάσεις το δρόμο και να ρωτήσεις. Κάποιος να καλέσει αν χρειαστείς βοήθεια. Θέλω να πω ότι όχι μόνο σου όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία. Έχει πάρα πολύ ωραία σημεία η Ελλάδα, αλλά είναι και κάποια σημεία που είναι πολύ επικίνδυνα.
14: Θα σου πω μετά το δελτίο ειδήσεων, μια περιπέτεια που είχα εγώ στη Γάβδο.
16: Ωραία, την περιμένω.
5: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρικαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
4: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682-029-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
6: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: 5 λεπτά μετά τις 12 και ακούμε τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας πολύ ιδιαίτερος και πολύ σπουδαίος ηθοποιός.
1: Ηθοποιάρα.
0: Σκηνοθέτης, τραγουδοποιός. Μία από τις πιο έτσι δυνατές μορφές της τέχνης.
1: Ένας ηθοποιός, έπαιζε και με το πρόσωπό του, έπαιζε με τη φωνή του, έπαιζε με όλα. Γνωστός για κινηματογραφικές ταινίες όπως Λούφα και Παραλλαγή. Μάθε παιδί μου γράμματα.
0: Το ρεμπέτικο.
1: Αλλά και για τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Εμένα προσωπικά μου είχε μείνει ο ρόλος, ο διπλός ρόλος που έπαιζε στο Κάμπινγκ.
0: Ναι.
1: Νομίζω το Κάμπινγκ ήταν αρχές της δεκαετίας του 80. Εγώ πιτσιρίκι, τότε μόνο η ΕΡΤ βέβαια. Έβλεπα, το βλέπα με μανία. Το θέμα είναι, διαβάζω πώς προέκυψε αυτός ο ρόλος. Δεν υπήρχε στο σενάριο ο ρόλος που έπαιζε του Μάιμου, του Χαζούλη στο έργο. Και λέει ο ίδιος ο Καλογερόπουλος, ο ρόλος λέει του Μάιμου που έμεινε στην ιστορία πραγματικά. Δεν υπήρχε στο αρχικό σενάριο. Ήθελα, λέει, εκείνη την εποχή να μαζέψω υλικό. Συνολικά 2-3 λεπτά από όλες τις δουλειές που είχε κάνει, ήθελε να το δείξει σε έναν Σουηδό σκηνοθέτη. Και έψαχνε να βρει υλικό από την εμφάνιση που είχε κάνει στη Μεθυσμένη Πολιτεία. Και τότε συνειδητοποίησε ότι από την ΕΡΤ είχαν σβήσει. Είχαν διαγράψει τη Μεθυσμένη Πολιτεία, δεν υπήρχε στο αρχείο της κρατικής τηλεόρασης. Εκνευρίστηκε πάρα πολύ, δεν θα πω, έχει πει κουβέντες διάφορες τέλος πάντων για αυτό το περιστατικό. Και του λέει τότε ο σκηνοθέτης του Κάμπινγκ, κάνε έναν τέτοιο ρόλο εδώ αν είναι να ηρεμήσεις.
0: Για να τον ηρεμήσει, να τον χαλαρώσει, ναι.
1: Και έτσι γεννήθηκε ο ρόλος του Μάιμου από το πουθενά. Για να γυρίσει κάτι το οποίο ήθελε να προσθέσει στο υλικό του. Και ο ρόλος αυτός άφησε εποχή στην τηλεόραση. Και δεν είναι ο μοναδικός βέβαια.
0: Και οι ηθοποιοί σε αυτή τη σειρά ζούσαν σε κάμπινγκ. Πραγματικά ζούσαν σε κάμπινγκ στο Τολό. Έτσι, εκεί διέμεναν.
1: Φαινόταν, το βγάζαν αυτό που προς τα έξω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο σύριαλ για την εποχή εκείνη. Πάρα πολύ ωραίο σύριαλ. Δεν είναι όμως, λέμε, το μοναδικό. Δηλαδή, ο ρόλος του μαζί με τον Τζάκονα, βέβαια, στο Μάθε παιδί μου γράμματα. Φοβερός, έβλεπα χθες αποσπάσματα την ώρα που ο Τσάκονος αναπτύσσει το σκεπτικό του και ο πατέρας έχει πάθει λίγο σοκ γιατί νομίζει ότι είναι, του γίνε κομμουνιστής ο γιος του. Και γυρνάει από δίπλα με μία φράση, γιατί σε όλο αυτό το μονόλογο του Τσάκονα ο Καλογερόπουλος δεν ήταν από δίπλα, λέει, τα ίδια λέω κι εγώ. Και μία φράση του Καλογερόπουλου και έγραφε, η σκηνή έμενε, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Χωρίς αφορμή να πετάξεις τα πρέπει ψηλά στον αέρα.
1: Να μη σε νοιάζει γιατί. Και ξέρεις ουσιαστικά από τα 15-16 του, λέει, έμεινε μόνος του γιατί για το ρεμπέτικο χρειάστηκε να πιάσει και μπουζούκι στα χέρια και ήταν η πρώτη επαφή που είχε
0: πρώτη.
1: Το όργανο αυτό. Ο πατέρας του έλεγε ότι άμα σε δω, λέει, με αυτό το ζητιανό ξύλο, έτσι το έλεγε το μπουζούκι, θα στο σπάσω στο κεφάλι. Και όταν έμαθε ότι θέλει να γίνει και ηθοποιός και να γίνει και μουσικός και τα λοιπά, καταλαβαίνετε, λέει, τι σήμαινε για την επαρχία της δεκαετίας 60-70, τι σήμαινε να γίνεις και μουσικός και ηθοποιός. Και κάπως έτσι, λέει, κατέληξε από τα 15 του να μεγαλώνει μόνος του, αξεπέραστος Νίκος Καλογερόπουλος σε ταινίες και σειρές.

0: Λοιπόν, δεν πρόλαβα πριν που στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Ραυτόπουλο να αναφερθώ στο Market Pass, γιατί από ό,τι φαίνεται επανέρχεται. Ρεπορτάζ από την Αργυρό Μαυρούλη στην Real News της Κυριακής. Λέει ότι με χρονικό ορίζοντα το τέλος φθινοπόρου, αρχικά στο μυαλό των κυβερνώντων ήταν οι αρχές του φθινοπόρου, αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί και για τεχνικούς λόγους. Άρα, με ορίζοντα το τέλος φθινοπόρου, προχωρά ο σχεδιασμός για να ενεργοποιηθεί νέο Market Pass για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Θα περιλαμβάνει οι δικαιούχοι, βασικός πυρήνας των δικαιούχων.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Εάν διευρύνονται δηλαδή κάπως τα κριτήρια για το Market Pass,
0: θα έχει αυστηρά στοχευμένο χαρακτήρα από ό,τι φαίνεται. Δεν θα είναι διευρυμένα τα κριτήρια. Βασικός πυρήνας των δικαιούχων θα είναι οι πολίτες που λαμβάνουν ή έλαβαν στο παρελθόν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από την 1η Μαρτίου του 2024 και μετά. Εξετάζεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεχνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία.
1: Δεν ήταν ενταγμένοι αυτοί.
0: Και γενικότερα στο Market Pass, αν θα ενταχθούν όλοι αυτοί. Και γενικότερα πολίτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, λέει, που θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις. Για το βασικό ποσό θα είναι για μία μονογονεϊκή οικογένεια, για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, να το πω έτσι, 40 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το σκεπτικό, και θα αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των παιδιών.
1: Προς ΔΕΘ τα βλέπω αυτά. Προς ΔΕΘ να ανακοινώνονται.
0: Και εγώ αυτό βλέπω. Γιατί
1: νομίζω πως προς τα εκεί θα έχουμε. Μια θέση στο καλάθι θα έχει, νομίζω, και αυτό. Στο καλάθι που θα ανακοινωθεί.
0: Μετράμε αντίστροφα, Ελένη, ούτως ή άλλως.
1: Εννοείται.
0: Μετράμε αντίστροφα.
1: Πάμε να δούμε αυτά τα περιστατικά βίας, τα οποία πολλαπλασιάζονται και συνεχίζονται στα νοσοκομεία κατά εργαζόμενων. Στα νοσοκομεία, νοσηλευτές, γιατρούς κτλ. Έχουμε μια καινούρια καταγγελία από την Ποεδίνα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλό μεσημέρι, μάλλον, κύριε Γιαννάκο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Αυτή φορά αφορά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, με θύμα μια νοσηλεύτρια.
2: Και όχι μόνο, θα έλεγα. Την Παρασκευή το βράδυ είχαμε και στο νοσοκομείο του Βόλου μια συνοδό ασθενός. Η οποία σε έκταλη κατάσταση πήρε ένα αντικείμενο αιχμηρό και έσχεσε τα ρούχα ενός γιατρού και νοσηλεύτριας και ταυτόχρονα του σταμάτησε κιόλας. Και μετά έκανε και ανάρτηση σαν τρίτο πρόσωπο ότι ο γιατρός και η νοσηλεύτρια επιτέθηκαν στην συνοδό της ασθενός, διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα όπως έγινε.
0: Και στον Ερυθρό Σταυρό τι συνέβη, κύριε Πρόεδρε?
2: Στον Ερυθρό Σταυρό, χθες. Οπότε Σάββατο το πρωί, 6 ώρα, εφημερίδα το νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν ήταν μια γυναίκα στο φορείο, στα εξεταστήρια, στα ιατρία, μεθυσμένη. Θα έπρεπε να την εξετάσουν οι γιατροί. Θεώρησαν οι γιατροί, και καλά έκαναν, ότι θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν δύο άλλους ασθενείς, οι οποίοι κινδύνευε η ζωή τους. Ξέρετε, τα νοσοκομεία δεν είναι τράπεζες να έχουμε σειρά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση. Όταν γίνεται η διαλογή και ένας ασθενής κινδυνεύει η ζωή του, προηγείται έναντι άλλου που δεν κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό έγινε στον Ερυθρό. Στοχοποίησε λοιπόν την νοσηλεύτρια η συγκεκριμένη ασθενής. Ήταν τόσο άρρωστη που σηκώθηκε σε έκταλη κατάσταση από το φορείο, την έπιασε από τα μαλλιά, τη ρίζωσε μαλλιά, την χτύπησε μέσα στα εξεταστήρια και έξω. Και εδώ υπήρχαν δύο φύλακες, και αυτό είναι ένα ζήτημα, οι οποίοι ζήταγε βοήθεια οι συνάδελφοι.
0: Δεν τη βοήθησαν.
2: Όχι, τη είπαν ότι μετά στο πρωτόκολλο εμείς δεν μπορούμε να αγγίξουμε ασθενείς. Αν έχουμε τέτοιες δηλαδή εταιρείες security στα νοσοκομεία που τις πληρώνουμε, αλλά δεν μπορούν να παρέμβουν σε μια τέτοια κρίση.
1: Είναι ιδιωτική φύλαξη, έτσι. Είναι ιδιωτική φύλαξη αυτή που υπάρχει
2: αλλά
1: στα νοσοκομεία.
2: Όμως λένε ότι το πρωτόκολλο.
0: Όντως το πρωτόκολλο το λέει αυτό, ότι δεν μπορούν να αγγίξουν ασθενείς.
2: Το λέει το πρωτόκολλο. Δεν μπορείς όταν.
0: Το λέει το πρωτόκολλο, αλλά το λέει ακόμα και όταν βιοπραγήσει ένας ασθενής σε βάρος γιατρών νοσηλευτών.
2: Δεν υπάρχουν όρια, δεν πρέπει να πας εκεί, όχι να χτυπήσεις. Να πας να ξεχωρίσεις, να τον τραβήξεις.
0: Δηλαδή δεν μπήκανε καν στη μέση να παρέμουν να γλιτώσει η νοσηλεύτρια.
2: Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, ένα κενό στο ζήτημα της φύλαξης στα νοσοκομεία.
0: Με συγχωρείτε, αλλά
1: εδώ ακυρώνεται η έννοια της φύλαξης.
0: Ναι, αν κάποιος ασθενής πάει και αρχίζει να μαλλιοτραβάει την μία νοσηλεύτρια, να επιτίθεται με αιχμηρό αντικείμενο σε έναν άλλο γιατρό ή οτιδήποτε, θα πάει ο φύλακας και θα πει με το ΣΥΣ και με το ΣΑ, σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να σταματήσετε.
2: Ακριβώς, και ο φύλακας θα πάρει την αστυνομία, αλλά η αστυνομία θα έρθει σε μία ώρα, 150 ευρωτίες, όταν θα μας έχουν σκοτώσει.
1: Πάντως, κύριε Γιαννάκο, επειδή αυτά τα περιστατικά είναι πολλά το τελευταίο διάστημα, κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Δηλαδή, δεν ξέρω εσείς τι προτείνετε, τι θα μπορούσε να γίνει.
2: Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τα νοσοκομεία παλαιότερα είχαν ένα ειδικό σώμα από την αστυνομία που τον πληρώνουν τα νοσοκομεία του προϋπολογισμού, όπως τις εταιρείες security, το προσωπικό ασφάλειας, το οποίο είχε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, εκπαιδεύονταν στην ελληνική αστυνομία, είχε δικαίωμα επέμβασης σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτό το σώμα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ούτως ή άλλως τα χρήματα αυτά δεν θα τα πληρώνει η αστυνομία. Τα πληρώνουν οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων.
0: Θέλετε να πείτε ότι ούτως ή άλλως πληρώνονται και οι φύλακες που είναι τώρα. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός.
2: Αυτά πληρώνονται. Ακριβώς. Και το δεύτερο, το 2024 άλλαξε ο νόμος. Ο ποινικός κώδικας τροποποιήθηκε. Και τι λέει το άρθρο 33, λέει του νόμου 50-90 του 2024, ότι αν ένας έρθει και βιοπραγίσει, κάνει φασαρία στο νοσοκομείο, αυτεπάντηλτα η αστυνομία τον συλλαμβάνει, το πηγαίνει φυλακή ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα το αδίκημα. Εδώ έρχονται οι αστυνομικοί, τους φωνάζομαι και μας λένε: ελάτε να κάνετε μηνύσεις. Κάνει ο συνάδελφος μήνυση να στοχοποιηθεί από αυτά τα άτομα και να τρέχει στα δικαστήρια 3-4 χρόνια μετά.
0: Ναι, λέτε ότι ουσιαστικά έτσι όπως είναι το πλαίσιο, το αφήνει, γίνεται μια προσωπική υπόθεση. Ποια είναι, όταν δεν είναι έτσι.
2: Ενώ το πλαίσιο δεν λέει αυτό. Πρέπει να διωχθεί αυτεπάντηλτα. Να τιμωρηθεί, να πάει φυλακή. Έτσι λέει το πλαίσιο τουλάχιστον.
0: Πάντως υπάρχει όντως η αίσθηση, κύριε Γιαννάκο, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έξαρση σε τέτοια περιστατικά. Γίνονταν και παλιότερα και δεν τα μαθαίναμε απλά, ή όντως έχουν αυξηθεί τόσο πολύ.
2: Πάντως, εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει σάκος στον box και άτομα τα οποία έρχονται στα επίγοντα. Και στα επίγοντα, ούτε τα χειρακτηριοργήμαστε εμείς για να τους εξυπηρετούμε όλους ταυτόχρονα. Και πρέπει να υπάρχει υπομονή. Δεν είμαστε τράπεζα, δεν είναι σειρά. Ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα, προηγείται. Δεν φταίμε εμείς αν η αναμονή είναι μεγάλη για να τρώμε το ξύλο. Δηλαδή, εμάς βλέπουν μπροστά, εμείς είμαστε ως άνθρωπος του μπόξ, εμάς χτυπάνε. Πρέπει λοιπόν να έχουν υπομονή και ταυτόχρονα να μην επιδεικνύουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά.
1: Είναι τελείως παραβατική η συμπεριφορά, αλλά όμως τώρα αγγίξατε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πολλοί από εμάς έτσι το έχουμε αντιμετωπίσει. Αυτό που γίνεται στα επίγοντα, στις εφημερίες, με τις πολύ ωραίες αναμονές, με την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία ασθενών και συνοδών. Είναι πραγματικά δύσκολο αυτό για έναν άνθρωπο να το διαχειριστεί. Προφανώς εννοείται ότι δεν μιλάμε για βιοπραγίες, έτσι, σε καμία περίπτωση να το διευκρινίσουμε.
2: Εδώ μιλάμε όμως για ξύλο, έχουν τραβήξει όπλα, έρχονται Ρωμά, ομάδια στο νοσοκομείο. Αυτεπάντηλτα η αστυνομία τον συλλαμβάνει, το πηγαίνει φυλακή ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα το αδίκημα. Εδώ έρχονται οι αστυνομικοί, τους φωνάζομαι και μας λένε: ελάτε να κάνετε μηνύσεις. Κάνει ο συνάδελφος μήνυση να στοχοποιηθεί από αυτά τα άτομα και να τρέχει στα δικαστήρια 3-4 χρόνια μετά.
0: Ναι, λέτε ότι ουσιαστικά έτσι όπως είναι το πλαίσιο, το αφήνει, γίνεται μια προσωπική υπόθεση. Ποια είναι, όταν δεν είναι έτσι.
2: Ενώ το πλαίσιο δεν λέει αυτό. Πρέπει να διωχθεί αυτεπάντηλτα και να τιμωρηθεί, να πάει φυλακή. Έτσι λέει το πλαίσιο τουλάχιστον.
0: Πάντως υπάρχει όντως η αίσθηση, κύριε Γιαννάκο, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έξαρση σε τέτοια περιστατικά. Γίνονταν και παλιότερα και δεν τα μαθαίναμε απλά, ή όντως έχουν αυξηθεί τόσο πολύ.
2: Πάντως, εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει σάκος στον box για άτομα τα οποία έρχονται στα επίγοντα. Και στα επίγοντα, ούτε τα χειρακτηριοργήμαστε εμείς για να τους εξυπηρετούμε όλους ταυτόχρονα. Και πρέπει να υπάρχει υπομονή. Δεν είμαστε τράπεζα, δεν είναι σειρά. Ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα, προηγείται. Δεν φταίμε εμείς αν η αναμονή είναι μεγάλη για να τρώμε το ξύλο. Δηλαδή, εμάς βλέπουν μπροστά, εμείς είμαστε ως άνθρωπος του box, εμάς χτυπάνε. Πρέπει λοιπόν να έχουν υπομονή και ταυτόχρονα να μην επιδεικνύουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά.
1: Είναι τελείως παραβατική η συμπεριφορά, αλλά όμως τώρα αγγίξατε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πολλοί από εμάς έτσι το έχουμε αντιμετωπίσει. Αυτό που γίνεται στα επίγοντα, στις εφημερίες, με τις πολύ ωραίες αναμονές, με την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.

0: Εννοείται ότι δεν μιλάμε για βιοπραγίες, έτσι, σε καμία περίπτωση, να το διευκρινίσουμε.
1: Εδώ μιλάμε όμως για ξύλο, έχουν τραβήξει όπλα, έρχονται Ρωμά, ομάδες μεγάλες και για ψήλο πίδημα τα σπάνε όλα στα νοσοκομεία, δεν αφήνουν τίποτα στα κέντρα υγείας. Mm-hmm. Τι να πεις τώρα, δηλαδή αυτό δεν είναι συνθήκες δουλειάς.
2: Αυτή η γυναίκα η οποία βιοπράγησε, περίμενε εκεί ώρες πολλές, γνωρίζουμε τι είχε στην πραγματικότητα, είχε κάτι πιο πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Όχι, τίποτα, απολύτως, μεθυσμένη.
2: Να.
1: Δηλητηρίασε από μέση.
2: Μάλιστα. Καταλάβαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εντάξει. Εμείς όμως τι θα κάνουμε, δηλαδή, το χωροφύλακα εκεί, δηλαδή, θα προσφέρουμε υπηρεσίες.
0: Ναι, πάντως το γεγονός ότι υπάρχει μια αυτεπάγγελτη διαδικασία η οποία δεν ακολουθείται έχει μια σημασία τώρα.
1: Και τώρα, και τώρα η συνάδελφος αυτή, μίλησε χθες και προχθές μαζί της. Είναι σε σοφ. Είναι σπίτι της. Έχει καρούμπλα. Σπίτι μαλλιά. Δηλαδή είναι η κατάσταση αυτή να δουλεύεις για 800 και 900 ευρώ το μήνα και να τραβάς όλα αυτά. Ο διοικητής επικοινώνησε μαζί του και μπράβο της, της έδωσε και άδεια, της είπε ότι χρειάζεσαι. Αλλά υπάρχουν κενά όμως στη φύλαξη, στα νοσοκομεία. Πρέπει να διορθωθούν.
0: Κύριε Γιαννάκο, η εικόνα στα νησιά πώς είναι με τα κέντρα υγείας, τι αναφορές έχετε?
1: Εντάξει. Τώρα έρχεται 15 Αύγουστο. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ο πληθυσμός στα νησιά θα υπερδιπλασιαστεί. Και εκεί έχουμε μικρά νοσοκομεία και κέντρα υγείας τα οποία θα δουλεύουν σε ρυθμούς ευαγγελισμού, σε Αττικό νοσοκομείο. Έχουμε και ελλείψεις προσωπικού. Προσπαθούν με μετακινήσεις φέτος προσωπικού από την Αθήνα ή από άλλα μέρη να καλύψουν κάπως τα κενά. Αλλά αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για το προσωπικό. Εγώ ανέφερα πριν από 3 μέρες το παράδειγμα της Ζακύνθου, το οποίο νοσοκομείο βλέπει που είναι 150 κοινών με λιγότερο από 50 γιατρούς, όχι ότι έχει ελλείψεις. Καλά είναι για 150 κλίνες, αν βλέπει 200 περιστατικά την ημέρα, εκ των οποίων το 80% είναι τουρίστες. Και οι περισσότεροι εξ αυτών προέρχονται από την περιοχή του Λαγανά. Τραυματισμούς σοβαρούς, μεθυσμένοι, έχουμε καταγγελίες αναφερόμενους βιασμούς αρκετούς. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουν. Θα έχει και συνάδελφοι νοσηλευτές, γιατροί. Και υπάρχουν και ελλείψεις. Πάτε για παράδειγμα στην Κίνο. Στην Κίνο έχουμε ένα κέντρο υγείας, το οποίο έχει και ελλείψεις. Και για χειμώνα έχει ελλείψεις. Ναι. Σε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό. Είστε τώρα 15 Αύγουστο που εκεί θα υπάρχει 100.000 κόσμος. Και έχουμε πει, και θέλω να το πω αυτό για άλλη μια φορά, δεν γίνεται το πρόβλημα με μετακινήσεις γιατρών.
2: Αυτές οι μετακινήσεις γίνονται, φαντάζομαι, μόνο για την περίοδο την θερινή και μετά επιστρέφουν πάλι στις θέσεις τους στα κεντρικά νοσοκομεία.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να προσελκύσουμε τον νοσηλευτή, τον γιατρό στα νησιά. Και έχω κάνει πολλές φορές την ερώτηση. Ένας από την Αθήνα, γιατί να πάει να δουλέψει σε ένα νησί των Κυκλάδων με τόσο ακριβά νίκια, με τόσους εκτελεστικούς μισθούς, και να μην πάει να δουλέψει στην Κύπρο, που εκεί οι μισθοί είναι πράσινοι. Οι συνθήκες εργασίας καλύτερα.
2: Ναι. Εύλογο το ερώτημα και έρχεται από την άλλη πλευρά το Υπουργείο και λέει αυτά μπορώ να δώσω, μέχρι εκεί μπορεί να πάει, δεν πάει παραπέρα.
1: Εντάξει τώρα,
2: οπότε,
1: όταν δίνεις στον πρώτο νοσηλευτή, όταν ο μισθός του είναι, 860 ευρώ, 12 μισθοί, όχι 14, και ένας γιατρός λαμβάνει λιγότερα από 2.000 με τις εφημερίες του για αυτά και βρίσκει δουλειά καλύτερη στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα, ή ο νοσηλευτής μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δουλειά να πάρει περισσότερο από 800 ευρώ, γιατί ο κατώτατος μισθός σήμερα στον ιδιωτικό τομέα είναι μεγαλύτερος με δεδομένο ότι παίρνουν και 14 μισθούς, αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Εγώ προχθές έκανα μία ανακοίνωση και είπα ότι 527 θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας μας, στις νοσηλευτικές σχολές, φέτος έμεναν κενές. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
2: Ναι.
0: Το οποίο λοιπόν, είναι ένα υψηλό ποσοστό, έτσι, αυτές οι θέσεις.
1: Είναι το 34% του συνολικού ποσοστού. 1027 έχουν μπει και 527 ή 24 θέσεις, ακριβώς το νούμερο δεν το θυμάμαι, αλλά είναι πάνω από 500 οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πρόβλημα σε λίγα χρόνια.
2: Άρα η επόμενη μέρα θα
0: δεν το προτιμούν,
2: φαίνεται ότι θα είναι ακόμα χειρότερη.
1: Συγγνώμη λίγο. αν ήμασταν εμείς νέοι.

0: μέχρι τώρα. Και πηγαίναμε στο πανεπιστήμιο. Θέλαμε να δώσουμε για πανεπιστήμιο. Θα πηγαίναμε σε ένα επάγγελμα που είναι τόσο επώδυνο με 800 ευρώ το μήνα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι ο καθένας ψάχνει, και αυτό λέγαμε και όλες τις ημέρες των Πανελληνίων και των ανακοινώσεων των βάσεων. Τα παιδιά επέλεξαν με βάση την αγορά εργασίας και το τι ζητάει. Η αγορά εργασίας ζητάει τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστές.
2: Και η αγορά εργασίας μπορεί να ζητάει και νοσηλευτές και να υπάρχουν και νέες θέσεις. Απλά δεν το προτιμούν τα παιδιά.
1: Σε σχέση με τις αποδοχές. Βλέπουν τι είναι καλύτερο.
2: Βέβαια.
1: Προκειμένου να μην φύγουν και αυτοί από τη χώρα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουν φύγει δεκάδες χιλιάδες.
0: Μα και έχουμε και παραιτήσεις αρκετές από νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Τι ύψος έχετε κάποια στοιχεία σε σχέση με τις παραιτήσεις τα τελευταία χρόνια?
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε 3.000 λιγότερο προσωπικό. Δεν λέω ότι ήταν καλύτερη η κατάσταση πριν τον COVID. Το περισσότερο προσωπικό τα νοσοκομεία το είχαν την περίοδο του COVID. Διότι πήραμε πάρα πολύ προσωπικό. Συμβασιούχους, οι οποίοι και αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δηλαδή κάνουν τη δουλειά. Αλλά μετά τον COVID όμως, δηλαδή μετά το 23, συνεχώς μειώνεται το προσωπικό στα νοσοκομεία. Είμαστε 3.000 λιγότερο προσωπικό, παρότι γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσλήψεις, αλλά τι γίνεται όμως, οι επικουρικοί που ήδη εργάζονται κάνουν αίτηση και προσλαμβάνονται ως μόνιμοι. Δηλαδή έχουμε ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού και οι αποχωρήσεις δεν καλύπτονται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχαλη Γιαννάκο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να ευχηθούμε.

0: Πόσα χρόνια κάνουμε ρεπορτάζ για τις λήψεις σε προσωπικό.
1: Ναι, όντως.
0: Για την αιμορραγία που έχουμε και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές. Είχαμε αρχικά τα χρόνια των μνημονίων προς χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Τώρα τα τελευταία χρόνια πολύ προς την Κύπρο. Έτσι, γιατί ο άλλος σου λέει εκεί η ίδια γλώσσα, η ίδια νοοτροπία, πιο εύκολο. Ο κύριος
1: Γιαννάκος είναι και πολύ πιο ελκυστική η μισθή και η όρη εργασίας εκεί. Όμως αυτό το στοιχείο που μας έφερε στην κουβέντα ο κύριος Γιαννάκος των κενών θέσεων στις πανεπιστημιακές σχολές νοσηλευτικής είναι πραγματικά φαινόμενο των τελευταίων χρόνων και φέτος νομίζω είναι πολύ εμφαντικό αυτό που έγινε. Είναι πολλές οι κενές θέσεις στα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν τις δηλώνουν τις σχολές αυτές.
0: Δεν τις επιλέγουν.
1: Γιατί ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα.
0: Και αν έχει κανείς και στο οικογενειακό του περιβάλλον άτομο το οποίο εργάζεται σε νοσοκομείο,
1: από πρώτο χέρι.
0: Εφημερίες.
1: Τους το περιγράφουν και οι γονείς τους.
0: Που δεν τα παίρνουν. Ώρες ατέλειωτες στα νοσοκομεία. Κούραση,
1: ωράρια,
0: άγχος,
1: ωράρια συνεχόμενα πολλά και οι αποδοχές πολύ χαμηλές. Είναι επάγγελμα που δεν το προτιμούν.
0: Άρα γιατί να το επιλέξει κανείς.
1: Ναι.

0: Στέλνει για το προηγούμενο θέμα ο Νίκος για το Market Pass που λέγαμε, το βασικό είναι, λέει, να μην υπάρχουν Market Pass κορίτσια. Πείτε το, λέει. Συμφωνή. Αυτό. Δεν θέλουμε, λέει, να μας λέτε ποιοι πληρούν τα κριτήρια. Έχουμε το Μαρινάκη, εννοεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γι' αυτό λέει, εκτός αν κάνετε τα ρεπό του, δεν κάνουμε τα ρεπό κανενός κυβερνητικού εκπρόσωπου, κανενός Μαρινάκη. Το ρεπορτάζ της Real News δύναμη. Ούτε πήραμε θέση ότι είναι καλό, δεν είναι καλό. Για να δίνετε ένα επίδομα, όποιο και αν είναι αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα δινόταν ένα επίδομα.
1: Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με αυτό, Ελισάβετ. Αν η επιδοματική πολιτική είναι αυτή η οποία λύνει το πρόβλημα ή όχι.
0: Εγώ
1: είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν λύνει το επίδομα.
0: Και εγώ ακριβώς την ίδια άποψη έχω. Βέβαια, εδώ δίναμε απλά το ρεπορτάζ του τι θα είναι αυτό το Market Pass, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ συναδέλφου, πότε αναμένεται να δοθεί το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να το κρίνουμε. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι με τα επιδόματα δεν πας μακριά.
1: Όχι,
0: τα επιδόματα μπορεί να είναι σε μια έκτακτη περίπτωση, όπως ήταν η πανδημία, που βγήκαμε. Δεν το περίμενε κανείς, έκλεισαν επιχειρήσεις, έμειναν εργαζόμενοι στο σπίτι. Κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει. Θεωρώ ότι δεν λύνεις τίποτα, βάζεις απλά τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Αυτή όμως είναι η δική μου προσωπική άποψη.
1: Προφανώς για κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους ανθρώπους λειτουργεί βοηθητικά, αλλά σίγουρα όμως δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό που λύνει το πρόβλημα, και το έχουμε πει και το λέμε και το λέτε και εσείς στα μηνύματά σας, και προσωπικά συμφωνώ, είναι αυτό που μας έλεγε και ο Real Blogger, αυτή η μίξη ακρίβειας και σκροκέρδειας. Δηλαδή, έλεγξε το εκεί το πράγμα. Ισχυώσε το εκεί το πράγμα. Στις τιμές.
0: Για να μην φτάσεις να χρειάζεσαι επιδόματα.
1: Και άστο το πας.
0: Και γιατί πιστεύω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από αυτά τα επιδόματα που έχουν δοθεί, είτε αυτό λέγεται Fuel Pass, είτε λέγεται Market Pass, είτε όπως θέλετε πείτε το, ένα πολύ μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης είναι μονίμως εκτός.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Και το σκεπτικό είναι ότι θα στηρίξεις φυσικά, και εκεί είναι η προτεραιότητα, αν φτάσεις να έχεις επιδοματική πολιτική, θα στηρίξεις τα ευάλωτα νοικοκυριά, αυτούς που δεν έχουν, πραγματικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όμως πραγματικά εδώ και πολλά χρόνια, τεράστιο, για να μην πω το μεγαλύτερο μέρος της μεσαίας τάξης, είναι εκτός και προσπαθεί μόνο του να τα βγάλει πέρα.
1: Και ακόμα και στα ευάλωτα νοικοκυριά που ανέφερες, Ελισάβετ, αυτά τα ποσά είναι μία σταγόνα στον ωκεανό των οικονομικών αναγκών τους. Είναι μία σταγόνα.
0: Είδες που είπα, 40 ευρώ είναι για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.
1: Μα τώρα 40 ευρώ.
0: Ή το Fuel Pass, πόσο ήτανε? Ξεκινούσα από 25, νομίζω και έφτανε μέχρι, αν θυμάμαι καλά, 50-60. Λοιπόν, αυτό είναι ούτε ένα γέμισμα ρεζερβουάρ, ούτε ένα. Ακόμα και αν φτάσεις στο ανώτερο επίπεδο και παίρνεις το ανώτερο ποσό. Άρα γιατί μιλάμε? Δεν μπήκαμε λοιπόν, Νίκο, σε αυτή την συζήτηση, γιατί είδες ότι η άποψή μας και των δύο είναι ότι δεν λύνεται τίποτα με τα επιδόματα. Απλά την πληροφορία μεταφέραμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός στον Κουβαρά Αττικής, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ στις φλόγες κτηνοτροφική μονάδα και οχήματα. Καπνός έγινε ορατός σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων στη θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννινών. Νεκρός 72χρονος Σουηδός σε παραλία της Ρόδου. 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στη Σκάλα Κατερίνης. Σήμερα δίνει εξηγήσεις ο πιλότος για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, ενώ είχε λάβει άδεια να προσγειωθεί στις Αλικές. Φέτος το 75,7% των καμένων εκτάσεων αποδίδεται σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου. Τόση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.603 μονάδες. 15χρονος κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από 17χρονο στη Σκιάθο. Στερεύουν τα αμερικανικά οπλοστάσια με το Πεντάγωνο να ζητά αύξηση παραγωγής όπλων για τον πόλεμο με το Ιράν. Αιτήσεις για όλα τα αφημεία από σήμερα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
10: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
9: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ μηνύματα για την επιδοματική πολιτική. Διαβάζω δύο που μοιάζουν πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Δύο Γιώργηδες, λέει ο ένας. Σε αυτό το πράγμα, λέει, που αυτό αποκαλείται κράτος, ευάλωτος είναι όποιος δεν δηλώνει εισόδημα. Οι υπόλοιποι είναι απλά οι μπιπ που πληρώνουν. Δηλαδή, κρύβουν κάποιοι εισοδήματα, οπότε θεωρούνται ευάλωτοι. Και κάπως έτσι μπαίνουν στην επιδοματική πολιτική. Ο άλλος Γιώργος λέει: τα επιδόματα δυστυχώς τα παίρνουν όλοι αυτοί που μπορούν και κρύβουν εισοδήματα. Κάποιες ευπαθείς ομάδες που παίρνουν από 15 μεριές επιδόματα και τελικά φτάνουν να έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, ακόμα και από επιχειρηματίες. Δυστυχώς δεν πέφτουν όλα στην αγορά.
1: Λοιπόν, ξέρεις, όπως εμείς είμαστε εδώ και δεν έχουμε έτσι κάνει τις διακοπές μας ακόμα, είναι και οι απατεώνες εδώ και δεν έχουν κάνει ακόμα
0: δεν
1: τις
0: παίρνουν ρεπό, δεν παίρνουν ρεπό, καταλάβει,
1: καθόλου,
0: έτσι, τίποτα.
1: Έτσι, καθόλου. Λοιπόν, κάθε χρονιά, και πρέπει να έχουμε μία προσοχή σε σχέση με αυτό, είναι έτσι στο φουλ, θα έλεγα, οι ψηφιακές τουριστικές απάτες και το ζητούμενο είναι να καταλάβουμε πώς το αντιλαμβανόμαστε και πώς πρέπει να προφυλαχθούμε από αυτές. Ζητήσαμε λοιπόν και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι κύριε Παπαπροδρόμου.
2: Καλησπέρα κύριε Καταμπέγγε, κυρία Σαλαμάρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα που μας ακούνε και καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Επίσης. Μπορείτε. Τι έγινε, οι απατεώνες δεν παίρνουν ρεπό, ούτε μάλλον πάνε διακοπές.
2: Ναι, πραγματικά δεν κάνουν διακοπές, αλλά τους επιτρέπουμε μετά να κάνουν καλές διακοπές.
1: Σωστό.
0: Με όλα αυτά που έχουν κερδίσει, έτσι.
2: Ακριβώς, έτσι. Αυτό είναι το μυστικό, γιατί ο αντικειμενικός σκοπός είναι να μας εξαπατήσουν και να υπαρπάξουν τα χρήματα. Τώρα μιλάμε για το πιο συνηθισμένο αδίκημα στον κυβερνοχώρο, ναι, στη συνδεδεμένη πραγματικότητα, θα το πούμε απλά λόγια. Μάλιστα, σήμερα θα έλεγα ότι το ποιοι δεν είμαστε συνδεδεμένοι είναι πλέον η εξαίρεση σε σχέση με αυτούς που είμαστε συνδεδεμένοι. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό. Περίπου 6 δισεκατομμύρια συνάνθρωποι μας είναι συνδεδεμένοι και 2,2 δισεκατομμύρια δεν είναι συνδεδεμένοι. Να έχουμε μια τάξη μεγέθου σε παγκόσμιο επίπεδο, τι συμβαίνει. Mm-hmm.
0: Πολύ επίδοξη, πολύ, ας το πω έτσι, υποψήφιοι πελάτες, ναι, για τους απατεώνες.
1: Μεγάλο κοινό, πολύ μεγάλο κοινό.
2: Ο αντίκτυπος του αποτελέσματος του κυβερνοεγκλήματος συγκροτεί και συνιστά την τρίτη παγκόσμια οικονομία.
0: Άρα
2: 11-3 περίπου δολάρια υπολογίζεται κατά πρόχειρη εκτίμηση, με δεδομένο επίσης το γεγονός ότι πολλές από τις μικροαπάτες ή τις απόπειρες απάτες δεν καταγγέλλονται, mm-hmm, δεν καταγράφονται.
1: Δεν καταγράφονται καν.
2: Είναι κάπου σε ένα τυφλό σημείο, σκοτεινό σημείο, ενδεχομένως που ούτε μπορεί να το εντοπίσουν και δεν.
0: Πού έχουμε έξαρση αυτό το διάστημα, κύριε Παπαπροδρόμου?
2: Αυτό που θα λέγαμε σε σχέση, καταρχήν ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι απαταιώνες είναι δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το κομμάτι της αλίευσης των δεδομένων. Χωρίς αλίευση δεν μπορεί να γίνουν απάντες. Άρα είναι ένα σημαντικό στάδιο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που θα έλεγα είναι ότι παρακολουθούν την επικαιρότητα σε ρυθμό καλύτερο από τους ειδικούς της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε επιστροφές φόρων. Προηγουμένως σας άκουγα στην εκπομπή που μιλούσατε για τα διάφορα πας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όπου και αν πας, τους απαντές στον κυβερνοχώρο θα τους βρεις και στα πας, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παρακολουθούν την φοβερή δυνότητα, θα έλεγα, χαρτογραφούν μάλλον το τοπίο και χαρτογραφούν το τοπίο των ευάλωτων ομάδων που προηγουμένως αναφερθήκατε, γιατί ακριβώς εκμεταλλεύονται την απουσία βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σήμερα, ναι, μεν συνδεόμαστε. Έχουμε τη συσκευή που μας συνδέει όλους που είναι το κινητό τηλέφωνο μπροστά μας, όμως δεν σημαίνει ότι το κατέχουμε και το γνωρίζουμε σε κάθε παράμετρο.
0: Άρα, τι λάθη κάνουμε εμείς και αφήνουμε περιθώριο στους άλλους να μπουν και να υποκλέψουν δεδομένα?
2: Πρώτα απ' όλα θα παραχωρούμε τα δεδομένα, γιατί μπορεί ενδεχομένως και σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος που μας ακούει τώρα και εμείς οι ίδιοι να έχουμε, να μην έχουμε δεχτεί μηνύματα, είτε SMS με τη μορφή του μηνύματος, είτε μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Αλλά πολλές φορές και τηλεφωνικές κλήσεις και κυρίως σε ευάλωτα άτομα, ηλικιωμένα άτομα, άτομα της τρίτης ηλικίας και όχι μόνο, που προσπαθούν να εκμεέψουν, να σοκάρουν, θα έλεγα, πολλές φορές με τα τηλεφωνήματά τους, ανακοινώντας δυσάρεστα ενδεχομένως γεγονότα και κάτι επίγονο τι συμβαίνει. ή να δελειάσουν μια προσφορά ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Όλα αυτά τα πράγματα τι κάνουν, ας πούμε, τα μηνύματα αυτά μας οδηγούν σε σελίδες αληθοφανείς, θα λέγαμε, τη χρήση πολλές φορές και της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μας υπαρπάξουν ευαίσθητα και κρίσιμα στοιχεία, κωδικούς κλπ. Και στη συνέχεια να εκδηλώσουν τη συμπεριφορά τους, να αφαιρέσουν τα ποσά ή να διαθέσουν τα δεδομένα που θα υπαρπάξουν σε άλλους οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν, θα λέγα, το κομμάτι αυτό που λέγεται απάτη στο διαδίκτυο.
1: Στο κομμάτι του τουρισμού υπάρχουν αυτές οι ψεύτικες πλατφόρμες. Νομίζουμε ότι μπαίνουμε σε μια πλατφόρμα για να αγοράσουμε, για παράδειγμα, εισιτήρια ή να κάνουμε, να κλείσουμε ένα κατάλημα κτλ. Και αποδεικνύονται ότι είναι ψεύτικες και μας εξαπατούν. Πώς μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε εμείς και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από αυτό?
2: Πολύ ευστοχή η ερώτησή σας. Ακριβώς με τη δημιουργία αυτών των συλλήτων μπορεί να πέσουμε βήματα, να υπάρχουν τα στοιχεία ή μπορεί να έχουν πάρει τα στοιχεία αυτά από γνωστές πλατφόρμες με μεγάλο ευκολοσύνη που έχουν σχέση με τις ταξιδιωτικές.
1: Δηλαδή να έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν εμείς κάποιες επίσημες πλατφόρμες.
2: Μάλιστα, πολλές τέτοιες πλατφόρμες γνωστές, δεν χρειάζεται να τις πούμε από το έργο, αλλά τις γνωρίζουμε και τις χρησιμοποιούμε. Έχουν δηλώσει και πρέπει να προσέχουμε και στις ανακοινώσεις που εκδίδουν αυτή η μεγάλη κολοσσή των ταξιδιωτικών προορισμών τέτοια περιστατικά, γιατί έχουν υφαρπάξει δεδομένα από τις πλατφόρμες και εκμεταλλευόμενοι τα στοιχεία που αντλούν από εκεί να επικοινωνήσουν μαζί μας στοχευμένα και να πούνε, για παράδειγμα, ότι θα κατατεθεί το ποσό, κάτι που δεν συνηθίζεται, σε έναν άλλο λογαριασμό, ένα παράδειγμα σας λέω χαρακτηριστικό. Και γι' αυτό μας ευχηστούν την προσοχή. Γι' αυτό καλό είναι να παραδείγουμε και τις ανακοινώσεις που έχουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες. Γιατί έχουν καταγράψει απλά περιστατικά που έχουν γίνει. Απλώς αυτό έχει συμβεί. Και μας προειδοποιούν για αυτό το πράγμα. Οι τράπεζες επίσης εκδίδουν σχετικές ανακοινώσεις. Γιατί τα ποσά ουσιαστικά διακινούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, που μεταφέρονται. Και εδώ έχει σημασία καθοριστικό να εντοπίσουμε, να προλάβουμε. Και επίσης είναι σημαντικό το στοιχείο να επικοινωνούμε πολλές φορές με το κατάλημα ή το ξενοδοχείο, με τα στοιχεία που εμείς γνωρίζουμε και όχι αυτά που μας υποδεικνύουν και υπαγορεύουν και ουσιαστικά μας εκτρέπουν, αντιλαμβάνεστε, ως επικοινωνία. Μας χειραγωγούν με έναν ουσιαστικό τρόπο. Εκεί θα πρέπει εμείς να επικοινωνήσουμε και να επιβεβαιώσουμε, να διασταυρώσουμε αν όντως και ποιος είναι ο λόγος που θα πρέπει να πληρώσουμε εκεί κλπ. Άρα, επίσης, ο τρόπος πληρωμών. Αν ακολουθούμε πληρωμές που μας διασφαλίζουν από πλατφόρμες αντίστοιχες, οι οποίες καλύπτουν και την περίπτωση την αποφυγή εξαπάτησης, γιατί γνωρίζουν τα περιστατικά και αυτό είναι μια καλή πρακτική, θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Τα εισιτήρια, όπως είπατε πολύ σωστά. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό πρέπει να προσέξουμε είναι το δέλεα, ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλές οι τιμές πολλές φορές και αυτό λειτουργεί, αντιλαμβάνεστε, ο καθένας.
0: Καμιά φορά λες όμως, πέτυχα μια προσφορά, μια ευκαιρία. Άλλο πράγμα, ας πούμε, να μην την αρπάξω, και είναι αυτό που σε τραβάει.
1: Ναι, σε τραβάει.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Αλήθεια είναι αυτό το γεγονός. Τις εποχές που και υπάρχει και οικονομική δυσκολία και δυσπαγή για πολλές φορές, για πολλούς συνθρώπους μας, αυτό λειτουργεί. Επίσης, πολύ σημαντικό να δούμε και τις αφορμή όταν πάμε για διακοπές, τις χρεώσεις και τις χρεώσεις στις κάρτες που χρησιμοποιούμε, να παρακολουθούμε την κίνηση του λογαριασμού μας, να αποφεύγουμε το δημόσιο Wi-Fi και κυρίως για συναλλαγές που έχουν σχέση με τραπεζικές συναλλαγές ή οτιδήποτε. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί είναι άλλο πράγμα σε ένα δημόσιο Wi-Fi να αναζητώ, για παράδειγμα, τι καιρό θα κάνει αυτή τη στιγμή στην άνοιξη του Αιγαίου ή του Ιουνίου.
0: Αλλά άλλο να κάνω μια πληρωμή μέσω δημόσιου Wi-Fi.
2: Άρα και εκεί θέλει προσοχή. Να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές. Αλλάζουμε τακτικά τους κωδικούς που πρέπει να έχουμε. Μας το υποδεικνύουν και οι τράπεζες και να γνωρίζουμε και τη διαδικασία ότι αν συμβεί κάτι, πού θα το καταγγείλουμε και πού θα το αναφέρουμε. Υπάρχει πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στο gov.gr που μπορεί κάποιος από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή της ημέρας, του χρόνου, να το αναφέρει, να το καταγγείλει. Γιατί πολύ σημαντικό, κυρία Κατσαμπέκη, κυρία Σαλαμάρα, είναι να το αναφέρουμε και να διευκολύνουμε το έργο των αρχών που καλούνται να δημιουργήσουν.
0: Φτάσαμε λοιπόν και στο κομμάτι των καταγγελιών. Είπατε ότι είναι πολλές φορές απάτες που δεν καταγγέλλονται, γιατί όλος μπορεί να σκεφτεί σιγά μην βγάλω άκρη και σιγά μην ασχοληθεί κανείς με τη δική μου περίπτωση, που εγώ μπορεί να χάσα 50, 60, 70, 100 ευρώ από μια τέτοια συναλλαγή. Άρα σε αυτόν τον άνθρωπο που θα σκεφτεί έτσι, ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο για να πάει να καταγγείλει. Γιατί θα σκεφτεί και λέω ότι σιγά μην βρω το δίκαιο μου και σιγά μην πάρω και ποτέ πίσω τα λεφτά μου. Οπότε...
2: Εύλογο και ακούγεται πάρα πολύ εύλογο. Και εκείνο το πρώτο επιχείρημα που θα έλεγα είναι ότι όποιες υποθέσεις και το τελευταίο διάστημα έχουν ξυπνιάσει οι υπηρεσίες, όχι μόνο τις ελληνικές αστυνομίες και όλες οι υπηρεσίες που διερευνούν τα θέματα αυτά, έχουν ξυπνιάσει υποθέσεις. Όλες οι ξυπνιάσεις προέρχονται από περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί. Φαντάζεστε να μην είχαν καταγγελθεί. Το δεύτερο είναι ότι αποφεύγονται επόμενα θύματα. Γιατί αν προλάβουμε κάτι σε ένα στάδιο προγενέστερο, αποφεύγουμε και τα μελλοντικά θύματα. Δηλαδή είναι διπλός ο σκοπός. Το άλλο το οποίο όμως πρέπει να κάνει και η πολιτική από την πλευρά της, και σωστά, γιατί να απαντήσουμε και στις ανησυχίες που πολλές φορές εύλογα έχει ο κόσμος, είναι ότι θα πρέπει και η πολιτική επιτέλους να ξυγχρονιστεί. Δεν φτάνει να έχεις μια πλατφόρμα που κάποιος να το καταγγείλει online. Θα πρέπει και η δικαιοσύνη να ξυγχρονιστεί στην κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή η καταγγελία άμεσα να αναπυλαμβάνεται ένας εισαγγελέας. Το έχω γράψει σε άρθρα μου, το έχω ζητήσει. Δεν μπορείς την εποχή που τρέχουν τα πράγματα με ταχύτητα φωτός, ας πούμε, κλπ. Να κρατάς το ποντίκι ανάποδα. Δηλαδή το λέω αυτό σχηματικά. Γιατί είναι σωρά...
0: Έχετε δίκιο, γιατί τα κάνουμε πια όλα, όπως είπατε, από μία συσκευή, ούτε καν από τον υπολογιστή πια. Το κινητό που είναι μαζί μας κάνει τα πάντα. Γινόμαστε και τουριστικοί πράκτορες, γινόμαστε και γραμματείς, γινόμαστε, κάνουμε όλες μας τις αιτήσεις από το κινητό για όλα αυτά τα επιδόματα που είπαμε πριν, τα pass και τα σχετικά. Άρα το κουβαλάμε παντού μαζί μας, η τεχνολογία μας ακολουθεί, αλλά δεν έχει εξυγχρονιστεί από ό,τι καταλαβαίνω το όλο σύστημα για να ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη.
2: Θα σας πω έτσι ενδεικτικά. Φανταστείτε δηλαδή για όλη τη χώρα να υπάρχει ένας εισαγγελικός λειτουργός, εννοώντας που μπορεί να το κάνει, να πω όπως έχουμε την άειλη συνταγογράφηση για παράδειγμα στα θέματα υγείας, να έχουμε την άειλη τυπογραφία. Δεν μπορεί επίσης να ταλαιπωρείται ο πολίτης που θα καταγγείλει κάτι με αναβολές δικαστηρίων ή οτιδήποτε. Μια φορά το κατήγγειλε κάποιος, τέλος. Δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά. Αντιλαμβάνεστε αυτά. Κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί και δεν απονέμεται επί της ουσίας η δικαιοσύνη, όπως πρέπει, και να οδηγούνται αυτοί που πρέπει να οδηγηθούν και να τιμωρηθούν στο πλαίσιο που προβλέπεται. Λοιπόν. Και από την άλλη θα πρέπει να απαντούν, γιατί αυτά είναι σύνδετα θέματα. Επιβάλλεται διεθνή συνεργασία σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο. Καταλαβαίνετε γιατί έχει να κάνει με δεδομένα που είναι πέρα από τη χώρα. Το κυβερνοέγκλημα είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει. Άρα είναι ότι δεν έχει σύνορα πλέον σήμερα. Είμαστε στο παγκόσμιο χωριό. Το χωριό αυτό πλέον δεν έχει σύνορα όπως τα φανταζόμαστε. Αυτά τα σύνορα σπάνε με τη δυνατότητα μας την τεχνολογία. Μιλάμε για εποχή της τεχνητής. Αλλά το πρόβλημα εστιάζεται κατά την άποψή μου
0: είναι στην έχουμε ένα πρόβλημα με τηλεφωνική μας σύνδεση, ακούγεστε με διακοπές. Επειδή είπατε ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και αναφερθήκατε και στους τζίρους που γίνονται στις διαδικτυακές απάτες, υπάρχει διαφορά όσον αφορά την αντιμετώπιση παγκοσμίως και την αντιμετώπιση εδώ στην Ελλάδα, ή εμείς πέφτουμε περισσότερο θύματα οι Έλληνες σε σχέση με άλλους, ή είναι ακριβώς πάνω κάτω τα ίδια πράγματα?
2: Ακριβώς τα ίδια πράγματα είναι, για τον απλούστατο λόγο ότι η προσβασιμότητα στο διαδικτυακό περιβάλλον έχει μια ισότιμη σχέση. Από οποιοδήποτε σημείο μπαίνεις, ισχύει αντιμετωπίζει την ίδια πραγματικότητα, βρίσκεσαι μπροστά στην ίδια πραγματικότητα. Τώρα, το εκείνο που διαφοροποιείται πλέον στις χώρες που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο είναι ότι θα πρέπει θεσμικά να προχωρήσουν, γιατί η τεχνολογία μπορεί να προχωρά με μια αλφα ταχύτητα, η θεσμική, θα έλεγα, εξέλιξη προχωρά με πολύ καθυστερημένη ταχύτητα. Θα σας πω χαρακτηριστικά για να το καταλάβουμε ότι η πρώτη διεθνή σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα παγκοσμίως σε επίπεδο Οργανισμού Ενωμένων Εθνών έγινε μόλις το 2025, τέλη του 2025. Ενώ το διαδίκτυο έχει μετά μια ιστορία περίπου 3 δεκαετιών. Το πρώτο διεθνές κείμενο που έχουμε είναι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο η χώρα μας ήδη το έχει υιοθετήσει και είναι, πλέον έχει πάρει σάρκα και φτάσει με την μορφή που έχει στο ποινικό κώδικα, με συγκεκριμένα άρθρα. Όμως αυτό σημαίνει να ενισχύσουμε την συνεργασία. Να σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ολιγορίας και θεσμικής κοράκης, και μάλιστα είναι σε εξέλιξη δύο ερωτήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με τα φάρμακα που διακινούνται παράδειγμα στο διαδίκτυο. Εξαρτάται ο κόσμος και έχει επίπτωση στη δημοσιογραφία. Δεν είναι απλώς ότι δεν πήρες ένα ρούχο που παρήγγειλες στο διαδίκτυο ή έχασες ένα δωμάτιο. Έχει επίπτωση στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, αυτό ήδη έπρεπε να το έχουμε επικυρώσει, το έχει υπογράψει η χώρα μας και δεν έχει πέρασει από τη Βουλή εδώ και 4 και 5 χρόνια, πάνω στο 5ο χρόνο. Δηλαδή, τα λέω αυτά, γιατί πολλέ πολλές φορές η γραφειοκρατική αγκύλωση που υπάρχει, και εδώ δεν είναι θέμα της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας κλπ. Το λέω καλό προαίρετα κλπ. Υπάρχει μια ανίκητη γραφειοκρατική αγκύλωση, η οποία πρέπει να αλλάξουμε τους ρυθμούς με τους οποίους σκεφτόμαστε. Δεν μπορεί τα πράγματα να τρέχουν με ταχύτητα φωτός και εμείς θα πηγαίνουμε με τους δικούς μας επιθυμητούς ρυθμούς, ενδεχομένως που θυμίζει και την καλοκαιρινή Ραστόνη, αλλά όλο τον χρόνο.
1: Και αυτό, κύριε Παπαπροδρόμου, που αναφέρετε, είναι ένα παράδειγμα διεθνούς εγκλήματος, έτσι, μέσω του κυβερνοχώρου.
2: Πολύ σωστά.
1: Τα φάρμακα, ειδικά τα φάρμακα. Και πολύ επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, φυσικά.
2: Για τα παιδιά μας, για τις ουσίες που παίρνουν στα γυμναστήρια που πηγαίνουν, αυτά παρακαλώ. Τα ναρκωτικά που διακινούνται πλέον. Γιατί η ατζέντα έχει προχωρήσει, δεν είναι πλέον οι απάτες μόνο. Όλο το σοβαρό έγκλημα έχει περάσει εκεί. Τα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών. Και όχι παιδική πορνογραφία. Δεν είναι παιδική πορνογραφία, είναι σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών από ανωμάλους ενηλίκους. Στο πλαίσιο αυτά, η ανταλλαγή των πληροφοριών. Δεν μπορούμε να μετέχουμε. Επίσης, τα θέματα ρητορικής του μίσους, της παραπληροφόρησης. Αντιλαμβάνεστε, το καταλαβαίνετε, είστε άνθρωποι της ενημέρωσης. Αν ο καθένας, ας πούμε, παραποιεί πράγματα κλπ., μπορεί να αποσυντονίσει για να προστατευτεί μια χώρα. Επί της ουσίας μιλάμε για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασία της ίδιας της δημοκρατίας. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα.
0: Πάντως, ένα παράδειγμα, και μάλιστα χθεσινό κιόλας, έρχεται SMS στο κινητό της κόρης μου ότι έχει καταγραφεί παράβαση του οχήματός σας. Και ένα link δίπλα. Τίποτα. Αυτό ήταν μια φράση. Έχει καταγραφεί η παράβαση του οχήματος και ένα link. Η κόρη μου δεν έχει όχημα εντωμεταξύ. Τουλάχιστον αυτό είναι εύκολο να καταλάβεις ότι είναι, γιατί δεν διαθέτεις και όχημα. Δηλαδή, αλλά ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να πανικοβληθεί και να πει: «Οπ, τι έγινε, κάπου με έπιασε κάπου μια κάμερα», να πατήσει ένα link, ποιος ξέρει που σε βγάζει.
2: Ήταν η ψυχραιμία. Καταρχήν θα παρατηρήσει το μήνυμα ότι δεν γράφει καν τον αριθμό του οχήματος. Το λέει γενικά και αόριστα. Αλλά και αν γράφει πολλές φορές τον αριθμό του οχήματος, αν και αυτή η περίπτωση. Στο κάθε μια περίπτωση η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, είναι μέσα από τους κωδικούς που μπαίνουμε, που εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά στις εφαρμογές της ΑΔΕ που υπάρχουν, για τυχόν εκκρεμότητα πρόστιμα που έχουμε. Άρα δεν χρειάζεται κανένα μήνυμα να μας θυμίσει κάτι.
0: Λοιπόν, ήσασταν κατατοπιστικότατος. Είναι τόσα πολλά βέβαια αυτά που μας είπατε να προσέξουμε, που πραγματικά μετά κάθε φορά που είναι να κάνουμε κάποιο κλικ αισθάνομαι, θα πρέπει να το σκεφτούμε διπλά και τριπλά.
2: Εκείνο που θα έλεγα, έτσι χαριτολογώντας, για να είμαστε και στο τμήμα του καλοκαιριού, έτσι, στα ασφαλή password, εκείνο που ισχύει παγκοσμίως, έτσι, είναι κανείς δεν βάζει το όνομα της πετεράς του.
1: Σωστά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Η Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιοφώνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, λέω, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ αυτές τις δύο ώρες, να πάμε κάπως έτσι μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και τον Θοδωρή Αξελό, να πάρουμε και εμείς μία μικρή ανάσα.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Και θα συνεχίσουμε εδώ. Yeah, yeah.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών, σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζεις το λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Αρχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Είμαστε λοιπόν 7 λεπτά μετά τη μία και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Σαρωνικού, τον κύριο Δημήτρη Παπαχρήστου, να μας δώσει την εικόνα που υπάρχει τώρα στο Κουβαρά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί,
1: κύριε Δημαρχέ? Η εικόνα είναι πολύ βελτιωμένη. Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο κίνδυνο.
0: Υπάρχει.
1: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Έχει γίνει πλήρη οριοθέτηση.
2: Ωραία. Να δούμε λίγο πια τι αφήνει πίσω της, αφού είμαστε σε τόσο σταθερά βελτιωμένη εικόνα από ό,τι λέτε. Τι αφήνει πίσω της, γιατί διαβάζαμε και βλέπαμε πλάνα από κτηνοτροφικές μονάδες που καίγονταν από εργοστάσιο. Έχουμε εικόνα τι έχει καταστραφεί?
1: Ακόμα εικόνα ακριβή δεν μπορούμε να έχουμε γιατί είναι νωρίς, αλλά όντως υπάρχει μια κτηνοτροφική μονάδα η οποία έχει καεί πλήρως. Είναι αυτή που βλέπατε και στα πλάνα. Έγινε κένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού που ήταν ακριβώς κάτω από την μονάδα την οποία βλέπατε.
2: Εκεί στον οικισμό πέρασε η φωτιά ή περιμετρικά?
1: Εκεί πέρασε, αλλά η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν και είναι αρκετά νωρίς, είναι ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες καταστροφές. Είναι ένας πολύ μικρός οικισμός και επιχειρήσαν εκεί αρκετές δυνάμεις, αρκετά νωρίς, οπότε προλάβαμε και το διαχειριστήκαμε το κομμάτι. Το κομμάτι του κτηνοτροφείου είναι η ζημιά που έχουμε μέχρι στιγμής.
2: Το εργοστάσιο που ακούγαμε είναι κάτι διαφορετικό από την κτηνοτροφική μονάδα?
1: Όχι, είναι το ίδιο.
2: Είναι το ίδιο.
0: Κύριε Παπαχρήστου, αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι ανοιχτός, γιατί νωρίτερα υπήρχε εκτροπή κυκλοφορίας.
1: Την άνοδο στην Αγίου Στυλιανού, όχι, δεν είναι ακόμα ανοιχτός, γιατί επιχειρούν πολλές δυνάμεις. Είναι στενός ο δρόμος και υπάρχει κίνδυνος για μποτιλιάρισμα.
0: Είναι η λεωφόρος Σουνίου αυτή?
1: Όχι, αυτή είναι η κάθετη λεωφόρος Σουνίου. Η λεωφόρος Σουνίου παραμένει ανοιχτή κανονικά τώρα.
0: Πολύ ωραία.
2: Άρα δεν έχουν επιστρέψει ακόμα οι κάτοικοι στον οικισμό αυτό που εκενώθηκε?
1: Όχι, ακόμα όχι, μέσα στις επόμενες ώρες.
2: Έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί αυτή η φωτιά?
1: Όχι, ναι, δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Θα έρθει η υπηρεσία της πυροσβεστικής, που είναι η υπηρεσία αντιμετώπισης πυρισμών, να μας δώσει μια εικόνα.
2: Και εκεί κάηκαν χαμηλή βλάστηση, αγροτοδασική έκταση, τι ακριβώς ήταν?
1: Είναι αγροτοδασική, είναι οι πρόποδες του βουνού, έχει αγροτοδασική ελιές πολλές και έχει πυκνή βλάστηση, έχει και σκήνα πολλά, είναι ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο.
0: Φαντάζομαι, κύριε Παπαχρήστου, ότι ήταν αρκετά άμεση η παρέμβαση του πυροσβεστικού.
1: Ήταν πολύ, πολύ άμεση και να τους δώσουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πολύ άμεση κινητοποίηση και εναέρια και επίγειες δυνάμεις και οι γειτονικοί δήμοι βοηθήσαν στην δράμανε με οχήματά τους μαζί με τα δικά μας και προλάβαμε, γιατί έχουν δυναμώσει αρκετά οι άνεμοι αυτή τη στιγμή.
2: Άρα ισχύει ότι ενώ το πρωί ακούγαμε τον Δήμαρχο Λευρετικής να λέει ότι στις 8 η ώρα που ξέσπασε δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους, μετά η πυροσβεστική έδωσε 7 μποφόρα, άρα συνεχίζουμε να έχουμε ισχυρούς ανέμους.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους στο σημείο. Ναι. Τη στιγμή της έναρξης ευτυχώς ήταν μια καλή στιγμή, μετά άρχισε να ανεβαίνει.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι είστε και εσείς επιφυλακή, υποθέτω,
1: ναι,
0: στο σημείο εκεί. Φαντάζομαι και οι εθελοντικές ομάδες, και έχετε αρκετές εκεί στην περιοχή εθελοντικές ομάδες.
1: Όλες τις ομάδες, όλο το προσωπικό του Δήμου, οι υπηρεσίες μας όλες είναι στο σημείο.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη τον Δήμαρχο Σαρωνικού, τον κύριο Παπαχρήστου.

0: Γιώργος Σταβαρίνος έχει πάρει μάλλον χαμπάρι την ηλικία μας και
1: νομίζω
0: βάζει,
1: ναι,
0: βάζει τις
1: κάτι μας λέει, έχει υπονοούμενο έτσι.
0: Δεκαετία στα τραγούδια, δηλαδή τα έχεις πάρει αμπάριζα έτσι. Δύο ώρες δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Αλλά
0: καλά καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, ήρθε η ώρα να το πεις κι εσύ αυτό, βέβαια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε, συνεχίζουμε μέσα στο στούντιο με την ίδια σύνθεση. Ελένη Κατσαμπέκη και Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα, Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε αλλαγή στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Βάσια Κούτρα η οποία υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας και Θοδωρής Αξελός από τις 12. Μην κοιτάτε τώρα πήγε 1 και 12 για να το πούμε εμείς. Από τις 12 στα Δελτία Ειδήσεων.

0: Λοιπόν, λέγαμε στην πρώτη ώρα η είδηση που ας πούμε έχει συγκλονίσει την Ελένη ήταν το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο. Και για να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, είναι μια είδηση τώρα εντυπωσιακή.
0: Εντυπωσιακό. Η άλλη είδηση ήταν το τετράχρονο παιδί στην Πάρο που πνίγηκε στην πισίνα. Άλλο ένα καλοκαίρι που τρινούμε και μάλιστα μικρά παιδιά. Στην πισίνα και εδώ μένει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, είναι ένα ακόμα περιστατικό και λυπάμαι έτσι που το λέμε αυτό, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν οδηγίες που δίνονται. Η αλήθεια είναι ότι ένα παιδί πολύ εύκολα φεύγει από την προσοχή, πάρα πολύ εύκολα.
0: Και αθόρυβα και μπορεί να βρεθεί μέσα στην πισίνα και να πνιγεί, όπως λένε οι ειδικοί.
1: Τώρα, γίνεται έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό και μάλιστα ο πατέρας του παιδιού έχει ζητήσει να αντληθεί υλικό και από τις κάμερες που υπήρχαν στην συγκεκριμένη επιχείρηση, διότι αρχικά είχε υποθεί ότι οι γονείς βρίσκονταν στη θάλασσα.
0: Αλλά από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι ήταν στο εστιατόριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, της επιχείρησης.
1: Ο ίδιος λέει ότι ήταν στο εστιατόριο και ότι ήταν για ένα λεπτό, δύο που το χάσανε το παιδί από τα μάτια τους. Επίσης ένα ζητούμενο είναι η ιστορία με τους ναυαγοσώστες.
0: Εμένα αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, Ελένη. Η αλήθεια είναι ότι ψάξαμε, αλλά δεν ήταν δυνατόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των ναυαγοσωστών, γιατί υπάρχουν ερωτήματα, θα το επιχειρήσουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Είναι αντικείμενο έρευνας όλο αυτό.
0: Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης.
1: Και το θέμα είναι αν πρέπει να είναι παρόν ο ναυαγοσώστης συνέχεια.
0: Φαντάζομαι.
1: Εκεί.
0: Αυτά είναι τα ερωτήματα.
1: Επαφή, είτε είναι πισίνα, είτε είναι θάλασσα.
0: Εκτός από το να έχει περάσει κάποιος την εκπαίδευση η οποία είναι απαραίτητη και να έχει προφανώς την πιστοποίηση ότι είναι ναυαγοσώστης, γιατί δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Πρέπει να είναι παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της βάσης ή αν λείψει από την πισίνα να υπάρχει ένα άλλο άτομο το οποίο έχει επίσης τις ίδιες γνώσεις για να τον αντικαταστήσει. Δεύτερον, ο ιδιοκτήτης επιτρέπεται να είναι και ναυαγοσώστης με την έννοια ότι ως ιδιοκτήτης έχει προφανώς και πολλά άλλα πράγματα να χειριστεί, οπότε μπορεί να καλύψει και μια οκτάωρη βάρδια, λέω εγώ, στην πισίνα, σε διπλή πισίνα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήταν δύο πισίνες που επικοινωνούσαν. Και να έχει τον έλεγχο της κατάστασης, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει.
1: Εκείνη την ώρα, αυτός ο οποίος.
0: Και δεν ήταν αυτός ο οποίος παρενέβη.
1: Ήταν ο άνθρωπος που δούλευε στο μπαρ.
0: Ακριβώς.
1: Της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει αυτό το παιδάκι. Είναι αντικείμενο έρευνας. Και εδώ υπάρχει παρέμβαση εισαγγελική. Είναι αντικείμενο έρευνας να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη αυτό το πολύ τραγικό γεγονός.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα λοιπόν και αυτό γιατί είναι υποχρεωτικό σε όλες τις πισίνες να υπάρχει να μπορούν. Είναι ηλικία θέμα γιατί ο πατέρας λέει ότι ο ιδιοκτήτης είναι 68 ετών. Υπάρχει ένα όριο ηλικιακό, θέλω να πω, στους ναυαγοσώστες που λέει ότι ακόμα και αν είσαι σε πισίνα, είναι η δική σου επιχείρηση, οτιδήποτε, δεν μπορεί να είναι ο ναυαγοσώστης πάνω από μια ηλικία. Θέτουμε τα ερωτήματα και θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Βέβαια, όπως και ένα ακόμη ερώτημα, δεν ξέρω αν αφορά στη συγκεκριμένη πισίνα, αλλά στο παρελθόν έχει υποθεί ότι αν το βάθος της είναι μέχρι 1,5 μέτρο, τότε δεν χρειάζεται ναυαγοσώστης. Το οποίο οι ναυαγοσώστες λένε ότι δεν ισχύει. Ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό.
0: Ότι δηλαδή, πνίγεται κανείς ακόμα και στο 1,5 μέτρο.
1: Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να βάζει ένα τέτοιο όριο. Σε όποια πισίνα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης και πρέπει να είναι παρόν ο ναυαγοσώστης.
0: Επίσης υπήρχαν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Υπήρχε για τις πρώτες βοήθειες εννοώ, γιατί υπήρχε γιατρός. Ήταν η περίπτωση που υπήρξε γιατρός στο χώρο και έκανε προσπάθειες ανάνυψης.
1: Ήταν πελάτης όμως.
0: Ήταν πελάτης. Ο πατέρας από την πλευρά του λέει ότι δεν υπήρχε το φαρμακείο, δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα, δεν mm-hmm. κάποια πράγματα. Είναι η μία, είναι και η άλλη πλευρά. Πρέπει να διερευνηθεί και το λέω γιατί οι πισίνες υπάρχουν mm-hmm. σε ξενοδοχεία, εστιατόρια.
1: Παντού.
0: Σε πάρα πολλά καταλήμματα. Η Ελλάδα είναι γεμάτη.

0: και δεν έδωσε κανείς σημασία, οπότε κατέληξαν στον βυθό. Μετά το τέλος της σεζόν είναι αφημένα εκεί, δεν τα μαζεύει κάποιος και πάλι παίρνει. Γίνεται μια μεγάλη βροχή ή οτιδήποτε και τα παίρνει μέσα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει ολόκληρο θησαυρό.
1: Βέβαια, βέβαια, απίστευτα αντικείμενα. Τώρα η συγκεκριμένη παραλία είναι περίπου, το σημείο αυτό είναι 10 μέτρα από την ακτή που εντοπίστηκε.
0: Τίποτα,
1: κολυμπάς. Το δε βάθος είναι 4-5 μέτρα. Δεν είναι δηλαδή, είναι κολυμπάς, το βλέπεις, ναι, το βρίσκεις, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, αυτό. Δεν ξέρω.
0: Όπως εγώ, και όλα τα άλλα.
1: Μένω λιγάκι σε αυτό και στην οτροπία που έχουμε, έτσι. Δηλαδή και, αυτό και λες για τις ομπρέλες.
0: Και τα σκουπίδια.
1: Τα σκουπίδια.
0: Τα πλαστικά. Είμαι, ήμουν στα μέθανα που σου είπα πριν για το ηφαίστειο και μου χρωστάς την ιστορία για την Γάβδο, δεν την ξεχνάω.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι σε κάποια παραλία, είναι ο αέρας έτσι και τα έχει φέρει προφανώς από αλλού, ας πούμε. Και βγάζουμε και έχουμε βγει 2-3 λουόμενοι και αρχίζουμε και μαζεύουμε πλαστικά και σακούλες και σκουπίδια κτλ. Βρε παιδιά, τα έχει πάρει ο αέρας. Πού τα αφήνετε? Ή βλέπεις έναν κάδο σε μια περιοχή και είναι τίγκα, θα πας να τα αφήσεις εσύ, δεν πειράζει. Αυτό τον κάδο είδα, εδώ θα τα παρατήσω. Και δεν πάει να είναι τίγκα ο κάδος και να τα πάρει ο πρώτος αέρας μετά. Ναι. Τα αφήνετε στην παραλία, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά αυτό το πράγμα. Αφού θα κολυμπήσετε κι εσείς τα ίδια νερά.
1: Υπάρχει μια εθελοντική ομάδα διτών, η οποία μπαίνει και βλέπει τι γίνεται. Ας πούμε, για παράδειγμα, στη Χαλκιδική έχει βρεθεί αλλιευτικός εξοπλισμός, έπιπλα, ρούχα, πατίνια, ποδήλατα.
0: Νοικοκυριό ολόκληρο.
1: Ναι. Ολόκληρο νοικοκυριό. Καταλαβαίνω ότι βεβαίως μπορεί με ένα μπουρίνι να, ξέρεις, να παρασυρθούν τα αντικείμενα αυτά. Αλλά τώρα κάποια από αυτά απλά τα ρίχνουμε στη θάλασσα.
0: Κάποια απλά τα παρατήσαμε, δεν μας ενδιαφέρει, και κάποια τα ρίχνουμε και μόνοι μας. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, ιστορία για την Γάβδο.
1: Λοιπόν, κοίταξε, έτσι. Τώρα θα πούμε. Εγώ αυτό που κατάλαβα, θα σου πω την ιστορία, θα σας πω την ιστορία αυτή. Ότι όταν θέλεις να απομακρυνθείς, να κάνεις την πεζοπορία σου, την αναρρίχεσή σου, να φύγεις λιγάκι, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις κάποιους κανόνες, διαφορετικά το πράγμα δεν πηγαίνει καλά. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Γάβδο και αποφασίζουμε να πάμε στην παραλία Ποταμός.
0: Ναι.
1: Είναι μια μαγική παραλία. Παίρνουμε το μονοπάτι. Πιθανότατα κάπου το χάσαμε το μονοπάτι, γιατί άρχισε να γίνεται λιγάκι πιο δύσκολη η κατάβαση. Δεν είχαμε πάρει, και αυτός είναι ο πρώτος κανόνας, αρκετό νερό.
0: Ναι. Σωστά το.
1: Δεν είχαμε υπολογίσει, και αυτός είναι ο δεύτερος κανόνας, ότι πρέπει να έχεις αρκετό χρόνο μπροστά σου να μην βραδιάσει.
0: Γιατί, για επίσης, πόση ώρα πεζοπορία μιλάς?
1: Μιλάμε για 4 ώρες πεζοπορία.
0: 4 ώρες για να φτάσει. Ναι. Άρα θες άλλες τόσες,
1: ναι,
0: να γυρίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και ο τρίτος κανόνας, το νιώσαμε έτσι στο πετσί μας, είναι ότι κατεβαίνεις μεν, αλλά θα έρθει η ώρα που θα ανέβεις κιόλας. Και εκεί θα είναι τα δύσκολα. Φτάσαμε λοιπόν στην παραλία, θεωρούσαμε ότι όλα θα πάνε μια χαρά και ωραία και θα βρούμε πάλι το μονοπάτι να γυρίσουμε πίσω, αλλά δεν το βρήκαμε.
0: Δεν το βρίσκατε.
1: Το μονοπάτι. Μείναμε το βράδυ εκεί, με το ελάχιστο νερό που είχαμε. Και ξεκινήσαμε αποκαμωμένοι τα ξημερώματα να επιστρέψουμε. Βέβαια, με το φως της ημέρας μπορέσαμε και το βρήκαμε κάποια στιγμή το μονοπάτι και μπορέσαμε να βρούμε ένα ασφαλή δρόμο για να επιστρέψουμε. Θυμάμαι λοιπόν την εικόνα έτσι στη Γάβδο.
0: Δεν σου πω πάλι καλά που δεν ήρθε το λιμενικό να σε σώσει.
1: Όχι, ναι, δεν ήρθε, εντάξει, δεν κινητοποίησαμε κανένα. Είδαμε μακριά μια βάρκα και φωνάζαμε βάρκα, βάρκα, βάρκα. Δεν άκουσα άνθρωπος φυσικά. Τελικά το πρωί βρήκαμε το μονοπάτι και επιστρέψαμε και θυμάμαι την εικόνα έτσι με την άχλη μπροστά. Ένα σπιτάκι. Και είδα μια κυρία στη σκάφη της να πλένει και νόμιζα ήταν ψέμα ότι έβλεπα νερό. Ότι ήταν μια.
0: Οφθαλμαπάτη, σαν να ήσουν στην έρημο.
1: Ναι. Και πράγματι ήταν ένα σπιτάκι μικρό που οι άνθρωποι μας δώσαν νερό και θυμάμαι ότι τα πρώτα 5-6 ποτήρια δεν τα κατάλαβα καν. Δηλαδή, μετά το 6ο ποτήρι άρχισα να καταλαβαίνω ότι πίνω νερό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι περιπέτεια που έχουν περάσει κάποιοι ταξιδιώτες, δεν ήμασταν εμείς, ήταν κάποια παιδιά που μέναν στο ίδιο κατάλημα με εμάς στην Ηρακλιά. Οι μικρές Κυκλάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν χρόνια όμως, αρκετά χρόνια. Τους είχαν χάσει για ένα 24ωρο και ρωτούσαν γιατί εκεί πέρα μικρός ο τόπος και το διπλανό μαγαζί έλεγε, αυτά τα παιδιά, βρε παιδιά, αυτό το ζευγάρι με έναν σκύλο που είχαν, πού είναι, δεν τους βλέπουμε εδώ και 24 ώρες. Λοιπόν, και τους βλέπουμε ξαφνικά μετά από 24 ώρες αναψοκοκκινισμένους. το δε σκυλί σε άθλια κατάσταση. Ναι. Ήτανε, είχε πέσει κάτω, δεν είχε κουράγιο καθόλου.

0: ήθελαν να πάνε σε ένα σπήλαιο, νομίζω λέγεται του Αγίου Ιωάννη στην Ηρακλία, στην άλλη άκρη του νησιού. Υπάρχει ένα μονοπάτι. Εμάς μας είχαν πει ότι γενικά και να το κάνετε και να πάτε, δεν θα βρείτε την είσοδο του σπηλαίου, γιατί άμα δεν ξέρει, δεν είναι κάποιος ντόπιος μαζί σας να σας πει ότι από εδώ θα μπείτε.
1: Δεν φαίνεται.
0: Δεν θα το καταλάβετε.
1: Δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Και έτσι δεν είχαμε αποτολμήσει ευτυχώς να το κάνουμε. Η συγκεκριμένη παρέα λοιπόν είχε ρωτήσει μια γιαγιά σου και έλεγε: Ναι, σε 20 λεπτά παιδιά θα είστε εκεί. Η γιαγιά μπορεί να τα είχε χάσει, μπορεί να είχε ξεχαστεί, να θυμόταν τα νιάτα της, δεν ξέρω τι. Η παρέα αυτή λοιπόν ξεκίνησε με ελάχιστο νερό, όπως λες και εσύ, και αυτό είναι το πρώτο λάθος. Την πορεία κατάλαβαν ότι πάρα πολύ ζέστη. 12, 11, 12 το μεσημέρι.
1: Και όταν περπατάς και όλα,
0: ο ήλιος κάθεται αντάλλα.
1: Η υδάτωση μεγάλη.
0: Κατάλαβαν ότι περισσότερη ανάγκη από αυτούς για το νερό είχε το σκυλί. Γιατί δεν θα άντεχε. Άρα, ό,τι νερό είχαν, το έδιναν στο σκύλο.
1: Σκυλάκι.
0: Κάποια στιγμή έχουν περάσει γύρω στις 4 ώρες, δεν έχουν καταλάβει ότι κάνουν ουσιαστικά κύκλους πάνω από την είσοδο της σπηλιάς, αλλά δεν τη βλέπουν. Και ψάχνουν να βρουν τηλέφωνο να πάρουν κάποιον από το λιμενικό. Το λιμενικό δεν είχε σκάφος, εκείνη την εποχή τουλάχιστον στην Ηρακλειά, δεν είχε σκάφος. Και τους παρέπεμψε στο μοναδικό βαρκάρι, ο οποίος βαρκάρι ήταν άρρωστος και δεν είχε βγει να κάνει τα δρομολόγια που έκανε στις παραλίες κτλ. Και έτσι βρέθηκαν σε μια κατάσταση που ούτε στο σπήλαιο έφτασαν ποτέ για να δουν την είσοδο του σπηλαίου, αλλά έπρεπε να κάνουν την ίδια διαδρομή πίσω, δηλαδή άλλες 4-5 ώρες, αν ακολουθήσει το μονοπάτι. Όταν έφτασαν λοιπόν, κρατούσαν το σκύλο αγκαλιά για κάποια χιλιόμετρα στο τέλος, γιατί ο σκύλος δεν θα άντεχε άλλο. Λοιπόν, άρα όλα αυτά είναι μαθήματα και για τους υπόλοιπους που ακούγαμε την ιστορία, γιατί είδαμε πώς κατέληξε όλο αυτό. Πολύ, πολύ προσοχή, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που τα ψάχνει αυτά. Δεν θέλω να φύγω από ένα μέρος αν δεν δω και το τελευταίο παραλιάκι και τον τελευταίο βράχο και τα σχετικά.
1: Να τα εξερευνήσεις πλήρως.
0: Αλλά μην φτάσουμε στο σημείο να ψάχνουμε το λιμενικό να μας σώσει στο τέλος.
1: Έτσι. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα αναφορικά με το τραγικό αυτό γεγονός στην Πάρο. Μας λέει η φίλος μας ακροατής ότι ο ναυαγωσός της δεν μπορεί να αντικαταστήσει το μάτι του μπαμπά και της μαμάς. Σίγουρα όχι, δεν μπορεί.
0: Σωστό.
1: Και μην ψάχνουν να ρίξουν ευθύνη αλλού. Λοιπόν, ο καθένας έχει την ευθύνη του. Δεν είναι ευθύνη αλλού. Δεν είναι ευθύνη αυτός. Άρα ο άλλος δεν έχει ευθύνη. Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι η μαμά και ο μπαμπάς, δεν πρέπει να υπάρχει ναυαγωσός της. Ο ναυαγωσός της πρέπει να υπάρχει. Άλλο αυτό. Δεν είναι, δηλαδή μην πηγαίνουμε τώρα να πούμε ότι αυτή φταίνε τελεία, αυτή φταίνε τελεία, αλλά όμως υπάρχει και κάτι άλλο που θα έπρεπε να υπήρχε εκεί. Αν δεν υπήρχε, έτσι, γιατί βεβαίως είναι αντικείμενο έρευνας αυτό. Υπήρχε ναυαγωσός της, ήταν εκεί, ήταν παρόν, οφείλει να είναι παρόν. Αυτό δεν πρέπει να διερευνηθεί. Αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας.
0: Ούτως ή άλλως συνελήφθηκε ο πατέρας και η μητέρα και αφέθηκαν ελεύθεροι στην πορεία για ουσιαστικά για αμέλεια, έτσι, γιατί ξέφυγε από την προσοχή τους το παιδί. Θέλω να σας πω, επειδή είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να κουνάμε το δάχτυλο σε όλους και φαντάζομαι ότι όλοι όσοι είναι γονείς, μπορεί κατά πάσα πιθανότητα για λίγα δευτερόλεπτα να έχετε χάσει το παιδί από τα μάτια σας. Εμένα μου συνέβη σε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό από αυτά που στείνονται εδώ στην Αθήνα. Ένας χώρος μεγάλος με φουσκωτά παιχνίδια κτλ. Και χάσαμε το γιο μας για 3 δευτερόλεπτα. Όμως ήταν μετρημένα 3 δευτερόλεπτα. Στα 3 δευτερόλεπτα είχε προλάβει και είχε κρυφτεί πίσω από ένα φουσκωτό παιχνίδι στο μηχανισμό από πίσω. Και ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα κινηθήκαμε προς αυτήν την κατεύθυνση και όχι προς την άλλη.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή, αντί να κινηθούμε προς τον κόσμο, που είναι το πρώτο που κάνεις, κινηθήκαμε παρασκηνιακά να ψάξουμε τα από πίσω. Αν είχαμε χάσει το χρόνο και είχαμε κινηθεί αλλού, μπορεί το παιδί να.
1: Ναι.
0: Το ψάχναμε μετά για πολλή ώρα. Εννοείται ότι κανείς δεν αντικαθιστά τη μητέρα και τον πατέρα. Αλλά επειδή οι περισσότεροι είστε γονείς, ξέρετε ότι και μέσα σε 3, 4 ή 5 δευτερόλεπτα το παιδί μπορεί να εξαφανιστεί από το δικό σου πεδίο.
1: Βέβαια. Έχει δίκιο η κυρία Δέσποινα. Εννοείται ότι ο γονιός με μικρά παιδιά, έτσι σε πισίνα κτλ., πρέπει να έχει μάτια και στην πλάτη.
0: Και στη θάλασσα, όχι μόνο στην πισίνα.
1: Ναι. Εγώ αυτό το μάτια και στην πλάτη το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όμως εκεί που διαφωνώ είναι μετά πρέπει να ελέγχει και αν υπάρχει ο παγωσός. Όχι.
0: Όχι, είναι παράλληλα.
1: Όχι,
0: και εγώ σου
1: είναι παράλληλα.
0: Απόλυτα.
1: Είναι παράλληλα.
0: Αυτό.
1: Δεν σημαίνει ότι εφόσον γίνεται το ένα, δεν πρέπει να γίνεται
0: δεν
1: το άλλο.
0: Δεν αναιρεί η ευθύνη του ενός την ευθύνη του άλλου. Ναι, να τα ξεχωρίσει. Γι' αυτό και υπάρχει ο κανονισμός για τους ναυαγωσώστες. Αλλιώς θα έλεγε αν θες βάλει, αν θες μη βάλει ναυαγωσώστη.
1: Θα ήταν
0: υπάρχει
1: προαιρετικό.
0: Η μάνα και ο πατέρας, ας πούμε. Που και εκεί να συμβεί κάτι και το παιδί να το έχεις μπροστά σου, στο οπτικό σου πεδίο, λένε οι ειδικοί, μπορεί στην πισίνα το παιδί να πνίγεται και επειδή πνίγεται σιωπηρά. Εσύ να μην το έχεις πάρει χαμπάρι ότι το παιδί πνίγεται, γιατί είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Το ίδιο στη θάλασσα, που μπορεί να είναι στα δύο βήματα και να λες είμαι εδώ και στα δύο βήματα μπροστά και το παιδί, εσύ νομίζεις ότι παίζει και όπως είναι στο νερό μέσα να πνίγεται με ένα κύμα και να μην το έχεις πάρει χαμπάρι. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός στον Κουβαρά Αττικής, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ στις φλόγες κτηνοτροφική μονάδα και οχήματα. Καπνός έγινε ορατός σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων στη θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννινών. Νεκρός 72χρονος Σουηδός σε παραλία της Ρόδου. 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στη Σκάλα Κατερίνης. Σήμερα δίνει εξηγήσεις ο πιλότος για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, ενώ είχε λάβει άδεια να προσγειωθεί στις Αλικές. Φέτος το 75,7% των καμένων εκτάσεων αποδίδεται σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.603 μονάδες. 15χρονος κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από 17χρονο στη Σκιάθο. Στερεύουν τα αμερικανικά οπλοστάσια με το Πεντάγωνο να ζητά αύξηση παραγωγής όπλων για τον πόλεμο με το Ιράν. Αιτήσεις για όλα τα αφημεία από σήμερα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
2: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
8: Για να σώσουν μία γυναίκα, βούτυξαν στα μανιασμένα κύματα. Πού πήγαινε αυτή η γυναίκα? Αν δεις το ύψος των κυμάτων, θα καταλάβεις.
9: Υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητες μας μερικές φορές.
8: Εν τω μεταξύ, το περιστατικό συνέβη πριν αρχίσει η βάρδια των ναυαγοσωστών.
9: Λένε όμως, να βρίσκονται εκεί.
8: Βρέθηκαν λοιπόν λίγο νωρίτερα, λίγα λεπτά νωρίτερα, γιατί όταν λέει υπάρχουν κόκκινες σημαίες, που σημαίνει προφανώς μεγάλη κινητοποίηση,
9: ναι, ναι, ναι,
8: και συναγερμός λόγω των ανέμων κτλ., πάντα μπαίνουν και επιπλέον ναυαγοσώστες. Mm-hmm. Γιατί χρειάζεται. Τρεις ναυαγοσώστες, αναρωτήθηκα και εγώ, που βρέθηκαν στην ίδια παραλία. Λοιπόν, μπαίνουν επιπλέον,
9: ενισχύονται
8: οι δυνάμεις και κάπως έτσι κατάφεραν να την σώσουν. Βρε αδερφέ, όπως λες και εσύ, μην έξω και διάβασα ένα βιβλίο.
9: Ναι, μα. Μην έξω. Αφού βλέπεις πως είναι το πράγμα. Ξέρεις, εγώ αυτό το είχα πετύχει στη Λευκάδα, στο κάθισμα, το γνωστό κάθισμα.
8: Έχει πνιγεί κόσμος εκεί.
9: Πολύς κόσμος.
8: Από τα κύματα θα πάμε στις φωτιές. Γιατί εκεί κι αν έχουμε καεί, έτσι, έχουμε τσουροφλιστεί. Ο κύριος Θεοδόρος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος και ερευνητής στο αεροσκοπείο Αθηνών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρε.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαλαμάρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσαμπέκη.
8: Ευτυχώς σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, αλλά είχαμε μια φωτιά στον Κουβαρά που από ό,τι φαίνεται έχει καλή εξέλιξη, έχει βελτιωμένη εικόνα. Όμως, επειδή έχουμε καεί και τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις προηγούμενες 10 μέρες, κάθε φορά που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 38, 39, 40, έχουμε και 7, 8, 9 μποφόρ ανέμους, πάει η ψυχή μας στην κούλουρη, κύριε Γιάνναρε.
10: Ναι, πράγματι, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι ζούμε σε μια χώρα της οποίας οι κλιματικές συνθήκες είναι γενικά ευνοϊκές για τη φωτιά. Πόσο μάλλον μέσα στην κλιματική κρίση, όπου έχουν γίνει ακόμη περισσότερο ευνοϊκές. Νομίζω ότι απλά θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, την οποία θα έπρεπε βασικά ήδη να έχουμε πάρει, να σταματήσουμε να συζητάμε για το πρόβλημα και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις λύσεις που υπάρχουν για το πρόβλημα.
8: Οι οποίες ποιες είναι?
10: Οι οποίες, κυρία Σαλαμάρα, έρχονται από παλιά οι λύσεις αυτές. Οι λύσεις αυτές έχουν να κάνουν με το πώς διαχειριζόμαστε το τοπίο. Μπορούμε λοιπόν να καθόμαστε είτε να μιλάμε για την κλιματική κρίση και τι κακό μας βρήκε που φυσάει 8 μποφόρ άνεμος και που έχει ζέστη, ή να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε λύσεις που έχουν να κάνουν με διαχείριση του τοπίου. Διαχείριση του τοπίου σημαίνει τι? Ότι δεν αφήνω τα δάση μου να μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα, ότι τα διαχειρίζομαι, ότι δημιουργώ μοσαϊκά σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης, δηλαδή δεν έχω ένα αχανές πευκοδάσος, αλλά έχω ένα πευκοδάσος που μπορεί να διακόπτει από ελαιώνες, από αμπελώνες, από χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τη φωτιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορώ να απομακρύνω κάτω από το πευκοδάσος την περίσσια νεκρή βιομάζα, και έτσι όταν η φωτιά πάει στο πόρτο γερμανό να μην της επιτρέπω να ανεβεί επάνω στα πεύκα. Σημαίνει να χρησιμοποιήσω την κτηνοτροφία μου και πάλι για να απομακρύνω νεκρή καύσιμη ύλη. Σημαίνει με μία λέξη να περιορίσω την τροφή της φωτιάς.
9: Κύριε Γιάνναρε, αυτά που είπατε τα δύο τελευταία εμένα μου θυμίζουν πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τα παλαιότερα χρόνια.
10: Ακριβώς, κυρία Καταβέκη. Και γι' αυτό το λόγο έχω πει και επιτρέψτε μου τον όρο ότι δεν είναι και τόσο σεξι προσεγγίσεις. όσο είναι το να μιλούσαμε για παράδειγμα για έναν εξελιγμένο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος δουλεύει από το διάστημα από τον ανοδορυφόρο και μας κάνει πρόγνωση της εξάμπλωσης και της συμπεριφοράς φωτιάς. Πράγματι, οι λύσεις αυτές για τις οποίες συζητάμε και μιλάμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχονται από το πολύ μακρινό παρελθόν. Είναι λύσεις που εφάρμοζαν και στην ελληνική ύπαιθρο, αλλά όχι μόνο στην ελληνική ύπαιθρο. Καλή είναι η τεχνολογία, καλά είναι όλα τα μοντέλα, καλή είναι όλοι οι δορυφόροι, όλη η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί, αλλά αν δεν καταλάβουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί που ήμασταν πριν από 20, 30, 50 χρόνια, δυστυχώς θα είμαστε εδώ και το ερχόμενο καλοκαίρι, τουλάχιστον για μία πυρκαγιά, να συζητάμε πώς έγινε και δεν καταφέραμε να την πιάσουμε και έγινε όλη αυτή η καταστροφή.
8: Άρα εσείς μιλάτε για πρόληψη, γιατί όσα είπατε είναι
10: ακριβώς
8: προληπτικά μέτρα, ενώ η κουβέντα εδώ και πολλά χρόνια κινείται γύρω από την καταστολή και κινείται γύρω από το τι τεχνικά μέσα έχουμε, δηλαδή πόσα εναέρια μέσα έχουμε, αν είναι τα παλιά τα καναντέρ, αν έχουμε πάρει αρκετά ελικόπτερα ή έχουμε μισθώσει τέλος πάντων από αλλού. Άρα είναι λάθος όλη η κουβέντα και όλο το στήσιμο.
10: Ναι, ναι, εδώ και δεκαετίες θα έλεγα κινούμαστε στη λάθος κατεύθυνση. Έχουμε επενδύσει υπέρμετρα στην καταστολή και την ετοιμότητα, όλα αυτά που περιγράψατε είναι ετοιμότητα και καταστολή, και πολύ λιγότερο στην πρόληψη. Ήτανε σωστό που δουλέψαμε και δουλεύουμε στο να εξυγχρονίζουμε το πυροσβεστικό σώμα. Είναι σωστό και τα drones που έχουν βοηθήσει και το να πάρουμε καινούργια αεροσκάφη βοηθούν και να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό και να το εξοπλίσουμε καλύτερα τους πυροσβέστες μας. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν. Απλά στον ίδιο και ακόμα μεγαλύτερο βαθμό θα πρέπει να δουλέψουμε στο κομμάτι της πρόληψης, διότι διαφορετικά όσα εναέρια και να έχουμε, ακόμα και τη νύχτα να πετάνε και με 10 μποφόρ να πετάνε, εάν δεν περιορίσουμε την τροφή της φωτιάς μέσω των συνθήκων που επικρατούν πλέον, πάντοτε η φωτιά θα καταφέρνει μία τουλάχιστον φορά να γίνεται ένας γίγαντας που θα μπορούμε να τον πιάνουμε μόνο όταν θα πέφτει κάτω να κοιμηθεί. Όταν δεν έχει δηλαδή τι άλλο να κάψει ή όταν πλέον οι συνθήκες το επιτρέπουν.
9: Και επειδή φαντάζομαι ότι μάλλον πιο δόκιμο θα είναι να μιλάμε για κλιματική αλλαγή και όχι για κλιματική κρίση, φαντάζομαι. Δηλαδή είναι κάτι που θα μείνει αυτό και θα εξελιχθεί, δεν είναι κάτι που θα περάσει. Αναρωτιέμαι αν σε άλλες χώρες που δοκιμάζονται από φωτιές έχουν δοκιμαστεί τέτοιοι τρόποι και έχουν αποδώσει.
10: Κοιτάξτε, υπάρχει για την προδιαγεγραμμένη καύση, για παράδειγμα. Δηλαδή το να χρησιμοποιούμε τη φωτιά μέσα στο χειμώνα κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές και να απομακρύνουμε βιομάζα. Υπάρχει διεθνής έρευνα η οποία έχει δείξει ότι όπου έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις των πολύ μεγάλων, πολύ καταστροφικών και ακραίων δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει σχετική έρευνα. Το ίδιο φυσικά υπάρχει και για την ελεγχόμενη βόσκηση. Και σε κάθε περίπτωση, το είπαμε και προηγουμένως, αν γυρίσουμε οι παλαιότερες που μας ακούνε, αν γυρίσουν πίσω τη μνήμη τους, θα θυμηθούν ότι είχαμε και στο παρελθόν πολύ μεγάλες πυρκαγιές και καταστροφικές, ίσως και καταστροφικότερες. Αλλά ήταν λιγότερες. Πλέον, λόγω των συνθήκων, γίνονται πιο συχνά και ταυτόχρονα, όσο εμείς δεν διαχειριζόμαστε το ίδιο το καύσιμο, την ίδια την τροφή της φωτιάς, γίνονται ακόμη περισσότερο χειρότερες. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Υπάρχουν καλές πρακτικές, υπάρχει γενικότερα μια στροφή σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτού του τύπου τις πρακτικές. Ταυτόχρονα, βέβαια, ξαναλέμε το να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ετοιμότητα και την καταστολή. Κανένας νομίζω δεν λέει ότι να μην πάρουμε τα καναντέρ ή να κατεβάσουμε τα ντρόουν ή ότι δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Τα χρειαζόμαστε, διότι δυστυχώς οι συνθήκες είναι τέτοιες που το επιβάλλουν. Αλλά ταυτόχρονα και με την ίδια ακριβώς ένταση να επενδύσουμε στον τομέα της πρόληψης.
8: Κύριε Γιαννάρε, διαβάζα ένα άρθρο για τα megafires, αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές. Τις είχαμε συνηθίσει παλιότερα να τις βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Καλιφόρνια να καίγεται επί μέρες, έτσι, και να μην σβήνει η πυρκαγιά. Τελευταία τη βλέπουμε και στον Καναδά, που είναι μια χώρα που έχει υγρασία, γιατί είχε χιόνια, αλλά προφανώς και εκεί έχει κάνει κλιματική κρίση την δουλίτσα της. Τη βλέπουμε όμως και στην Ευρώπη πια και τη βλέπουμε και στην Ανατολική Μεσόγειο και τη βλέπουμε και βλέπουμε αυτές τις φωτιές και στη χώρα μας. Αν σκεφτούμε ότι διαβάζω στην Ανατολική Μεσόγειο δύο από τις χειρότερες mega fires ήταν στον Εύρο και στην Εύβοια, το 23 και το 21 αντίστοιχα.
10: Σωστά.
8: Αυτές έχουν άλλον τρόπο αντιμετώπισης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα. Δεν έχουν, η φωτιά δηλαδή είναι σαν να γεννάει φωτιά.
10: Ωραία, να προσπαθήσουμε λίγο να το εξηγήσουμε και να το απλοποιήσουμε. Όταν μια πυρκαγιά φτάνει να καίει πάνω από 100.000 στρέμματα, τότε χαρακτηρίζεται ως μεγάλη πυρκαγιά, σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να κατασταλεί. Γιατί το κάνει αυτό η φωτιά? Το κάνει γιατί τη βοηθάνε αφενός οι συνθήκες. Μπορεί δηλαδή να έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς θριαλώδεις ανέμους, όπως συνέβη για παράδειγμα στην περίπτωση της Αττικοβιωτίας πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα. Και ταυτόχρονα βρίσκει φαγητό να καταναλώνει. Βρίσκει βλάστηση. Εάν ένα από τα δύο το αφαιρέσουμε, δεν θα έχουμε καμία μέγα πυρκαγιά. Το αν σταματιούνται, η απάντηση είναι όχι. Δεν σταματιούνται. Από την ανάλυση την οποία κάναμε για το πώς εξαπλώθηκε η φωτιά στην Αττικοβιωτία με βάση τα ρηφορικά δεδομένα, είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε στη διάρκεια 4 ημερών ήταν σαν να έπεσαν στην περιοχή 6 ατομικές βόμβες. Πιστεύετε ότι μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα από οποιοδήποτε δασοπυροσβεστικό μηχανισμό?
8: Άρα εκεί τι κάνεις?
10: Περιμένεις τη φωτιά να κινηθεί. Γι' αυτό χρησιμοποιώ την παραβολή από το ταξίδια του Γκιούλιβερ, όπου οι κάτοικοι της Λιλιπούπολης κατάφεραν και εχμαλώτησαν τον γίγαντα, όχι όταν ήταν ξύπνιος, όταν αποκοιμήθηκε. Τότε και εμείς καταφέρνουμε αυτής της κλίμακας της πυρκαγιάς να τις πιάσουμε. Όταν πλέον δεν έχουν κάτι άλλο να κάψουν, όταν συναντούν ασυνέχειες στη βλάστηση, δηλαδή φτάνουν, ξέρω εγώ, από ένα πευκοδάσος, αρχίζουν και μπαίνουν σε πιο χαμηλή βλάστηση, πιο αραιή βλάστηση. Όταν αρχίζουν και πέφτουν οι άνεμοι και ανεβαίνει η υγρασία και επομένως επιβραδύνεται ο ρυθμός φωτιάς, στην πραγματικότητα τότε καταφέρνουμε να τις πιάσουμε. Ξαναλέω για αυτές τις κλίμακες πυρκαγιές. Επομένως, η λύση που έχουμε είναι να μην φτάνουμε στο να γιγαντώνονται.
8: Αυτές οι πυρκαγιές μπορούν, γιατί λένε οι πυροσβέστες, ότι μια πυρκαγιά που την πιάνουμε στην αρχή, στην έναρξή της, έχουμε τις περισσότερες πιθανότητες να την οριοθετήσουμε και γρήγορα. Αυτές οι πυρκαγιές μπορούν να πιαστούν στην αρχή.
10: Υποσυνθήκες, ναι, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντοτε μιλάμε και για τον ανθρώπινο παράγοντα και για τη δυσκολία των συνθήκων. Γιατί για να πιάσει μια πυρκαγιά στην πολύ αρχή της, θα πρέπει να έχεις γρήγορη πρόσβαση, την οποία θα μπορούσες να έχεις με τα εναέρια υπό προϋποθέσεις, αλλά Για διάφορους λόγους μπορεί η πρώτη προσβολή η οποία θα γίνει να μην πετύχει. Γιατί μπορεί να είναι οι συνθήκες τέτοιες που να ευνοήσουν πάρα πολύ γρήγορα την πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη της φωτιάς. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που η φωτιά θα αποκτήσει αυτή τη μεγάλη ένταση για την οποία συζητάμε, χρειάζεται άλλη στρατηγική. Προφανώς προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ειδικά όταν μιλάμε για περιοχές όπως είναι το Πόρτο Γερμενό και άλλες περιοχές στη χώρα μας. Οπότε εκεί πέρα προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή και από εκεί και μετά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για το πού μπορώ να τη σταματήσω.
9: Κύριε Γιάνναρε, ο πιο επικίνδυνος μήνας εδώ στη χώρα μας είναι ο Αύγουστος.
10: Ναι, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, παραδοσιακά, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας στον οποίο καταγράφουμε και πολλές ανάρρηξεις πυρκαγιών, αλλά και πολύ μεγάλες καμένες εκτάσεις. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πυρομετρολογικές συνθήκες έχουν σωρευτική επίδραση. Οπότε σήμερα 10 Αυγούστου η βλάση είναι ούτως ή άλλως πολύ πιο έφεκτη από ό,τι ήταν στην 1η Ιουνίου. Ακόμη και με φυσιολογικές θερμοκρασίες. Γιατί μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν είχαμε κάποιο σοβαρό κύμα καύσωνα. Ακόμη λοιπόν και με αυτές τις φυσιολογικές κοντά στις κανονικές θερμοκρασίες, είμαστε ήδη σε μια κατάσταση που είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς και ακόμη και με 4 μποφόρ άνεμο η φωτιά να κινείται αρκετά γρήγορα.
8: Λοιπόν, άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικά τον τρόπο αντιμετώπισης και τον τρόπο...
9: Αλλαγή μοντέλου τελείως.
8: Μάλλον πριν καν ξεσπάσει, πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο όπως λέει και η Ελένη τελείως και να πάμε
10: μπορούμε
8: στην
10: να
8: πρόληψη.
10: Αλλάξουμε, αν μου επιτρέπετε, τα εργαλεία τα έχουμε ήδη. Η χώρα διαθέτει ήδη νέο νόμο πολιτικής προστασίας από το τέλος Φεβρουάριου. Είναι ο νόμος με την κωδική ονομασία Ενεργή Μάχη που όλα αυτά που συζητήσαμε... Ναι. Τα περιλαμβάνει μέσα. Ήταν πολύ μικρό το διάστημα από το Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου μέχρι την έναρξη αντιπυρικής για να εφαρμοστούν. Από εδώ και πέρα όμως δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία.
8: Το προσωπικό για να τα κάνει όλα αυτά το έχουμε.
10: Θα πρέπει να ενισχυθεί. Όπου υπάρχει ανάγκη, στο πυροσβεστικό σώμα, στις δασικές υπηρεσίες, στους φορείς που θα εμπλακούν, στους δήμους, στις περιφέρειες, εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Διαφορετικά, ξαναλέω, θα είμαστε εδώ και του χρόνου και του παραχρόνου να συζητάμε πάλι μία άλλη μέγα πυρκαγιά, μία άλλη ακραία πυρκαγιά, μία άλλη καταστροφή.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
12: Τηλέφωνο 2682 089 100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
16: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θέμα σπίτι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
17: Κύριε, κύριε!
16: Κωστάκι, για πες μας.
17: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
16: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
17: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
16: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
17: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
18: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
19: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
20: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
19: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
20: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
19: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
20: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
19: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
20: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
19: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
20: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
19: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
20: Software Lab, η viral επιλογή.
21: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
22: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
21: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
22: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
21: Με έκανες χώμα.
22: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
23: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
24: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Βρες τα καλύτερα σε έχω. Είσαι στο στούντιο, έχεις το air condition σου εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Κοντεύω να πάθω ψήξη εντωμεταξύ από την αριστερή πλευρά, αλλά δεν μιλάω τόση ώρα, δεν λέω τίποτα. Βλέπεις τι τραβάει ο κόσμος που θέλει να πάει διακοπές, το βλέπεις τώρα.
1: Δεν το βλέπω, νομίζεις. Λοιπόν, και τι καλά που είμαστε εδώ.
0: Έχουν σχηματιστεί, όπου δείτε ρεπορτάζ, ουρές χιλιομέτρων στο τελωνείο Ευζώνων, παρακαλώ. Περιμένουν, λέει, ακόμα και 4 ώρες. Βαλκάνιοι επισκέπτες.
1: Για να κάνουν τις διακοπές τους εδώ στην Ελλάδα.
0: Όλοι αυτοί, να ξέρεις, θα πάνε εκεί. Καβάλα, Θάσο και πόδια Χαλκιδικής.
1: Βέβαια, βέβαια, εκεί σε αυτό το σημείο χαμός θα γίνει. Και πάντα παραδοσιακά επέλεγαν αυτό το πρόγραμμα.
0: Πέρασα αρχές Ιουλίου, λίγες μέρες, το πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Ζήτημα ήταν αν από τα αυτοκίνητα που έβλεπες στο δρόμο, τα 2 στα 10 να ήταν με ελληνική πινακίδα.
1: Ναι, ναι, πάντα συμβαίνει. Εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό.
0: Νομίζω τώρα δηλαδή ότι είναι κανονική απόβαση.
1: Κανονική. Δηλαδή, οι εικόνες που βλέπουμε στο τελωνείο των Ευζώνων είναι εντυπωσιακές. Λοιπόν, και μιας και λέμε για την κίνηση, προφανώς καμία σύγκριση. Όμως, αυτή τη στιγμή στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών υπάρχει κίνηση.
0: Πες μου ότι έχουμε κίνηση.
1: Στο Σκαραμαγκά. Έχει μια μικρή έτσι.
0: Στην έξοδο.
1: Στην έξοδο.
0: Φεύγουν ακόμα.
1: Φεύγουν. Επίσης, έχει αυξημένη έτσι κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας. Έχει στους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά εκεί περιμετρικά. Είναι στο κόκκινο εκεί οι δρόμοι, κατά τα λοιπά.
0: Θα μείνουμε μόνοι μας, αυτό θες να
1: πεις.
0: Στο τέλος της εβδομάδας, εκεί γύρω στην Πέμπτη Παρασκευή, θα σου πω εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Μόνοι μας θα τα λέμε, μόνοι μας θα τα ακούμε.
1: Θα έχουμε και παρέα.
0: Θέλω να σου πω τώρα, επειδή μου είπανε, κάποιο πουλάκι μου είπε ότι είσαι ηδήμων στα αθλητικά.
1: Πάρα πολύ. Ελισάβετ, πάρα πολύ.
0: Θα σε αφήσω μετά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη να παίξεις μπάλα.
1: Θα περάσουμε πολύ καλά.
0: Εντάξει, να κάνετε το διάλογο έτσι και να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο Birmingham της Αγγλίας. Νομίζω ότι μπαίνει ο Σταυρακάκης να κάνει παρέμβαση και αυτό κοιτάω πίσω μου. Σήμερα ξεκίνησε η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου. Είναι τα προκριματικά για να προκριθεί στον τελικό του μήκους. Το όριο για να προκριθεί είναι 8 μέτρα και 15. Στο πρώτο άλμα έκανε 7 και 78. Έχει άλλες δύο προσπάθειες. Συνολικά είναι 3. Είναι πολύ καλή χρονιά για τον Μίλτο Τεντόγλου. Μην κουνάς το κεφάλι σου, αφού τα ξέρεις.
1: Με κατανόηση απόλυτη σε αυτά που λες. Δηλαδή δεν θα σου κάνω καμία αντίρρηση. Δεν θα έχω, Ελισάβετ, μίλα πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: σε απολαμβάνω.
0: Έχει κάνει ατομικό ρεκόρ. Έχει σοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 8.66. Δεν θέλω να σε κόψω, μου θες να τα πεις εσύ, πες τα.
1: Όχι, όχι, Ματέο, εγώ δεν το χαλάω αυτό.
0: Λοιπόν,
1: σε
0: θέλω να
1: περίπτωση.
0: Ελπίζω λοιπόν ότι στα επόμενα 2 άλματα θα του βγει η καλή χρονιά.
1: Θα μας τα πει ο Δημήτρης αργότερα. Βέβαια. Θα τον έχουμε.
0: Περιμένουμε
1: μόλις
0: κάνει και άλμα που περάσει το όριο. Εγώ το έχω δέσει εντωμεταξύ.
1: Είσαι σίγουρη.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Αισιοδοξία.
0: Θα παρέμβει ο Δημήτρης Σταυρακάκης, έχει το ελεύθερο.
1: Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Εκτάκτως το Σάββατο, μην χάσετε 2 συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν. Από τη βιβλιοθήκη της Real News μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
1: Λοιπόν, ξέρεις, όχι, απλά για να ξέρεις δηλαδή. Εγώ έχω το κοινό μου ως προς τα αθλητικά. Το έχω το κοινό μου. Έτσι,
0: το real blogger.
1: Ναι. Σίγουρο. Αν δεν δοθεί αθλητική εκπομπή στη Λένα Κατσαμπέκη, εγώ θα αλλάξω σταθμό.
0: Πόσοι άλλοι θα αλλάξουν σταθμό, αν δοθεί αθλητική εκπομπή στην Ελένη Κατσαμπέκη, δεν μας λες.
1: Λοιπόν, θα διαπρέψω τώρα μαζί με τον. Όταν έχουμε τον Δημήτρη, τον Σταυρακάκη, θα διαπρέψω. Θα μου δώσει κανένα σκονάκι, σε παρακαλώ. Τα ξέρεις καλά, εσύ. Πες μου καμιά ερώτηση να του κάνω.
0: Κάθομαι και κάνω προετοιμασία εδώ πέρα.
1: Προετοιμασία.
0: Να με πιάσει αδιάβαστο ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Παναγία μου. Ούτε στο χειρότερό μου εφιάλτη.
1: Ξέρεις, εγώ έχω το Μανώλη τον Μπαρδάλη, που όταν μιλάνε δυο τους, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πραγματικά τους κοιτάω βαθιά στα μάτια.
0: Εσένα
1: βαθιά
0: σε σώζει όμως ο Μανώλης Μπαρδάλης. Ναι. Εμένα που έχω το Βασίλη Τερζάκη, ο οποίος δεν είναι και το καλύτερό του τα αθλητικά, ποιος να με σώσει.
1: Κάνεις, το παίρνεις πάνω σου.
0: Έτσι, αρχίζω και διαβάζω λοιπόν. Μόνη λύση.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, αισίως μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Ελένη Κατσαμπέκη και Ελισάβα Τσαλαμάρα στα μικρόφωνα. Έχουμε αλλαγή.
1: Αλλαγή εδώ, βέβαια.
0: Εδώ, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ψάλτη. Καλέ, όλοι αλλάζουν. Μόνο εμείς μένουμε εδώ.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Βιδωμένες είμαστε στις καρέκλες. Και η Βάσια Κούτρα συνεχίζει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα. Αυτό το οποίο σχολιάζεται και είναι λογικό είναι το περιστατικό της Πάρου. Και μας λέτε ότι πάνω απ' όλα οι γονείς, τα μάτια των γονιών πάνω στα παιδιά. Συμφωνούμε, πολύ συμφωνούμε. Έχει όμως μια αξία να δούμε τι γίνεται και στην περίπτωση με τους ναυαγοσώστες. Μας λέτε ότι είναι όλη μέρα διάφοροι γονείς της νέας γενιάς, ότι σκρολάρουν και τα λοιπά, πάνε να ρίξουν τις ευθύνες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώς οι γονείς 100% δεν το συζητώ. Όμως πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Μα είπαμε ότι η πρώτη ευθύνη είναι των γονέων. Και γι' αυτό και συνελήφθησαν με τη γνωστή διαδικασία όταν έχουμε όταν τίθεται η ζωή ενός ανήλικου σε κίνδυνο και πόσο μάλλον όταν έχουμε και τον θάνατο ενός τετράχρονου. Είχαμε και τη σύλληψή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι. Όμως πρέπει πάντα να κοιτάμε και το πλαίσιο και το θεσμοθετημένο πλαίσιο και πώς προστατεύεται μια διαδικασία. Γιατί οι γονείς προφανώς και δεν μπορεί να είναι και πανταχού παρόντες και προφανώς μπορεί να μην έχουν και τις γνώσεις.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα και αν κάτι συμβεί, να βοηθήσουν το παιδί.
1: Βέβαια.
0: Τους.
1: Και όταν μιλάμε για ναυαγοσώστες, δεν μιλάμε μόνο για περιστατικά που έχουν να κάνουν με γονείς και ένα παιδάκι. Ο ναυαγοσώστης σώζει σε κάθε περίπτωση που μπορεί να προκύψει, όπως αυτή που αναφέραμε προηγουμένως στα Χανιά ή και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Μεγάλη γυναίκα μπήκε μέσα. Θα έλεγε κανείς λοιπόν, δεν το σκέφτηκε ότι έχει κύματα αέρα, κύματα ένα μισή μέτρο. Πού πήγε, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα. Χρειάστηκαν τρεις ναυαγοσώστες να την σώσουν, έτσι. Εκεί δεν θα την προστάτευε κανείς άλλος, ενήλικη γυναίκα. Άρα πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο και πρέπει να το κοιτάμε και τι συνέβη σε σχέση με αυτό το πλαίσιο και αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.
1: Πάμε λιγάκι να πάρουμε μια γεύση διακοπών, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Α, για να δούμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Στην
0: τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάσιε.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στα πράτες.
0: Θα μας δώσετε εσείς την εικόνα που επικρατεί στη Χαλκιδική. Εμείς πριν από λίγο βλέπαμε
1: κάποιες εικόνες.
0: Εικόνες από το Τελωνείο Ευζώνων, από τους Βαλκάνιους επισκέπτες που έχουν κατακλείσει το Τελωνείο. Περιμένουν, λέει, ακόμη και 4 ώρες στην ουρά για να περάσουν τα οχήματά τους. Και φανταζόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των επισκεπτών θα καταλήξουν και στη Χαλκιδική.
2: Σωστά το είδατε και από την πλευρά ότι έρχονται περισσότερο στη Χαλκιδική, αλλά και ότι έχουμε αυτές τις ουρές δυστυχώς και είναι κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει από πάρα πολύ καιρό, από πέρυσι ακόμη, όπου οι χερσαίες εισόδου της χώρας δεν είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με τη μαζικότητα που έχουμε στις καλοκαιρινές αφήξεις. Αυτή την περίοδο γίνονται κάποια έργα στους κήπους του Εύρου, αλλά από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα είμαστε σε μια χωροταξία ουσιαστικά στο σημείο σχεδόν 50 ετίας. Και αυτό βέβαια ότι έγινε ακόμη πιο δύσκολο φέτος με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπου πρέπει να έχουμε ένα πλήρη έλεγχο ταυτοποίησης για εκτός έγκαινων χώρες με τα βιομετρικά στοιχεία. Το κυριότερο που κρατάμε από αυτό είναι η δυσφήμιση προφανώς, διότι εμείς έχουμε πάνω από 20 χρόνια τις εθνικότητες αυτές να επισκέπτονται το νομό, αλλά θα το πω και κατ' επέκταση στην Πιερία, στην Θάσο.
0: Θάσο, Καβάλα,
2: Ακόμη πηγαίνουν και στα Ιόνια πια με την Εγνατία Οδό, στη Λευκάδα, στη Ζάκηθο, δηλαδή πια οι Βαλκάνοι δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική. Αντιμετωπίζουμε όμως ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει σχέση με το ότι μια οικογένεια, για παράδειγμα, να περιμένει 4 και 5 ώρες με 35 βαθμούς θερμοκρασία, αντιλαμβάνεσαι ότι την επόμενη φορά δεν θα το επιλέξει. Ή θα επιλέξει αεροπορική πτήση για να πάει σε έναν άλλο προορισμό. Και εντός χώρας, αλλά και εκτός χώρας. Συνεπώς, επήγε ουσιαστικά αυτό να επιληθεί. Προφανώς πάμε για την επόμενη χρονιά. Έγιναν κάποιες προσπάθειες τόσο από το Υπουργείο πρώην Μακεδονία Στράκης, όπως λέγαμε, και τον κύριο Γιουλέκα, και με συνεργασία με τα Τελωνία, με την αστυνομική διεύθυνση περιοχής ευρύτερα. Όμως αντιλαμβάνεσαι, ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τώρα ουσιαστικά πηγαίνουμε σε αυτό που δικαιούται εντός αγωγικών, εκτός όπως θέλετε, μπορεί να το πείτε, η χώρα, εντός έγκαινο πάντα νομοθεσία. να μπορεί ανά 6 ώρες για έκτακτες καθαρά συνθήκες, 6 ώρες την ημέρα να μπορεί να αφήνει ουσιαστικά να υπάρχει προσέλευση, να υπάρχει προσέλευση στη χώρα χωρίς τον έλεγχο των βιομετρικών.
1: Γιατί φαντάζομαι, κύριε Τάσχη, ότι αυτό το φαινόμενο με τις ουρές και τις πολυαίρες καθυστερήσεις είναι περιορισμένος προς τις ημέρες. Δηλαδή, είναι κάποιες ημέρες του Αυγούστου που συμβαίνει αυτό, δεν
2: όχι,
1: είναι.
2: Όχι, όχι. Το έχουμε από τον Ιούνιο.
1: Από τον Ιούνιο.
2: Από τον Ιούνιο ξεκίνησε, να σας πω ακριβώς, από τον Μάιο ξεκίνησε η περίοδο του Πάσχα. Mm-hmm. Είχαμε μια έντονη κινητικότητα. Στη συνέχεια κινηθήκαμε από το δεύτερο 15ο Ιουνίου με τον ίδιο ρυθμό. Να σας πω ενημερωτικά ότι οι Βαλκάνοι τουρίστες, οδικοί τουρίστες, κυρίως το Σαββατοκύριακο κερδίζοντας τις δύο μέρες αργίας τους, mm-hmm. όπως και στην Ελλάδα δηλαδή, mm-hmm. Κινούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα σε μεγάλο ποσοστό. Τον Αύγουστο είναι καθημερινό.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάντως φαίνεται ότι παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε στην έναρξη αυτής της τουριστικής περίοδου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πάλι οι Βαλκάνοι επιλέγουν την Ελλάδα. Είναι έτσι ή έχει αλλάξει κάτι?
2: Σαφώς ισχύει αυτό που λέτε. Όπως σας ανέφερα και πριν, 20 χρόνια σχεδόν συμπληρώνεται από τότε που καταργήθηκε η βίζα mm-hmm. με τις όμορφες αυτές χώρες. Το βλέπουμε πολύ έντονα και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Κόσοβο. Οπότε έχει πολλαπλασιαστεί και ο κόσμος από την Τουρκία, οι οποίοι πια έρχονται και στα παραλιακά μέτωπα της Βορείου Ελλάδος, όχι μόνο για παράδειγμα στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στα City Breaks, έρχονται και στη Χαλκιδική. Και όλο αυτό είναι σταθερά ενισχυμένο. Βέβαια, έχουμε ένα τεχνικό θέμα πια, ότι ναι. λόγω της συνθήκης Σέγγεν δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις αφήξεις στα σύνορα του προμαχώνα ή της εξοχής. Και αυτό δεν μας δίνει δυνατότητα να έχουμε καθαρά στοιχεία πια αφήξεων. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι έχουμε και την παραξενοδοχεία.
0: Δηλαδή,
2: που ανθίζει πολύ περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική μας. Δηλαδή, πάρα πολλοί από αυτούς τους Βαλκάνιους οι οποίοι γνώρισαν τον νομό έχουν αγοράσει και σπίτια. Και πάνω σε αυτό δημιουργείται, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ο παραξενοδόχος της Σερβίας, της Βουλγαρίας.
0: Εννοείται ότι τα δικιάζουν και τα διαθέτουν σε συντοπίτες τους, σε άλλους.
2: Ακριβώς, και ομοεθνείς τους, χωρίς να υπάρχει κανένα έσοδο για τη χώρα. Και φυσικά να δημιουργούν έναν υπερπληθυσμό από μια κατοικία, β' κατοικία, ας πούμε. Τουριστική κατοικία που έχουν αγοράσει, αλλά ουσιαστικά το οδηγούν σε ένα πλήρες κατάλημα όπου εξυπηρετούν με χρήματα ομοεθνείς τους.
1: Μέσω πλατφορμών αυτό, κύριε Τάσιο, από πλατφόρμες γίνεται αυτό, πώς γίνεται?
2: Κυρίως γίνεται ψηφιακά ακριβώς, ναι, ηλεκτρονικά, ναι.
1: Πόσα τέτοια κίνητα υπάρχουν που...
2: Εμείς υπολογίζουμε ότι με τα τελευταία στοιχεία αυτή τη στιγμή επίσημα έχουμε 9.962 ακίνητα βραχυχρόνια συμμετοχή στο νομό, επίσημος. Υπολογίζουμε ότι τα διπλά σχεδόν είναι η β' κατοικία από τις χώρες Βαλκανικής, όπου είμαστε ουσιαστικά σε μια θολή, σε ένα θολό, σε ένα γκρίζο τοπίο.
0: Είναι πολύ μεγάλο, είναι μεγάλο το νούμερο που δίνεται.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και να σκεφτείτε ότι κάθε σπίτι είναι ουσιαστικά για 4 μέλη. Μπορεί και για 6, μπορεί και για 8.
0: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα εμείς να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική είναι γεμάτη.
2: Ναι, στον Αύγουστό μας, νομίζω, όλες τις περιοχές της χώρας μας και με την ένθιση της ελληνικής αγοράς είμαστε στην τάξη το 90-95%. Σίγουρα για το επόμενο τριήμερο και όλα θα είναι στο 100%. Σε έναν καλό Αύγουστο. Στα πριθυνά επίπεδα περίπου. Είχαμε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα το Μάιο μέχρι τις 10 Ιουνίου. Γενικώς η χρονιά θα τη χαρακτήριζε έτσι περίεργη, γιατί αλλιώς ξεκίνησε προκρατήσεις που σταματήσαν εκεί περίπου τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μετά ξαναπήραμε τα πάνω μας. Μετά τα ξενοδοχεία υποχρεώθηκαν λόγω της αγοράς να διορθώσουν τιμές σε κάποιες περιόδους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Αυτό θα συμβεί και για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και από εκεί και πέρα. Το κυριότερο είναι η οικονομική ανασφάλεια του πελάτη. Οπότε αυτό τον οδηγεί και σε χαμηλότερο τζίρο εκτός ξενοδοχείων.
1: Αυτή ήταν και η ερώτηση η επόμενη, αν έχετε κάποια εικόνα γενικότερη για τους τζίρους.
2: Ναι, σίγουρα όσον αφορά τις έξτρα υπηρεσίες, δηλαδή αν θα πάει κάποιος σε ένα εστιατόριο ή σε ένα beach bar ή αντίστοιχα στο εμπόριο, στο λιανικό εμπόριο που μπορεί να υπάρχει, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε μια πτώση τζίρου και μας το μεταφέρουν οι ίδιοι επαγγελματίες. Ναι. Δεν έχει εκείνη την κινητικότητα των προηγούμενων ετών, αντίθετα με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω κάνουν sold out.
0: Χρυσές δουλειές γίνονται εκεί,
1: γιατί
0: τα
1: μαγειρεύουν στα σπίτια.
0: Τα μαζεύουν, ναι. Μαγειρεύουν.
2: Και ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Χαλκιδική είναι από τις κορυφαίες τζίρου του καλοκαίρι.
0: Από Έλληνες.
2: Η ελληνική αγορά κινείται από τις 20-25 Ιουλίου περίπου σε ένα μέσο όρο διαμονής 5 διανυκτερεύσεων. Δεν έχουμε παραπάνω. Ναι. Και από την άλλη βλέπουμε ότι αναζητούν και αυτοί έτσι να βρουν μια καλή τιμή, να μπορέσουν να κάνουν διακοπές. Σίγουρα ο κοινωνικός τουρισμός, είμαστε νούμερο 2 σε επιλογή ανά τη χώρα για τα μικρότερα καταλήμματα, έχει βοηθήσει. Ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές κατηγορίες ξενοδοχείων. Αν είχε βγει το τουρισμός για όλους πιο νωρίς, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Να προλάβουμε δηλαδή τον Αύγουστο. Όπως ξέρετε, είναι σε μια διαδικασία τώρα. Ό,τι γίνει όμως, γιατί έχουμε και Σεπτέμβριο, αλλά η ελληνική αγορά ουσιαστικά στο τέλος αυτού του μήνα φεύγει από το προσκήνιο.
0: Ναι, γιατί μετά θα αρχίσουμε σχολεία, μετακινήσεις, φροντιστήρια κτλ. Μπαίνουν άλλες προτεραιότητες. Είπατε ότι έκαναν τα περισσότερα ξενοδοχεία αναπροσαρμογή τιμών. Αυτό τι σημαίνει, οι τιμές κινούνται στα περσινά επίπεδα?
2: Κατά μέσο όρο στα ξενοδοχεία, ναι. Ανάλογα την κατηγορία βέβαια του ξενοδοχείου και βέβαια τη σεζόν των 6 μηνών που έχουμε και στη Χαλκιδική, που κατά βάση το μαζικό μοντέλο με τις αεροπορικές αφήξεις τόσο στο αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και από τα Βαλκάνια, όπως είπαμε, για να μπορέσει να είσαι ανταγωνιστικός, θα έλεγα κυρίως και στον εσωτερικό ανταγωνισμό της χώρας, την Κρυμή, την Κρήτη, τη Ρόδο, την ΚΟ, τα Ιωνία, όχι τόσο με το υπόλοιπο της Μεσογείου. Και έχει συμβεί και αυτό φυσικά ισορροπεί την αγορά. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το σκεπτικό των περισσότερων. Διορθώνεις τις τιμές όπου χρειάζεται για να μπορεί και ο πελάτης να έρθει να κάνει διακοπές. Σίγουρα έχουμε μια αύξηση λειτουργικού κόστου που ξεπερνά το 10% από τα διατροφικά είδη, από την ενέργεια, από τα μισθολογικά που τώρα με την κάρτα, όπως ξέρετε, όλα έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα και όλα βαδίζουν σε μια καλύτερη ισορροπία. Όλα αυτά έχουν φέρει μια αύξηση λειτουργικού κόστου, την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε.
0: Τώρα, σας πω σε ένα θέμα που δεν είναι και πολύ πιασάρικο, να μου επιτρέψετε. Ακούει ο κόσμος ότι έρχεται το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ασχοληθεί και δεν καταλαβαίνουν και τι σημαίνει αυτή η νέα παρέμβαση. Ουσιαστικά, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, κατατάσσεται το σύνολο της χώρας σε κάποιες κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης με διαφορετικούς κανόνες και όρους δόμησης για κάθε περιοχή. Εσείς πώς το βλέπετε, ποια είναι η αντίδραση και η αντίδρασή σας και ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής αλλά και ως αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου?
2: Κοιτάξτε, είναι ήδη νόμος του κράτους εδώ και λίγες μέρες η θεσμοθέτηση του νέου ειδικού προταξιβού για τον τουρισμό που ουσιαστικά είναι μια εκκρεμότητα ετών, το ξέρετε κι εσείς. Το προηγούμενο είχε ουσιαστικά απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατής πριν πάνω από 10 χρόνια και βάζει φυσικά σταθερούς κανόνες, καθαρούς κανόνες, θα έλεγα, όχι και σταθερούς. Ένα από τις σημαντικότερες πυλώνες της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Όλοι οι φορείς δώσαμε στη διαβούλευση πολύ σημαντικά στοιχεία για να το τονίσουμε αυτό. Άλλο η υπηρετική Ελλάδα, άλλο η νησιωτική, άλλο μεγάλο, άλλο μικρό νησί.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ξεχωρίζει ούτως ή άλλως και το χωροταξικό τα νησιά.
2: Σωστά το λέτε, σε μεγάλες υποδομές. Αυτό όμως έρχεται να δημιουργήσει τώρα νέες συνθήκες και για τις επενδύσεις κτλ. Εγώ θα σας πω για τη Χαλκιδική ότι το περισσότερο στοίχημα για μας είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, εμείς στη Χαλκιδική δεν είμαστε, ας πούμε, όπως η Μύκονο, στη Σαντορίνη, που έχει ακουστεί πολύ έντονα, ξέρετε ότι δεν χρειάζεται άλλο να χτιστεί στη Μύκονο. Καταρχάς, δεν βγαίνουν άλλες οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα. Και στην Σαντορίνη, σε κάποιες περιοχές. Εμείς, λοιπόν, δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες κορεσμού, όπως σας ανέφερα πριν, και χρειάζεται ένα σχεδιασμό στα δικά μας δεδομένα. Αυτό το έχει δώσει σε γενικές γραμμές το χωροταξικό, που ψηφίστηκε. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς είμαστε τώρα σε ένα κύκλο διαβούλευσης που μέχρι τέλος του έτους θα τελειώσει για τα τοπικά, χωρικά χωροταξικά που είναι ανά κάθε δήμο σε εμάς. Προποντίδα, Πολύγυρο, Συθωνία και ως ένα σημείο δήμο Αριστοτέλη από τους δήμους μας οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας. Όλοι οι δεσμευτικοί κανόνες που θα μπουν στο νομό θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Και ξέρετε στο τέλος της μέρας, επειδή ακούμε για τα χωροταξικά, ήταν όπως θυμάστε των ανανεώσιμων πηγών, της βιομηχανίας. Γενικά ήταν το τελευταίο διάστημα σε επικαιρότητα τα χωροταξικά. Το ζητούμενο είναι ότι...
0: Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.
2: Κοιτάξτε, είναι ήδη νόμος του κράτους, εδώ και λίγες μέρες, η θεσμοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, που ουσιαστικά είναι μια εκκρεμότητα ετών, το ξέρετε κι εσείς. Το προηγούμενο είχε ουσιαστικά απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατής πριν πάνω από 10 χρόνια και βάζει φυσικά σταθερούς κανόνες, καθαρούς κανόνες θα έλεγα, όχι και σταθερούς, ένα από τις σημαντικότερες πυλώνες ελληνικής οικονομίας, που είναι ο τουρισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Όλοι οι φορείς δώσαμε στη διαβούλευση πολύ σημαντικά στοιχεία για να το τονίσουμε αυτό. Άλλο η υπηρετική Ελλάδα, άλλο η νησιωτική, άλλο μεγάλο, άλλο μικρό νησί.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ξεχωρίζει ούτως ή άλλως και το χωροταξικό τα νησιά.
2: Σωστά το λέτε, σε μεγάλες υποδομές. Αυτό όμως έρχεται να δημιουργήσει τώρα νέες συνθήκες και για τις επενδύσεις κτλ. Εγώ θα σας πω για τη Χαλκιδική ότι το περισσότερο στοίχημα για μας είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, εμείς στη Χαλκιδική δεν είμαστε, ας πούμε, όπως η Μύκονο, στη Σαντορίνη, που έχει ακουστεί πολύ έντονα, ξέρετε ότι δεν χρειάζεται άλλο να χτιστεί στη Μύκονο, καταρχάς δεν βγαίνουν άλλες οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα. Και στην Σαντορίνη σε κάποιες περιοχές. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες κορεσμού, όπως σας ανέφερα πριν, και χρειάζεται ένα σχεδιασμό στα δικά μας δεδομένα. Αυτό το έχει δώσει σε γενικές γραμμές το χώρο ταξικό, που ψηφίστηκε. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε τώρα σε ένα κύκλο διαβούλευσης, που μέχρι τέλος φέτος θα τελειώσει, για τα τοπικά, χωρικά χωροταξικά, που είναι ανά κάθε Δήμο σε εμάς. Προποδίδα, Πολύγυρο, Συθωνία, και ως ένα σημείο Δήμο Αριστοτέλη, από τους Δήμους μας, οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι και

0: χωρίζει ούτως ή άλλως και το χωροταξικό τα νησιά.
1: Σωστά το λέτε, σε μεγάλες υποδομές. Υπάρχει, αυτό όμως έρχεται να δημιουργήσει τώρα νέες συνθήκες και για τις επενδύσεις κτλ. Εγώ θα σας πω για τη Χαλκιδική ότι το περισσότερο στοίχημα για μας είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, εμείς στη Χαλκιδική δεν είμαστε, ας πούμε, όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη, που έχει ακουστεί πολύ έντονα, ξέρετε ότι δεν χρειάζεται άλλο να χτιστεί στη Μύκονο. Καταρχάς, δεν βγαίνουν άλλες οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα. Και στην Σαντορίνη σε κάποιες περιοχές. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες κορεσμού, όπως σας ανέφερα πριν, και χρειάζεται ένα σχεδιασμό στα δικά μας δεδομένα. Αυτό το έχει δώσει σε γενικές γραμμές το χωροταξικό, που ψηφίστηκε. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε τώρα σε ένα κύκλο διαβούλευσης, που μέχρι τέλος φέτος θα τελειώσει, για τα τοπικά, χωρικά χωροταξικά, που είναι ανά κάθε Δήμο σε εμάς. Προποδίδα, Πολύγυρο, Συθονία και ως ένα σημείο Δήμο Αρισοτέλη, από τους Δήμους μας, οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας. Όλοι οι δεσμευτικοί κανόνες που θα μπουν στο νομό θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Και ξέρετε, στο τέλος της μέρας, επειδή ακούμε για τα χωροταξικά, ήταν όπως θυμάστε των ανανεώσιμων πηγών, της βιομηχανίας. Γενικά ήταν το τελευταίο διάστημα σε επικαιρότητα τα χωροταξικά. Το ζητούμενο είναι ότι η φέρουσα ικανότητα να μην αντιμετωπίζεται μόνο σε περιορισμούς. Να βλέπουμε και τα υπόλοιπα που αφορούν τα χωροταξικά, που είναι το νερό, η αποχέτευση, το οδικό δίκτυο, γενικότερα σύγχρονες υποδομές που θα πάνε παράλληλα με τις αντοχές του προορισμού. Και αυτό νομίζω είναι και το στοίχημα σε εμάς στη Χαλκιδική.
2: Κύριε Τάσχη, να σας ρωτήσω, υπάρχει επάρκεια, θα έλεγα, δυναμικού εξειδικευμένου εργαζομένων αυτή τη χρονιά?
1: Βλέπω ότι έχετε μαζεμένες ερωτήσεις. όλα, θα καλύψουμε όλη τη γάμα.
0: Κοίταξε, ακούγαμε για ελλείψεις στην έναρξη τη σεζόν και 70 και 80.000.
2: Δεν ξέρω πού καταλήξαμε. Ναι. Πώς τελικά πήγε αυτό?
1: Από το 22 και μετά είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε εργαζομένους που στην έντονη εποχικότητα έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Άλλαξαν τα target group των εργαζομένων, οι επιθυμίες, οι ηλικίες. Δεν είναι όπως είχαμε παλιά, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στη Χαλκιδική, αλλά και με άλλους συναδέλφους που μιλάω, παλιότερα, όταν λέω παλιότερα, πριν 15-20 χρόνια. Στους 10 εργαζομένους μας, οι 8 είχαν εντοπιότητα. Τώρα έχουν οι 2 μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ή από όμορους νομούς, ή μπαίνουμε και εμείς, έχουμε μπει στη διαδικασία των μετακλήσεων από το εξωτερικό. Από διάφορες χώρες. Η έντονη εποχικότητα έχει φέρει μια πλειοδοσία στη μισθοδοσία, στα μισθολογικά κόστη. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοπαλίνων, που έτσι κι αλλιώς είναι σταθερή εδώ και πολλά χρόνια σε συμφωνία ανάμεσα στους εργαζομένους και την Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Δεν μπαίνει πια σε εξαήμερη εργασία εύκολα ένας νέος. Δεν μας ευνοούν οι συνθήκες των φοιτητών που όλοι θέλουν να εργαστούν. Και τελικά είναι μόνο για 2-2,5 μήνες. Εμείς έχουμε σεζόν 6 μήνες. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στο να βρούμε με δεξιότητες κυρίως κόσμο. Όσους και να σας ακούγεται περίεργο, έχουμε νέους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν τελειοποιημένη μια ξένη γλώσσα. Είναι ένα μείγμα καταστάσεων και προχώρων. Παλιότερα όμως λέγανε ότι δεν έχουν συνθήκες διαβίωσης σωστές, δεν τους πληρώνεται γιατί κλέβεται χρήματα.
0: Και πολύ διευρυμένα ωράρια, πολλές ώρες εργασίας, κάτω από δύσκολες συνθήκες.
1: Αυτό το ακούγαμε και ως ένα σημείο μπορεί και κάποιοι συνάδελφοι μεμονωμένα να το κάνουν. Δεν θα διαφωνήσω. Τώρα πια όμως με την κάρτα εργασίας, που έχει μπει σε μια πολύ σκληρή, αν θέλετε, προσαρμογή, ορθώς κατά την άποψή μου, αυτό έχει τελειώσει.
0: Τηρείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί έχουμε ακούσει και ιστορίες της, τα λέγαμε και πέρσι εδώ, από μεγάλα νησιά, Κος, Ρόδος κτλ., που είχαν συστήματα κάποια ξενοδοχεία και σου χτύπαγε την κάρτα, την ψηφιακή κάρτα, κάποιο σε κάποιο γραφείο στην Αθήνα.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για εργολαβικές συμβάσεις εργαζομένων, ούτε για τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα σας πω ότι κάνουμε συνολικά σαν ξενοδόχοι πολύ τυπικά και με μεγάλη δυσκολία, γιατί ο εργαζόμενος πια δεν μπορείς να του πεις ότι δεν θα χτυπήσει την κάρτα. Και πόσο αυτό να το απειλήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν το θέλει. Αλλά εγώ θα σας πω ένα άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει με την κάρτα. Ότι οι περισσότεροι ζητούν να κάνουν μια συμφωνία το πώς θα λαμβάνουν ανά εξαήμερο το μήνα. Και η συμφωνία αυτή μετά αρχίζει να δυσκολεύεται στην αποτύπωση της κάρτας, όταν θα είναι για παράδειγμα η χαμηλή περίοδο και μπορεί να είσαι στο πενθήμερο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Ναι. Στη διαμονή, για να μην το αφήσουμε κενό, ναι, το Υπουργείο Τουρισμού έχει πολύ συγκεκριμένος, υπάρχει νόμος που προβλέπει το πώς θα είναι διαμορφωμένα τα δωμάτια του προσωπικού. Υπάρχει συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και πάντα μιλάμε για να είσαι σύνομος.

0: δεν είναι εκείνα τα χρόνια τα παλιά που τους βάζαμε όλο κάπου μέσα και δεν μας ενδιέφερε. Μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά για την ελληνική ξενοδοχεία μπορώ να σας βεβαιώσω ότι κατά 90% τηρούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν θα έρθει να δουλέψει κανένας αν δεν το κάνουμε.
1: Πάντως καταλήγουμε ότι είχαμε και φέτος πολλές χιλιάδες κενές θέσεις.
0: Δεν θα αλλάξει αυτό. Κάθε χρόνο το ίδιο θα έχουμε. Και αυτό,
1: αυτό σημαίνει επιβάρυνση κάποιων άλλων εργαζομένων ή σημαίνει ότι κόβουν τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις γενικά, ένα κομμάτι της δραστηριότητας επιχειρηματικής για να τα φέρει, να τα βγάλει πέρα.
0: Και τα δύο ισχύουν. Μπορεί σε μεγάλα ξενοδοχεία κάποια τμήματα να μην λειτουργούν για τους 6 μήνες. Φυσικά όταν έχεις την εξαέμενη εργασία και δεν ακούν οι εργαζόμενοι, μπορείς να άκρα στη σεζόν να χρειαστεί να δουλεύεις και παραπάνω. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το ξενοδοχείο λειτουργεί. Το ξενοδοχείο έχει κάνει τις πωλήσεις του. Έχει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει να κάνει για να έρθει ο τουρίστας και να κάνει τις διακοπές. Αλλά μετά η εσωτερική διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη πια. Αυτό είναι το επάγγελμά μας. Αυτό ακολουθούμε και κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Γι' αυτό και οι μετακλήσεις από το εξωτερικό πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες της μετάκλησης όσον αφορά την γραφειοκρατία, τις προξενικές μας αρχές, για να μπορέσουμε να έχουμε έστω από κάποιες χώρες πολύ οργανωμένα και ανθρώπους με δεξιότητες. Καλώς ή κακώς αυτό συμβαίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή κάτι αλλιώς.
2: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Τάσχε. Ο Έλληνας επισκέπτης τι προορισμούς επιλέγει στη χώρα μας?
0: Ανάλογα το πορτοφόλι του. Θα έλεγα ότι φέτος επιλέγεται πάρα πολύ η υπηρετική Ελλάδα. Είναι πολύ πιο εύκολο, παρόλο που η βενζίνη ή το πετρέλαιο είναι ακριβό, αλλά μια τετραμελής οικογένεια είναι πιο οικονομικά από ένα ακτοπλοϊκό ή από ένα αεροπορικό. Τουλάχιστον για την περίοδο του Ιουλίου-Αυγούστου. Γιατί όποιος θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, ίσως ένα ζευγάρι νέων, ίσως κάποιοι φοιτητές, μπορεί να είναι πιο οικονομικό το αεροπορικό για παράδειγμα. Αλλά αυτή την περίοδο είναι σε πολύ υψηλά κόστη, άρα αυτό ευνοεί την υπηρετική Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι ανακαλύπτονται και νέοι προορισμοί, που είναι ακόμα και ο ενηρινός όγκος της χώρας. Mm-hmm. Σαφέστατα όμως το μοντέλο ύδους και θάλασσα είναι το κορυφαίο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τάσιο. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Να είστε καλά.
0: Μακριά από δύσκολες συνθήκες καιρικών φαινομένων.
2: Μακάρι.

0: Κοίτα, επειδή με ρωτά συνέχεια, με ρωτά. Τι έκανε ο Τεντόγλου. Εντάξει, θα σε ενημερώσω.
1: Για πες, Μελισσά.
0: Που με ενημέρωσε εμένα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, για να μην το
1: ξέρω. Εμένα που ξέρω. Με φοβάται.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω.
1: Λέει, κάτσε, τι θα πει αυτή στον αέρα. Α τα πω στην Ελισάβετ.
0: Στη δεύτερη προσπάθεια, με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, πέρασε, κατάφερε να περάσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Σε λίγα λεπτά από τώρα, μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα μπει στο στούντιο και θα απολαύσουμε.
1: Θα τα πείτε όλα.
0: Θα τα πούμε όλα.

0: Και επειδή μιλήσαμε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, στέλνει μήνυμα ο Γιώργος και λέει: δουλεύει, λέει, σε περίπτερο στην Πεντέλη. Υποτίθεται, λέει, ότι χτυπάμε κάρτες. Εγώ έρχομαι, λέει, για παράδειγμα, 7 η ώρα το πρωί, χτυπώ την κάρτα μου στις 7:30.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, ο απογευματινός υπάλληλος χτυπάει στις 11:30 ότι σχολάει, ναι, αλλά σχολάει στις 12:30.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Okay. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Επειδή στην Ελλάδα ζούμε όλοι και ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε. Πώς, Γιώργο, τα ξέρουμε αυτά.
0: Πώς βρίσκουμε τον δρόμο, τον παράπλευρο και τον τρόπο για να τα ξεπεράσουμε.
1: Πάντα βρίσκουμε τους τρόπους σε ένα πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Πρώτη στην πατέντα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο. Να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Έρχεται η πατέντα εκεί. Έρχεται η πατέντα και βρίσκει άλλες διαδρομές. Το διευκρίνησε ο κύριος Στάσιος ότι δεν μιλάμε για τις εταιρείες, γιατί υπάρχουν εταιρείες,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που εξ αποστάσεως χτυπιέται η κάρτα, έτσι. Ας πούμε αυτό θα πρέπει κάπως να ελεγχθεί, γιατί οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές.
0: Αυτό μας προέκυψε πέρσι όταν βγάζαμε εκπροσώπους από τον τουριστικό κλάδο, από νησιά μεγάλα, πολύ τουριστικά, Ρόδος, Κος κτλ. Και μας προέκυψαν εκεί μηνύματα με καταγγελίες για το πώς δεν χτυπάνε οι ίδιοι πάλι την ψηφιακή κάρτα, τέλος πάντων, αλλά το
1: είσαι
0: γραφείο.
1: Στη Ρόδο και το γραφείο, ναι, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
0: Και έχει φροντίσει και ξέρει τι ώρα θα
1: ξέρει τι ώρα θα χτυπήσει την κάρτα εκείνη.
0: Ωραία, ώρα για τίτλους ειδήσεων, νομίζω.
1: Πάμε, πάμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preve.

0: Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Μέσω και φύγανε. Τώρα, μόνο σήμερα, έτσι, μέχρι το μεσημέρι που υπάρχουν τα στοιχεία, έχουν περάσει από τον έλεγχο 16.500 άτομα. Για να έχω έτσι μια τάξη μεγέθους.
3: Για να καταλάβουμε, ναι. Γιατί τα άλλα είπες ότι ήταν από την αρχή της...
2: Είναι, ναι, από την αρχή του καλοκαιριού. Του καλοκαιριού είναι το 1.100.000. Έτσι. Είναι 16.500 άτομα μέχρι το μεσημέρι.
3: Ότι... Και πριν λίγα χρόνια που είχα βρεθεί στη Θάσο και πέρασα και από Καβάλα και φέτος που πέρασα λίγες μέρες στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, είναι η συντριπτική πλειοψηφία Βαλκάνιοι, ναι, επισκέπτες σε αυτά τα μέρη.
2: Και γίνεται εκεί η βιομετρική έλεγχη, έτσι, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, οι τρεις απόλυτοι
3: προορισμοί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Για τους επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες.
3: Πιάσαμε την πολυλογία, δεν προλάβαμε να πούμε κάτι, θα το ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων, ότι έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών, συγγραφέας, φιλόσοφος, πρέπει να παρακολούθησα μία από τις τελευταίες του ομιλίες. Πέρσι,
2: ναι.
3: Πέρσι ήταν νομίζω στο Δήμο Πεντέλης. Πολυγραφότατος, έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία. Και έλεγε, όπως έλεγε ο ίδιος, ξέρω ότι το τέλος θα έρθει και ό,τι κάνω προσπαθώ να το πραγματοποιώ στην προοπτική της ζωής. Ως τότε ζω.
2: Πόσο σπουδαίο είναι αυτό να το λες και να το νιώθεις και να το πιστεύεις και να το υπερασπίζεσαι
3: και να το κάνεις πράξη.

0: Να ευχαριστήσουμε και την Κατερίνα και τον Τόρπι.
1: Ναι, Τόρπι, βεβαίως.
0: Τόρπι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι εξοικειωμένη, είμαι. Στο μαγκαζίνο, ξέρεις, δεν υπάρχει χρόνος να δεις μήνυμα. Το μαγκαζίνο
1: εννοείται. Εννοείται.
0: Και φεύγεις, μία που μπαίνεις και δεν έχεις καταλάβει πότε έχει έρθει η ώρα να φυγείς από το στούντιο και δεν προλαβαίνεις να δεις ούτε μηνύματα ούτε τίποτα. Για τα καλά σας λόγια, γιατί και εμείς με την Ελένη τα λέμε συνήθως έξω στην αίθουσα σύνταξης.
1: Ακριβώς. Δεν είχαμε δοκιμαστεί σε ένα στούντιο μέσα. Βέβαια, λέμε πολλά εκτός, έτσι, αλήθεια.
0: Εκτός λέμε
1: πρέπει
0: πολλά.
1: Να σας πούμε ότι λέμε
0: αυτά
1: πολλά.
0: Που λέμε εκτός δεν λέγονται και εντός.
1: Δεν ξέρουμε εντός. Αλλά γενικά. Τις λέμε τις κουβέντες μας, ρε παιδί μου, μεταξύ μας. Λέμε πολλά. Έχουμε και αρκετά κοινά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, ζητάει το κοινό σου. Δεν ξέρω αν ακούς εκεί έξω στην αίθουσα σύνταξης, αλλά μας λέει σε ένα λεπτό μπαίνω, σε δύο λεπτά μπαίνω, σε τρία λεπτά μπαίνω.
1: Μα
0: στο τέλος θα τελειώσει η εκπομπή, θα φύγουμε εμείς και θα μπεις εσύ.
1: Είναι, θέλει να κάνει εντυπωσιακή είσοδο.
0: Θέλει
1: καλώς
0: να κάνει
1: τον.
0: Πάντα, πάντα παιδί μου κάνει.
1: Καλώς τον Δημήτρη μας.
2: Γεια σου
1: Δημήτρη.
2: Εγώ να έχουμε αρκετά πράγματα.
0: Εδώ η Ελένη.
2: Φαίνεται και τα χαρτιά που έχω τόσο πολλά χαρτιά.
0: Όχι.
1: Μην μιλάς, Ελισάβετα,
0: να φύγουμε εμείς και να.
2: Όχι, θα τα έχουμε μαζί παρέα.
1: Ναι, κάνει και νοήματα στη Μαρία. Μας στέλνει όλους ετοιμότητα σε γρήγορση. Κατάλαβες.
0: Έχει να κάνει τώρα με τρεις γυναίκες στο μεταξύ.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Και
1: η Βάσια η Κούτρα έξω. Τέσσερις γυναίκες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι.
2: Στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, ο Μίλτος Εντόγλου στον πραγματικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στίβο Ανδρών Γυναικών που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπου η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή. Είναι 60 παιδιά που μετέχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα έχουμε 14 ελληνικές παρουσίες στα προκριματικά. Ο Τεντόγλου, λοιπόν, πρώτο άλμα δεν ήταν καλό. Έκανε 7,78.
0: Εκεί με ανησύχησες λίγο που μου δώσει τώρα βασάκι.
2: Όχι, εντάξει, ήταν το πρώτο όμως. Εκεί δεν είχε τα καλά τα βαθμάτα.
0: Ζεστάθηκε στην πορεία, ναι.
2: Στο δεύτερο άλμα όμως το διόρθωσε και πήγε και έκανε 8,26. 8,15 είναι το όριο και έτσι πέρασε για τον αυριανό τελικό που είναι στις 10 και 16 το βράδυ για να διεκδικήσει το τέταρτο μετάλλιο του στην χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.
0: Τώρα, είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι αυτή για τον
2: Είναι καλή χρονιά γιατί θυμίζουμε ότι έχει κάνει και 8,66 η σοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Τσάτουμα που κρατάει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά, ότι ο Φορλάνη, ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ιταλός, στο πρώτο άλμα του τραυματίστηκε, πέσε πολύ άτσαλα. Βγήκε εκτός, τον έβγαλαν με καροτσάκι εκτός του καρτού γηπέδου, του αγωνιστικού
0: χώρου. Δεν συνέχισε δηλαδή.
2: Δεν συνέχισε και δεν θα είναι στον τελικό.
0: Άρα γίνεται πιο εύκολη, λες.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο σε ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
0: Η Παναγία που θα με δίνει αυτό δεν
2: υπάρχει. Δεν υπάρχει εύκολο.
1: Σου χύριξε.
2: Εύκολο είναι μόνο το φαγητό που θα πάει να φτιάξει εσύ.
0: Ποιο σου είπε ότι είναι εύκολο το φαγητό που θα φτιάξω εγώ?
2: Δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Όταν είναι ένα ευρωπαϊκό ή ένα παγκόσμιο Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
1: Έχει υπάρξει δύσκολη χρονιά για τον Τεντόγλου.
2: Φυσικά έχουν υπάρξει. Υπάρχουν κάποιες χρονιές που είναι δύσκολες. Που εντάξει, πάει στο όριο ή πάει στο τελευταίο άλμα και το παίρνει. Τώρα εδώ, να δούμε αύριο το βράδυ τι θα κάνει. Το 8-26 είναι ένα καλό άλμα. Καταρχήν, με το 8-26 δεν έκανε τρίτο άλμα.
0: Οπότε δεν χρειάζεται.
2: Του φύγε το άγχος, τελείωσε το άγχος. Γιατί όλοι με ρώτησε μια φορά ένας, γιατί λέει ο Τεντόγλου που είναι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο ή ο Καραλής που είναι μέσα στους τρεις καλύτερους αθλητές στον κόσμο παίζουν, πάνε στα προκριματικά σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ή Ολυμπιακού Αγώνες. Τι να κάνουμε, πηγαίνουν κατευθείαν.
0: Δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί και στα άλλα αθλήματα το ομαδικά περνάει κανείς
2: άλλο. Δεν γίνεται αυτό να πηγαίνει απευθείας. Οπότε το άγχος όλων των αθλητών, ειδικά τώρα σε αυτά τα αγωνίσματα, είναι ο προκριματικός.
0: Να μην γίνει καμιά στραβή.
2: Να μην γίνει στραβή γιατί τώρα εκεί, άστο, γιατί έχουν, αν γίνει δεν μαζεύεται.
0: Εδώ έχεις, όπως μου είπες, τρία άλματα.
2: Δεν μαζεύεται η στραβή.
0: Μετά, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ο Τεντόγλου, μια υπόθεση.
2: Πάει. Προκρίθηκε. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ πριν από λίγο για να συνεχίσουμε.
3: Πρωί ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Το πρώτο άλμα, ξέρει τι έγινε. Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήταν, δηλαδή, ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
4: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχει και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι, σαν Στίβος?
3: Ως εμπειρία θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές, Δεν μου άρεσε το πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό, να τη στρώνουν πιο ισιά, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο, δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάν είναι, θα έλεγα, για σπυρωτό ταρτάν είναι πολύ καλό. Ναι. Προτιμώ το Μόντο, αλλά γι' αυτό για σπυρωτό είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Έτσι είναι κάπως και στο Μονακό.
4: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, είμαι σίγουρο. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν. Θα το δούμε στο τελικό.
0: Λοιπόν, προσοχή στη λεπτομέρεια, έτσι, όλα αυτά που είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, εμάς μας ακούγονται κινέζικα, έτσι.
2: Μα είναι, να σου πω κάτι, είναι βασικά αυτά για έναν αθλητή. Είπε όπως είναι το ταρτάνο, ο διάδρομος, η τσουγκράνα, το πέσιμο του.
0: Δεν ισχύει όλη τελείως στον
2: τυνάμο και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτά είναι βασικές λεπτομέρειες.
0: Τώρα,
2: όταν κάνει τέτοιο επίπεδο ο πρωταθλητισμού, ο Σταματονικολός που ήταν επίσης το μήκος έμεινε στο 7.49, δεν πέρασε. Στην σφαιροβολία είχαμε δύο κορίτσια. Είχαμε τη Μαρία Ραφαηλίδου, η οποία ήταν στο Όρεγκον, στο παγκόσμιο το K20, και πήρε την έκτη θέση εκεί. Πήγε από το Όρεγκον, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγε στο Μπέρμιγχαμ. Σήμερα το πρωί έκανε 14,63 εκατοστά, πήρε την 27η θέση, δεν προκρίθηκε στον τελικό. Η Μαρία Μαγκούλια επίσης δεν μπόρεσε να περάσει τον τελικό, έμεινε 26η με 14,71. Στην σφύρα, στο πρώτο γκρουπ, το όριο ήταν 78 μέτρα. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης έκανε 75-22. Ήταν έκτος στο γκρουπ του. Περιμένει τώρα το άλλο γκρουπ για να δει αν θα περάσει. Τα κορίτσια στα 100 μέτρα. Η Πολυνίκη Μανουηλίδου δεν μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Μόλις για 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ενώ έκανε καλή κούρσα μέχρι τα 80, υποχώρησε λίγο στα τελευταία μέτρα. Έκανε 11.31 και έτσι έμεινε εκτός. Εκτός έμεινε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 11.42. Η Εμμανουηλίδου 13η, η Σπανουδάκη 17η είναι στην τελική κατάταξη.
0: Περιμένουμε και κάτι άλλο.
2: Έχουμε πάρα πολλούς αθλητές τώρα. Έχουμε ακόμα αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι 5 αθλητές που μετέχουν αυτή την ώρα. Ενώ το βράδυ υπάρχει στις 10:45 το τριπλούνο προκριματικός με την Καρύδη, η σφυροβολία των γυναικών προκριματικός με τη Σκαρβέλη και στις 12:10 ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών που πάντα παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο είναι των ανδρών. Λοιπόν, αυτά από το παγκόσμιο, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλετε να πάμε μετά το break, γιατί έχουμε εδώ την
0: κάτι
2: νοήματα. Να πάμε μετά στη μεγάλη επιτυχία της Ιακωβάκης στο παγκόσμιο κάτω των 20 ετών.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
7: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
6: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
7: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
11: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
12: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
11: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακού, κουμ, λακούβες.
13: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
14: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
15: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
16: Το μετάλλιο του Ιέτη ή το μετάλλιο εδώ στο
17: Όρεγκον? Αυτό είναι fake, δεν έχω πάρει ακόμα το κανονικό, αλλά νομίζω αυτό θα είναι καλύτερο. Όχι, δεν συγκρίνονται βασικά και τα δύο τέλεια είναι. Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα κάπα 18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
16: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
17: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα ή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορώ να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, τους γονείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα για όλη τη στήριξη, τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή ότι θα πάρεις μετάλλιο. Μου έλεγε θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ της έλεγα ναι, καλά, εντάξει, κάτσε να μπω στο τελικό πρώτα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω.
16: Επέλεξες για ακόμη μια φορά να κάνεις λίγο συντηρητικό πρώτο 200. Αυτό πιστεύεις θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα εάν πήγαινες λίγο γρηγορότερα?
17: Δεν θυμάμαι να πήγα αργά στο 200. Δεν θυμάμαι την κούρσα βασικά. Η αλήθεια είναι όχι.
16: Πέρασες έκτα.
17: Όχι. Α, ναι. Ναι, μπορεί αυτό να φταίει επειδή στο δεύτερο εμπόδιο το πέρασα λίγο. Δεν το πέρασα, το πήδηξα το εμπόδιο. Μου φύγε λίγο και μετά μπορεί να χάσα λίγο τον ρυθμό μου. Αλλά φυσούσε και λίγο και το ένιωσα. Οπότε επέλεξα να γυρίσω λίγο το διασκελισμό μου εκεί μετά το 200. Είδα ότι έχω δυνάμεις γιατί μετά από το Ριέτη που έκανα τόσα 400 και με την προπόνηση που έχω βγάλει φέτος, χωρίς τραυματισμούς και σωστά προπονητικά, δεν μου ήταν δύσκολο να ανεβάσω ρυθμό. Οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Απλά πήγαινα με τη λογική, ευχαριστήσω και τερμάτισε την κούρσα σε αυτό το τέλειο στάδιο, το καλύτερο στον κόσμο, με τις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου και τώρα είμαι εγώ η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Του χρόνου πάλι δεν θα είναι το κύριο αγωνισμά μου τα εμπόδια, πιστεύω. Χρειάζομαι πάλι καλό 200 και 400. Τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Δεν γίνεται μέσα σε μια χρονιά να αφοσιωθώ τελείως στα εμπόδια. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο. Τώρα έχω και εμπειρία μετά από αυτή τη διοργάνωση. Αλλά εντάξει, ιδανικά θα ήθελα να βελτιώσω και άλλο το 200 μου για να βγαίνουν καλοί χρόνοι και στα 400 και επομένως στα 400 εμπόδια.
16: Αυτό το μετάλλιο θα μπει δίπλα στον μπαμπά?
17: Όχι, αυτό θα μπει δίπλα από το μετάλλιο του Ριέτη.
0: Τι φρεσκάδα, τι ναι, χαρά το ακούω στη φωνή αυτού του παιδιού.
2: Κοίτα να δεις, εντάξει ο μπαμπάς, ωραίος ήταν ο μπαμπάς, αλλά εγώ είμαι κάτι το άλλο.
0: Ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό.
2: Είπε για την Δανάη Μπακογιάννη γιατί μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Είναι. Και της έλεγε η Μπακογιάννη ότι ξέρεις θα πας και θα πάρεις μετάλλιο. Όχι, λέει, τι, πού να πάρω. Και καμιά φορά βλέπεις ότι το πείσμα, πώς σου έρχεται την κούρσα, όλα αυτά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο σε αυτά τα αγωνίσματα και τα κατάφερε μια χαρά. Μπράβο, έτσι λοιπόν φεύγουμε από το. Φύγανε από το Ριέτη, από το Όρεγκον τα παιδιά, με δύο αργυρά και ένα.
0: Μπράβο στα παιδιά.
2: Και πολλούς συμμετοχές σε τελικούς, που επίσης είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο. Έχουν ούτως ή άλλως όλο το μέλλον μπροστά τους. Τώρα έχουμε δεύτερο ευρωπαϊκό, εκτός από το Στίβο και στην κολύμβηση στο Παρίσι αυτή τη φορά.
2: Ναι, και έρχεται για μεθαύριο και τρίτο ευρωπαϊκό της ενόργανης γυμναστικής των γυναικών.
1: Λοιπόν, πόσες συμμετοχές στην Κολύμβηση?
2: Στην Κολύμβηση εκεί είμαστε γύρω στις 40 αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε 14 συμμετοχές το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Έχουμε 4 προκρίσεις σε τελικούς, 2 σε ημιτελικούς, 2 πανελλήνια ρεκόρ. 400 μεικτή ατομική. Ο κάτοχος του τίτλου, ο Απόστολος Παπαστάμος, που είχε πάρει χρυσό μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση του 2024, τερμάτισε τέταρτο στη σειρά του, 4-14-79. Πέρασε τον απογευματινό τελικό. Είναι 8-10 ο τελικός. Ως 8ος πέρασε. Μεγάλη επιτυχία για τον Παναγιώτη Βλαχογιάννακο, ο 24χρονος αθλητής, πρώτη του εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση. Συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ 4-16-06. Πέρασε τέταρτο στη δική του σειρά και προκρίθηκε και αυτός στον αποψινό τελικό 400 μεικτή ατομική. Δεν μπόρεσε ο Δανιήλ Γκιουρτζίδης, ο οποίος έκανε 4-17-11, ήταν ένατος και δεν στη σειρά του και δεν μπόρεσε να περάσει. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να περάσει, καθώς μόνο 2 κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό. Πρώτη κούρσα για την, σε ευρωπαϊκό υγρού στίβου για την Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο. Η 20χρονη αθλήτρια από το Ηράκλειο πέρασε στον αυριανό τελικό με 8-33-76. 800 ελεύθερο προκρίθηκε η Βασιλάκη και πρόκριση στον τελικό για την ομάδα σκηταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών. Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Αγλεζάκης, Κωνσταντίνος Τάμου, Ανδρέας Βαζέος, 7-09-53. Πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ έκαναν οι αθλητές μας, 8 στο σύνολο. Και πέρασαν στον τελικό που είναι στις 8.30 ώρα σήμερα. Ακόμα 50 πεταλούδα στα ημιτελικά, γιατί εδώ έχουμε πρόκριση από τον προκριματικό στον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα. Ο Στέργιος Μπίλας, ο κάτοχος του τίτλου το 2024, πέρασε στον ημιτελικό, έκανε 22.93 και το απόγευμα αγωνίζεται στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα. Ο Βαγγέλης Ντούμας, πρώτη παρουσία σε ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών, στον ημιτελικό προκρίθηκε τον 100 πρόστιο. Είναι 2 φορές πρωταθλητής Ευρώπης ο Ντούμας και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Ενώ πανελλήνια ρεκόρ των κατηγοριών τους έκαναν η Ελένη Αντωνιάδου, χωρίς να μπορέσει να περάσει στον τελικό, στα 200 ύπτιο, έκανε 2-13-76, είναι πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Και η Άννα Βλάχου στα 100 ελεύθερο έκανε 55-74. Πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Έτσι λοιπόν το απόγευμα Κολύμπη, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Έχουμε στις 7.30 ώρα τον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα με τον Μπίλα. Στα 400 μεικτή ατομική τελικός 8-10 Παπαστάμος Βλαχογιαννάκος, 2 συμμετοχές. 8-5 100 πρόστιο ημιτελικός ο Ντούμας και 8.30 ώρα η σκητάλη 4-200 ελεύθερο ο τελικός με εθνική ομάδα των ανδρών.
0: Τι άλλο έχεις, έχεις και ποδόσφαιρο?
2: Περίμενε, πριν πάμε το ποδόσφαιρο να μην ξεχάσουμε, χθες ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για την κοπηλασία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 19 ετών στη Φιλιππούπολη, στη Βουλγαρία, ο Ιάσονας Μουσελίμης χρυσό στο σκιφ. Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αθλητής είχε διακρίσεις και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πήρε χθες το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 19 στον κόσμο. Η Λίλα Μουρατίδου ήταν χάλκινη στο σκιφ κάτω των 19 ετών, τρίτη θέση, και το Σάββατο ήταν το αργυρό μετάλλιο που πήραν ο Γιώργος Χιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου στη δίκοπο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είπαμε, κοπηλασίας κάτω των 19 ετών. Τώρα, ποδόσφαιρο, θα σου πω σε λίγο για τον Τζόλι και τον Καρέτσα. Ορτέγκα και Έσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα στην Ολλανδία με την Νέιμέγγεν. Θυμίζω 0-0 Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. 8.30 ώρα είναι αύριο το παιχνίδι. Και στην αποστολή του Παναθηναϊκού, Λιβάη Γκαρσία, Ντρέσερ, Ανδρέας Τετέι, για τον αυριανό αγώνα που φεύγει τώρα σε λίγη ώρα. Ο Παναθηναϊκός πάει στη Σόφια αύριο 8.30 ώρα με την Τσέσκα Σόφια 1948. Τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί για να πάει στα play-off. Διαφορετικά αποχαιρετά την Ευρώπη.
0: Και κλείνεις με το φιλιδικό Arsenal Borussia Dortmund, γιατί εκεί πέρα γολάρα αυτή του Καρέτσα, με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Γράφουν εγκόμια και για τον Καρέτσα
0: και για τον Τζόλι,
2: που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund, και για τον Χρήστο Τζόλι που παίζει στην Arsenal, και ο Αρτέτα προπονητής Arsenal εκθιάζει τον Τζόλι. Ο
0: έδωσε μια φοβερή ασίστ.
2: Ο Καρέτσας έβαλε το δεύτερο γκολ. Ο Τζόλις έδωσε ασίστ όταν μείωσε 2-1 και ένα πέναλτι που έκανε η ομάδα του, το μείωσε το δεύτερο γκολ. Και οι δύο ήταν πολύ πολύ καλή παρουσία τους, γι' αυτό υπάρχουν εγκόμια και από το βρετανικό τύπο, που εύκολα δεν λέει ο βρετανικός τύπος, δεν γράφει, και από τους Γερμανούς για τους δύο Έλληνες, για τον Καρέτσα που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund και τον Χρούστε Τζόλι που πλέον παίζει στην Arsenal.
0: Θα μπορούσαμε να αφήσουμε, λένε, τον
1: Δημήτρη. Ναι, το Δημήτρη να πει.
0: Νομίζω
1: ακόμα
0: θέλει να μείνει και
2: όχι,
0: την επόμενη ώρα.
2: Να μείνω, θέλω να πω έξω. Ευχαριστώ πολύ γιατί έχω δουλειά και έχει. Και...
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, θυμίζουμε το
0: ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο.
2: Ότι ο Ντόγλου πέρασε τον τελικό αύριο το βράδυ με 8:26. Θα προσπαθήσει να πάρει το τέταρτο διαδοχικό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χρυσό του στίβου ανδρών γυναικών. Να είστε καλά.
0: Και εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον Δημήτρη αύριο στις 2.30 πάλι για τα αθλητικά. Βεβαίως. Γενικά όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11.
1: Και όλη αυτή τη βδομάδα έτσι θα είμαστε, από τις 11 μέχρι τις 3 μαζί.
0: Ναι, θα πούμε πολλά, παιδιά. Συγγνώμη, ήμασταν λίγο ανοργάνωτοι σήμερα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δεν προσπαθούσαμε να βρούμε και εμείς τα πατήματά μας.
1: Με τα μηνύματα, αυτό, ναι, ναι.
0: Και θα οργανωθούμε γιατί νιώθουμε άσχημα όταν δεν διαβάζουμε κάποια μηνύματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η κουβέντα και οι συνεντεύξεις σε πάνε πολλές φορές αλλού. Οπότε υποσχόμαστε ότι θα είμαστε καλύτερες αύριο.
1: Σας χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820 51 100.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, ωστόσο στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε σοβαρή κατάσταση 31χρονη μητέρα μετά από βουτιά στη θάλασσα. Συνελήφθη ο σύζυγός της που την είχε στους ώμους τους και την έριξε στο νερό. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.611 μονάδες. Μία στις τρεις αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη κινδυνεύει με λουκέτο. Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σχεδόν 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη, στην οποία ο Υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: προβλήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Θα βρεθούμε σήμερα.
10: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
9: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
10: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
9: Εντάξει.
10: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί... φοβάμαι το σκοτάδι.
9: Είσαι πολύ γενναίος.
11: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσκετ. Αθανάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Radio Preveza 93.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, ωστόσο στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε σοβαρή κατάσταση 31χρονη μητέρα μετά από βουτιά στη θάλασσα. Συνελήφθη ο σύζυγός της που την είχε στους ώμους τους και την έριξε στο νερό. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.611 μονάδες. Μία στις τρεις αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη κινδυνεύει με λουκέτο. Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σχεδόν 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Κλέβρη, στην οποία ο υπουργός μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Pre-

0: Στις 10 Αυγούστου του 1947, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, η ψυχή του συγκροτήματος Τζέθρο Ταλ. Ένα χρόνο μετά, το 1948, σαν σήμερα, έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην αμερικανική τηλεόραση η Candid Camera, η εκπομπή με τις απίστευτες φάρσες. Ερώτηση: μήπως ζει μια φάρσα και η Λίζα Μάρι Πρίσλεϊ, που όλοι οι γάμοι της καταλήγουν σε φιάσκο? Το λέμε γιατί το 2002, σαν σήμερα, παντρεύτηκε τον τρίτο σύζυγό της, τον Νίκολας Κέιτς, ο οποίος την παράτησε μερικούς μήνες αργότερα. Ο Κέιτς είναι ηθοποιός, όπως και ο Αντώνιο Μπαντέρας, που γεννήθηκε το 1960, σαν σήμερα. Αν είσαι φαν του Αντώνιο, άνοιξε το κινητό σου και στείλ του χρόνια πολλά στο Facebook page του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την Κολομβία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην επαρχία Τσόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες και μεγάλες ζημιές. Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλία, σε εξέλιξη πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη και στα Κοτέικα. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμο σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας, ενώ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
0: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
0: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
0: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
0: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
0: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγίτ Σαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
10: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
9: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
10: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
9: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
10: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
9: Τηλέφωνο 26820-29094.
10: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
11: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
12: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
12: μονωτικά και στεγανοτικά
13: χρώματα,
12: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
13: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
12: υδραυλικά,
13: μηχανήματα κήπου,
12: κυγκαλερίας,
13: είδη μπαρμπεκιού.
12: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
13: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 26820-29-665.
13: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
14: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
1: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-8202-22-285. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και η πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: 93FM Radio. Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλύκα.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό!
11: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α, τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
11: 93FM Radio.

Radio Revezar 93.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Radio Preveza 93.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820252589. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 10 Αυγούστου του 1947, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, η ψυχή του συγκροτήματος Τζέθρο Τάλ. Ένα χρόνο μετά, το 1948, σαν σήμερα, έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην αμερικανική τηλεόραση η Candid Camera, η εκπομπή με τις απίστευτες φάρσες. Ερώτηση: μήπως ζει μια φάρσα και η Λίζα Μάρι Πρίσλεϊ, που όλοι οι γάμοι της καταλήγουν σε φιάσκο? Το λέμε γιατί το 2002, σαν σήμερα, παντρεύτηκε το τρίτο σύζυγό της, τον Nicolas Cage, ο οποίος την παράτησε μερικούς μήνες αργότερα. Ο Κέιτζ είναι ηθοποιός, όπως και ο Αντώνιο Μπαντέρας, που γεννήθηκε το 1960 σαν σήμερα. Αν είσαι φαν του Αντώνιο, άνοιξε το κινητό σου και στείλ του χρόνια πολλά στο Facebook page του.
6: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτη Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
6: και γκαλερίας,
1: είδη barbecue.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-029-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
9: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
8: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
7: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
6: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
8: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: σφαίρα.
1: Radio Πρέβεζα.
2: Πρέβεζα 93. Take it all. Baby, take it all.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Σε έχω χίλιους και έναν λόγους να κάνω μια πολύ καλή εκπομπή. Τους χίλιους τους ξέρετε. Τον έναν τον κρατάω για μένα. Εκεί αφιερώνω την εκπομπή.

θα είναι πολλά τα θέματα μας. Κυρίως όμως αυτός ο φοβερός εμβολισμός, ακούστε λέξη εμβολισμός. Εμβολισμός στοιχείο και πάλι μπροστά στα μάτια μας η τραγωδία των προσφύγων.

Ο Ευρυπίδης πριν από κάποιους αιώνες έλεγε: «Από τους πόνους πιο πικρό δεν έχει αν κάποιος στερηθεί την πατρίδα του». Και ο Εσχύρος στα ίδια χρόνια πάνω κάτω προφήτευε: «Το Αιγαίο θα ανθίσει νεκρούς». Στις μέρες μας οι τραγικές ιστορίες των προσφύγων έχουν πάρει ωκεάνιες διαστάσεις. Αμερική, Ασία, Μέση Ανατολή, παντού μυριάδες πρόσφυγες πνίγονται, χάνονται. Απόκληροι φεύγουν από τα μέρη τους για να γλιτώσουν την πείνα, να γλιτώσουν τον πόλεμο, τον δρόμο, την τυραννία. Και έρχονται σε άλλα μέρη με κίνδυνο της ζωής τους.

θα έχουμε και άλλα θέματα. Η Ρωσαία έκανε ένα άλμα τολμηρότατο, παρουσιάζοντας και στην τηλεόραση, θα το βλέπουμε συχνά, τις αρχόντισες του Ζεϊμπέκικου. Ποιες είναι αυτές? Ρόζα Ασκενάζη, Σωτηρία Μπέλου, Σεβάς Χανούμ, Μαρή Κανίνου, Αγγέλα Παπάζογλου, Ρίτα Μπαζή, Ιωάννα Γεωργακοπούλου.

Έχουμε και εκλογές στην Ένωση Συντακτών, στην ΕΣΥΑ. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Η ταπεινότητά μου, για πρώτη φορά τώρα στο λυκόφωστο της ζωής μου, βάλει υποψηφιότητα για το μορφωτικό ίδρυμα. Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω στη φάρα μου, στους ομοτέχνους μου, πολλά πράγματα σε αυτό το χώρο. Μορφωτικό ίδρυμα και σπουδαία η ΣΥΕΑ, σπουδαία βέβαια η ΣΥΕΑ, που κάνει μια μεγάλη γιορτή, θα είμαι εκεί, για τα 200 χρόνια του Μάγερ, δηλαδή ουσιαστικά του πρώτου ελληνικού φίλου, της πρώτης εφημερίδας που τυπώθηκε πριν 200 χρόνια στο Μεσολόγγι, παρακαλώ.

μεγάλος αναρχικός και όχι μόνο ο μεγάλος ερωτικός είναι ο Μάνος Χατζηδάκης στο ελληνικό τραγούδι. Να σεβόμαστε την εικόνα του και να το προσκυνάμε. Γιατί αγαπούσε την Ελλάδα με τον δικό του τρόπο, πέρα από ιδεολογίες και θεωρίες διάφορες. Σεβότανε την γλώσσα μας απεριόριστα. Και έλεγε ότι δεν αλλάζει η Ελλάδα με όποια κυβέρνηση και αν έχει, αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς.

Μητσοτάκης είναι αυτό το καταπληκτικό που έχει γράψει ο Καβάφης. Δεν είναι ουσιαστικά Έλληνας ο Χατζηδάκης, είναι ελληνικός. Ο Καβάφης έχει, έλεγε, ελληνικός. Η ιδιότητα δεν έχει ανθρωπότης τιμιωτέραν.

αυτή την υπόγεια διαδρομή την έκανα κι εγώ από το ακροτελεύτιο κομμάτι της χώρας, τις δίδυμες μεγάλες λίμνες Πρέσπες, στη Σαλονίκη, στην Αθήνα και τώρα στο Λυκόφος των 80 τόσων χρόνων.

0: μετά.
1: Αλλά και στο Λυκόφος ακόμα υπάρχει και το διατηρώ μέσα μου αυτό το παλίμψιστο, αυτή τη μικρή κυβωτό που φυλάω το άκρος απαραίτητα για το μακρύ ταξίδι.

εξακολουθώ να πιστεύω τόσα χρόνια πια μημένος ότι ο Χαρχόκος είναι μετά το Ζητσάνι ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός συνθέτης. Και ότι στο μύθο αυτόν συνετέλεσε αποφασιστικά ο Νίκος Γκάσος.

πλησιάστηκα πολλές φορές σε αυτό το δίκτυ που έχει ονόματα βαριά. Θα έλεγα ότι τα κατάφερα σε αυτό το πολύ παράξενο ταξίδι, από και εγώ τη λέξη Ισάκη, τόσα χρόνια τα κατάφερα. Από κομπάρσος γινόμουν πρωταγωνιστής και πρωταγωνιστής γινόμουν κομπάρσος.

0: τότε, το δίκτυο που είχε πιάσει, με έκανε να κάνω 6 χρόνια για να φτάσω στο δεύτερο έτος της χημίας. Προχθές όμως που πήγα πάλι στη Σαλονίκη, τα εγγόνια μου με τραβολογάγανε από τα χέρια μου, με σέρανε στα μαγαζιά, στους δρόμους. Σπάταλα τα γράφω αυτά στα βιβλία μου. Γύρευα να δω όλη και αγαπημένη πολιτεία. Αυτό γυρεύω πάντα.
1: Κι αν είσαι τυχερός, ξέγινα πάλι.
0: Ναι, για μένα ήταν το δίκτυο Σαλονίκη. Σαλό, Νίκη, τρελή. Ναι, παιδί ήμουνα εκεί και έβλεπα τον ουρανό στη Θεσσαλονίκη και ένιωθα ένα μικρό αστέρι μέσα από τον ουρανό. Ένα αστεράκι. Στην Αθήνα θα μπορούσα να πω ότι έγινα κι εγώ ένα αστέρι. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αλλά προτιμούσα το αστεράκι που ήμουν στη Θεσσαλονίκη από αυτό που έγινα. Έχει και ένα άλλο μυστικό η πόλη του Αΐ Δημήτρη. Ακούστε, το συναξάρι μου δηλαδή για τη Θεσσαλονίκη, άμα το εξομολογηθώ. Εγώ δεν πίνω, δεν ήπια στη ζωή μου το ουίσκι, το καφέ, λίγο κρασί αμυντιώτικο, τίποτα άλλο. Μεθά όμως εκεί πάνω από αυτό το ακριβό πλάσμα που λέγεται γυναίκα. Η Θεσσαλονίκη δοξάζει την γυναίκα. Μέγα προτέρημα.

Ναι, από το ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Γόραν Μπρέγκοβιτς μου έλεγε ότι ο ενορχιστρωτής, συγγνώμη, που έκανε αυτό το κομμάτι, ο δημιουργός του δηλαδή, πρέπει να είναι από τους μεγαλύτερους μουσικούς στον κόσμο.

μάτια σου ζουνε μια θάλασσα. Θυμάμαι ο πιο στερνός με τον αυλόμενα νωρί.

μάτια σου ζουνε μια θάλασσα. Θυμάμαι ο πιο στερνός με τον αυλόμενα.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι, επανέρχομαι σε αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Τι λέει ο Ισοκράτης? Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ισοπολιτεία. Να μεταχειριζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους σαν να είμαστε ομότυχοι και ομοπάτριδες. Εμείς κάνουμε άλλο βέβαια. Φρυνούμε τα θύματα πάρα πολλά κάθε φορά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτό. Αλλά πάλι 15 νεκροί, παιδιά κομματιασμένα. Θέλω να διαβάσω το κομμάτι αυτό του Ισοκράτη. Για ακούστε. Ποιος θα μπορούσε να βρει κανείς περισσότερο δυστυχισμένος από εμάς που μέσα σε μια μέρα χάσαμε και την πατρίδα μας και τη γη μας και την περιουσία μας και κινδυνεύει η ζωή μας. Και τώρα στερημένοι από όλα τα απαραίτητα πλανιόμαστε εδώ και εκεί σαν ζητιάνοι, μην ξέροντας πού να στραφούμε και υποφέροντας σε όποιο μέρος και αν καταφύγουμε. Γιατί αν βρούμε δυστυχισμένους ανθρώπους, πονάμε αφοαναγκαστικά. Εκτός από τις δικές μας συμφορές, μετέχουμε και στις συμφορές των άλλων. Και αν πάλι βρεθούμε ανάμεσα σε ευτυχισμένους ανθρώπους, πονάμε ακόμα πιο πολύ. Όχι επειδή φθονούμε τα πλούτη, αλλά επειδή μπροστά στην ευτυχία τους νιώθουμε πιο βαθιά τη δική μας κακοπάθεια.

επίλογος αυτού του λόγου είναι ακόμα πιο δυνατός. Και το πιο σπαρακτικό απ' όλα είναι να βλέπεις να χωρίζονται όχι μόνο πολίτες από συμπολίτες, αλλά και γυναίκες από τους άντρες και θυγατέρες από τις μητέρες τους, και όλοι οι συγγενικοί δεσμοί να διαλύονται, όπως έγινε με πολλούς ειδοποιητές μας εξαιτίας της κατάρας που μας βρήκε. Καταλαβαίνετε πως σκεφτόντουσαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και θέλουμε να λεγόμαστε απόγονοι αυτών των αρχαίων Ελλήνων? Έχουμε καμιά σχέση?

Εγώ είμαι 60 χρόνια δημοσιογράφος και αυτό το μυρολόι της προσφυγιάς και της ξενιτιάς έρχεται και ξανάρχεται από χίλιες μεριές, με χίλιες φωνές, μέσα από καιρούς και τόπους.

περιμένω τα μηνύματά σας απόψε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

0: Real FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν ξέρω γιατί αυτό το τραγούδι, ένα μαύρο τραγούδι, ένα καντονέρο, μου ταιριάζει για αυτά τα θέματα που μιλάω για τους πρόσφυγες. Είναι συγκλονιστική η Αλή Πασπαλά. Αμάραμε.

Δεν μίλησα για τον πατρίδα μου απόψε, περίεργο. Αλλά περίμενα το κατάλληλο τραγούδι. Κόρντοβα, στίχη του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Καταπληκτική ερμηνεία από τον Πουλόπουλο. Κόρντοβα για μένα είναι η Φλόρινα, γιατί είναι μακρινή και μόνη. Κόρντοβα για μένα είναι η Πρέσπες, μια άλλη Ελλάδα. Μια λόχη φωτός μπηγμένη στα σύνορα. Εμείς οι ακρίτες έχουμε ένα μαγεμένο εγωισμό, παιδιά. Δημιουργούμε χωρίς να έχουμε καμιά βοήθεια. Ούτε πολιτεία, ούτε τίποτα. Γι' αυτό η Φλόρινα, και λόγω ίσως και του χειμώνα της που είναι 6 μήνες περίπου, βγάζει ζωγράφους, λήπτες, σπουδαίους ποιητές, και όλα αυτά μέσα σε μια απίστευτη λευκή ερημιά. Υπάρχει χωριός στις Πρέσπες που έχει ένα κάτοικο. Έναν κάτοικο. Το διαμάντι όμως της ερημίας αυτών των τόπων δεν μπόρεσε εδώ και χιλιετίες να τον κλέψει κανείς.

η διαρκή νεότητά μου, έτσι νιώθω μέσα μου, οφείλεται στο ότι ζω τα πράγματα από τη μεριά των αισθήσεων και όχι των ευθυνών. Επίσης, έχω μια νοσταλγία, δεν λέω, αλλά η νοσταλγία, όσο είναι γουέις, αλλά και τόσο είναι ρουφιάνα, έλεγε ο Ηλίτης. Επακολουθεί ένα τρίπτυχο τραγουδιών, το αφιερώνω εκεί που πρέπει. Είναι το τραγούδι «Ο παλιός στρατιώτης» του Γιώργου Νταλάρα και αμέσως μετά το ερωτικό, συγκλονιστικό με τα Μανώλη Νησιά και το «Ποτέ». Το ωραίο το ελληνικό τραγούδι στα σύγχρονα χρόνια.

Την πατρίδα μου είναι ο καημός μου. Σας έλεγα πριν για τη μοναξιά. Είναι πολύ μακριά, είναι 600 χιλιόμετρα. Αλλά και ακόμα πιο μακριά, γιατί είναι ξεχασμένη, μακρινή και μόνη. Εκεί μόνο αφαιρούνε. Δεν προσθέτουν κάτι. Θα σας πω τα τελευταία χρόνια τι έχει συμβεί. Υπήρχε μεγάλο τμήμα στράτου στη Φρόνηνα που κατά κάποιο τρόπο βοηθούσε και τις τοπικές κοινωνίες. Δεν υπάρχουν παρά 14 στρατιώτες στην ενάτη ταξιαρχία και άλλοι μια εκατοντάδα, 200 στα Μίντο. Πάνε αυτοί. Η Φρόνηνα είχε δύο ακόμα σχολές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τις αφαίρεσαν και τις πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα η Σχολή Βαλκανικών Σπουδών μπορούσε να είναι πουθενά αλλού. Ο μόνος νομός που έχει διπλά σύνορα, θα έλεγα ψυχρά σύνορα, με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, είναι η Φλόρινα. Και τις πήραν τη σχολή των Βαλκανικών Σπουδών για να την πάνε σαν πανεπιστήμιο που σφίζει 200.000 φοιτητές στο Αριστοτέλειο. Άλλο. Είχαμε αγροδιά. Ήμασταν ο δεύτερος κτηνοτροφικός νομός της Ελλάδας. Δεν έχουμε βοσκούς καν, δεν έχουμε ποιμένες, δεν έχουμε κτηνοτρόφους. Είχαμε αγροτιά. Δεν έχουμε αγροτιά. Δεν έχουμε, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και ψαράδες στη μικρή και στη μεγάλη πρέσπα, από εκεί που ήταν γύρω στους 50 έχουν μείνει 5. Και λες και στο μάτι μας έχουν βάλει τείχες. Η κλιματική αλλαγή έχει αφυδατώσει τελείως τις πρέσπες. Εξαιτίας αυτού δεν έχουμε φασόλια, που από αυτό μας ξέρετε, μόνο από τα φασόλια. Δεν πάει άλλο αυτό. Δεν πάει άλλο. Θα πρέπει κάποτε, αν υπάρχει αυτό που λέμε κράτος, αν υπάρχει αυτό που λέμε κυβέρνηση, να στείλει έναν άνθρωπο, έναν απεσταλμένο, ουδέτερο, να διαβάσει λίγο την περιοχή και να δει τι πρέπει να γίνει.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, δύο από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια, και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο αυτό, τα έχει πει ο Μανώλης Μνησιάς. Το ένα είναι το ερωτικό και το άλλο είναι το ποτέ. Έχω σχέση, το έχω πει και παλαιότερα και με τα δύο τραγούδια, θα την πω αργότερα. Το ένα είναι του Μικρούσικου, το άλλο είναι του Σταμάτη Καραμουνάτη. Ο Μνησιάς ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι θα σταματήσει να τραγουδάει. Κι όμως, χθες και πριν δύο μέρες, ασφυκτικά γέμισε το Μέγαρο Μουσικής, κάνοντας καταπληκτικές εμφανίσεις, sold out. Τι συμβαίνει λοιπόν? Σας το είχα πει. Είναι η πικρία αυτού του ανθρώπου από τους χώρους της νύχτας, ας το πω έτσι, που δεν γυρεύουν πια ποιοτικά τραγούδια και γυρεύουν γλέντι και τίποτε άλλο. Αυτό το τραγούδι, όσο και είναι παράξενο, παράδοξο, αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι της ζωής μου και το νιώθω.

ο ποιητής που έγραψε αυτό το τραγούδι είναι ο Άλκης Αλκαίος. Το μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και είπε το άκουσα πριν κυκλοφορήσει σε δίσκο. Ίσως ήμουν και ο πρώτος που το άκουσε και είπα του Θάνου, αυτό είναι το ωραιότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Όπως και η στίχη είναι η ωραιότερη που έχω ακούσει σε ελληνικό τραγούδι. Και πάω στο φίλο μου τον Μανώλη και του λέω: Μανώλη, τρέχα. Δώσε ό,τι θέλει, ό,τι σου ζητήσουν, φρόντισε να πει αυτό το τραγούδι. Και ό,τι θα

0: σίγουρα η καλύτερη φωνή που ερμήνευσε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Ένα φωτισμένο και αλόκοτο πρόσωπο που έζησε μεταξύ Αθήνας, Νέας Υόρκης, Τιβέτ, ψάχνοντας αμφίβολους θεούς σε μεγάλα ύψη, στα Ιμαλάια.
1: Τα δύο χέρια μου να στα προσφέρω.
0: Φλέριδα Αντωνάκη, η φεγγαρική Αηδώνα, η πιασμένη στα βατόμουρα της συμφοράς. Θεόθενα Λίτσα δεν πήρε αμοιβές, δεν υπέγραψε συμβόλαια. Ήταν ένα εξωτικό.

ήταν ένα εξωτικό, συγγνώμη, που είχε τα πιο ταραγμένα παιδικά χρόνια που έχω διαβάσει τουλάχιστον εγώ για μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη, στην Κρήτη, με κακοποίηση μεγέθους αστρονομικού.

Υπάρχει ένα βιβλίο που εξαντλήθηκε και το ψάχνουν απεγνωσμένως πάρα πολλοί άνθρωποι. Το «Εγώ είμαι ένα σύννεφο» του Μπαχ, που ήταν ο πιανίστας, ωραίος μουσικός της Φλέρης. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και το δικό μου είναι καλό, αλλά του Μπαχ είναι πολύ πιο ιδιαίτερο. Αν υπάρχει κάποιος που έχει ένα τέτοιο αντίτυπο, ενδιαφέρομαι. Να μου τηλεφωνήσει στο Real.

Φεβρουάριος. Δεν είναι Άγιος ο φετινός Φεβρουάριος, αλλά ο Άγιος Φεβρουάριος του Μούτσι και του Μάνου Ελευθερίου είναι ένας σταθμός στο ελληνικό τραγούδι. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια, ένα με την Πετρή Σαλπαία και ένα με τον Δημήτρη Μητροπάνου.

Ο Μούσης υπήρξε πρωτοπόρος και τραγουδοποιός μέγας. Έκανε μια καμπή κάποια στιγμή στη ζωή του, γιατί θέλησε ο ίδιος να είναι ερμηνευτής των τραγουδιών του. Αδίκησε τον εαυτό του, αδίκησε και τα τραγούδια του. Η τραγουδίστρα Πετρίς Αλπέα που τραγουδάει εδώ ήταν ένα σφριγγυλό νεανικό κορίτσι που πρώτη φορά τραγούδισε με τον Μούση και μετά χάθηκε.

αγάπησα τον Μουτσί, γιατί μαζί με αυτόν γνώρισα, μάλλον μαζί με τον Μισιά τον γνωρίσαμε. Είναι ο τραγουδιστής που διαμόρφωσε τον Μισιά, όπως και την πρωτοψάλτη. Κάποια στιγμή μου ζήτησε να του κάνω κάποια δισκογραφική παραγωγή με ποιητές και έκανε την περίφημη τετραλογία του, όπου έχει μελοποιήσει Σεφέρη, έχει μελοποιήσει Καβάφη, έχει μελοποιήσει Ρίτσο. Εκπληκτικός.

τέλους ένας Δημήτρης Μητροπάνος που τον λάτρευε ο Μούτσης και λάτρευε αυτό τον Μούτσι, τον θεωρούσε συνθέτη που μπορούσε να φτάσει πολύ ψηλότερα από εκεί που έφτασε.

παίξουμε κομμάτια τώρα από τις αρχόντισες του Ρεμπέτικου, μια παράσταση την οποία η Ρωσαία παρουσιάζει στο Άλσος και θα την παίζει και η Ερτένα σε μια τηλεοπτική νομίζω σειρά 8 επεισοδίων.

Αυτή είναι η συγκλονιστική Μαρή Κανινού, μεγαλύτερη τραγουδίστρια κατά πολλούς και κατά το Χατζηδάκι. Αλλά εδώ είναι η δαιμονική φαντασία του Τσιτσάνη που φτιάχνει ένα τραγούδι στην κυριολεξία, πώς να το πω, υπερρεαλιστικό.

παίξουμε κομμάτια τώρα από τις αρχόντισες του Ρεμπέτικου, μια παράσταση στην οποία η Ρωσαία παρουσιάζει στο Άλσος και θα την παίζει και η Ερτένα σε μια τηλεοπτική νομίζω σειρά 8 επεισοδίων.

παίξουμε κομμάτια τώρα από τις αρχόντισες του Ρεμπέτικου, μια παράσταση στην οποία η Ρωσαλία παρουσιάζει στο Άλσος και θα την παίζει και η ΕΡΤ1 σε μια τηλεοπτική νομίζω σειρά 8 επεισοδίων.

είναι η συγκλονιστική Μαρή Κανινού, μεγαλύτερη τραγουδίστρια κατά πολλούς και κατά το Χατζηδάκι. Αλλά εδώ είναι η δαιμονική φαντασία του Τσιτσάνη που φτιάχνει ένα τραγούδι στην κυριολεξία, πώς να το πω, υπερρεαλιστικό.

αυτή είναι η συγκλονιστική Μαρή Κανινού, μεγαλύτερη τραγουδίστρια κατά πολλού και κατά το Χατζηδάκι. Αλλά εδώ είναι η δαιμονική φαντασία του Τσιτσάνη που φτιάχνει ένα τραγούδι στην κυριολεξία, πώς να το πω, υπερρεαλιστικό.

ελληνική τραγουδίστρια, έχει παίξει ρόλο και στη διαμόρφωση του Καζαντζίδη και στην ταινία που είδαμε την Κλέλια Ρένεσνα την υποδίεται εκπληκτικά. Η Γκρέιντ έφυγε σε πολύ μεγάλη ηλικία

ευχαριστώ τον συνάδελφο που έκανε τον κόπο και μου έγραψε ότι δεν ξέρει αν θα με ψηφίσει στο μεγχωρητικό. Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά βρήκε το βιβλίο του Μπαχ. Εγώ είμαι ένα σύννεφο και μου έχει δώσει πληροφορίες που θα το βρω. Και μου γράφει ιστερόγραφο πολύ ωραίο. Πώς φαίνεται όμως δεν τα πας καλά με την τεχνολογία. Ποτέ δεν είπα το αντίθετο. Αγαπητέ Λευτέρη. Αυτή είναι με στις κυρίες του Ρεμπέτικου και είναι η Γιώργο Ακοπούλου σε αυτό το τραγούδι που έχει και αυτό 4 εισαγωγές. Του Ζητσάνη που καλπάζει ακόμα.

Αρθούρος Ρεμπό είχε πει στο τέλος του 18ου αιώνα, αρχές, δηλαδή στο 1800 τόσο, την πιο σοβαρή και πιο σημαντική ρίση για το θέμα της ανεξαρτησίας των γυναικών. Τι είπε? Ότι αν οι γυναίκες απελευθερωθούν οριστικά και αμετάκτητα από τους άντρες, θα ζήσουμε ομορφιές και νέους τρόμους. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το αφιερώνω σε μια κυρία που μου λέει ότι ακριβώς αυτό ψάχνει, νέες ομορφιές και νέους τρόμους.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φτάσαμε στο τέλος, στο τελευταίο τέταρτο της απόψινης εκπομπής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά εδώ πέρα που με στηρίζουν πάντα και είναι κείονες της εκπομπής, στο Γιάννη Καραγευρέκη, στη Μαρία Χριστοδούλου. Τι ευγενική φάτσα είναι αυτή, τι ευγενικό κορίτσι. Στη σεβαστή κυρία Ειρήνη Κούρτη. Και θέλω να πω ότι τα τρία τραγούδια αυτά που σας αφήσω να τα ακούσετε με την ησυχία σας είναι το Υπάρχω του Στέλιου, που ακόμα πουλάει στο εξωτερικό η ταινία και ξεπερνάει τα 1.300.000 θεατές. Έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι του Μητσιά σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη, το Κιάνο Αγέρα Φυσά, και βέβαια τον Μπρέγκοβιτς που τον βάζω γιατί έχει ευτυχισμένο τέλος. Είναι η Κάρμεν τον Μπιζέ, διασκευασμένη η όπερα αυτή από τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς με ευτυχισμένο τέλος, τσιγκάνικο ας το πω έτσι. Αυτό θα είναι το τέλος βραδιάς και θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, τρυφερά μου Μουνινόπουλα και δροσερές μου Μουνινόπουλες, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: άδειο ρελό.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 3.